τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

ό,τι βλέπαμε και τότε την ασχήμια. Παρήγορα τα λόγια μας στου ανθρώπου τον

χωρίς μιλιά τραβά σκουπί σε ακίνητες γαλέρες κι ο εαυτός σου γίνεται ξένος σου και εχθρός. Γυρίζω στις αγάπες μου, στην πρώτη μου την νιώτη, σ' αυτήν την αθότητα που έχει ξεχαστεί. Ξανά το τραγουδάκι μου κάνω βηματοδότη για τις καρδιές που τρόμαξαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

χορούς κοριτσιών βακχικούς, ελευσίνιους, μυστήριους. Να αποκτήσεις φτερά, να πετάξεις πάνω από τα λιμάνια με τους γερανούς, τα ναυπηγεία με τις αστραφτερές λαμαρίνες και τις φωτιές που λογίζουν το βλέμμα. Πάνω από τις καμινάδες με τις νεκρές στάχτες και τα μπαλκόνια με τα μικρά παιδιά και τις γλάστρες με τις κλαίουσες τριανταφυλιές. Επιφώνη Μανάση και βόγκος Τρομπονιού, εθάλη και καρβουνόσκονη μαζί με χαμόγελο και αλάτι, μπλε πλαστική σακούλα στο χέρι της ηλικιωμένης κυρίας στην αφετηρία των αστικών για δραπετσόνα, για κάνικος και σύνταγμα. Πλήκτρο ανάγκη στο πλάι της πόρτας του μετρό και χειρολαβή με δέρμα και αλουμίνιο. Να λες πλησιάζουμε και οι αισθήσεις να γίνονται χρωματιστές, γενναίες, χάλκινες. Να σου λατσάρουν στο δέρμα, το κίτρινο δέρμα που θα ξαφνιάζεται και θα ροδίσει.

θα αιματώνεσαι κι εγώ να με βρίσκω. Ναι, από αίμα είμαι. Ξεχασμένο, βελούδινο, σταράτο, αιρετικό. Έχω φλέβες από φύκια και υπόγεια ποτάμια στα μάτια. Μεσόγειο αίμα, θαλασσινό, πειρατικό. Έχω οράματα για φτερά και μασχάλες αμουδέρες. Έχω πόδια βραχωμένα να δροσίζονται σε δυο πελάγι. Μη με φοβίζετε με καιρούς τροφιλικούς, πολεμικούς. Μη με φοβίζετε με κόκκινες κραυγές. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι από αίμα εγώ. Είμαι στο χρώμα μου εδώ. Είμαι από αίμα εγώ.

μάγος με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, δηλαδή ροδακινιάς και πολεύκα σουλούμι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και τον γελάσου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Την καλημέρα μας εδώ από όλη την παρέα. Μπάμπης, Νίκος και Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Και ξεκινήσαμε με τη μεγάλη φωνή του Φράνκη. Φρανκ Σινάτρα, ξέρεις για την Μπάμπη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Το μυαλό μου πήγε στον Ντόναλντ Τραμπ. Όχι στο Φρανκ Σινάτρα.
0: Θα μπορούσε.
1: Επειδή έχει πάει και συναντάται αυτή την ώρα με την ηγεσία εκεί των Κινέζων, το Xi Jinping.
0: Και να λέει
1: my
0: I
1: way.
0: Did it my way.
1: Το κάνω με
0: το
1: τρόπο.
0: Με το δικό μου
1: δηλαδή νομίζω ότι μόνο σε αυτό θα τέριαζε το σημερινό κομμάτι.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι σαν αυτοβιογραφικό για τον Φρανκ Σινάτρα. Αλλά σας το ευχόμαστε σε όλους να ζήσετε τη ζωή σας και να αφήσετε το σημάδι σας, το στίγμα σας, your way. Να είναι ο τρόπος ο δικός σας.
1: Του Γιώργου, με τον τρόπο του Γιώργου. Γιώργου way. Γιώργου way.
0: Τι λες?
1: Αφού είπες Γιώργου way. Λοιπόν. Σαν του Γιώργου, λέει τον τρόπο. Να το κάνετε όπως ο Γιώργος. Ξεκάθαρα. Λοιπόν. Δηλαδή, αγγλικά, γαλλικά, στρατηγάκης, ρε παιδιά. Δηλαδή, πτυχία τώρα.
0: Σαν σήμερα ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα έφυγε από τη ζωή το 1998. Και τιμή Σένεκεν, ξεκινήσαμε δικό του τραγούδι. 98 πέρασαν τόσα χρόνια. Εγώ θυμάμαι όταν είχε όταν είχε ανακοινωθεί εκεί ο θάνατος, το θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε και κανένα δύο τραγούδια ακόμα. Όπως έχουμε και ένα τραγουδάκι του Riley King ή αλλιώς BB King, του θρύλου του αμερικανικού blues, rhythm and blues. Αλλά εντάξει, Frank Sinatra, λοιπόν, έχουν ακουστεί πολλά. Έχουν ακουστεί πολλά και για το Rat Pack, για την παρέα του εκεί πέρα με Dean Martin κλπ.
1: Και για τη, για τη σχέση του με τη μαφία
0: ακριβώς. Και για διάφορα άλλα έτσι ευτράπελα κλπ. Ζούσανε σε εποχές, παιδιά, έτσι πριν από 60-70 χρόνια, μη πολιτικής ορθότητας. Δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες και ούτε όλες οι εποχές.
1: Κρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα κάποιους ανθρώπους που ήταν σε μια διαφορετική.
0: Ή με αυτά που βγήκανε από κάποια ντοκουμέντα. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέχρι και, μέχρι και με το θάνατο της Μέρλιν Μονρό έχουν όλα αυτά συσχετιστεί.
1: Τώρα μην ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Ξέρω πράγματα, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να με πιέζεις.
0: Κάτσε, προχθές που άνοιξαν τους φακέλους εκεί πέρα το FBI και λοιπά και για τους εξωγήνους και ήσουν και εσύ μπροστά που βγάλαν και το φωτογραφικό υλικό από το Αιγαίο.
1: Αλλά αυτά για τους εξωγήινους, όταν τα διαβάσαμε εμείς στον Έριχ φον Ντένικεν, επιστροφή στο μέλλον ή το σπορά στο διάστημα, αυτοί ήταν ακόμα πάνω στα δέντρα και τρώγανε βελανίδια.
0: Και θυμήθηκα και τον δημοσιογράφο κάποια στιγμή, τον δημοσιογράφο τον Αμερικάνο, ο οποίος ασχολούνταν με αυτά και τον οποίον δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομά του και τώρα μου το έφερες ξανά ξαφνικά και πάλι δεν μπορώ να το θυμηθώ. Τζάμπα το ψάξιμο
1: λοιπόν,
0: τότε.
1: Περίμενε. Νίκο, περίμενε, μην πεις κουβέντα. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
0: Δεν λέω κουβέντα.
1: Καλημέρα, εξαιρετικό τραγούδι. Θα μου πεις ποιος ακροατής είναι, μην κοιτάξεις όμως.
0: Δεν κοιτάζω.
1: Λοιπόν, καλημέρα, εξαιρετικό λέει τραγούδι. Ξεκίνησα πριν από λίγο και πήρα τον καφέ μαζί μου. Ακούγοντας το τραγούδι, ξαναγύρισα σπίτι και κοιμήθηκα. Κρίμα το καφέ, ζήτω ο Φράνκη.
0: Ο δούμπλατζης είναι σίγουρα.
1: Ναι, καλά ρε,
0: καλά ρε. Δηλαδή το my way σε κοιμίζει. Είσαι κοιμήσεις. Είσαι κοιμισμένος. Πλάκα με κάνεις. Τι σε βάλαμε, μάλαμα? Φρανκ Σινάτρα σε βάλαμε, βρε.
1: Για τον Σοκράτη βρε. Δεν θέλω. Δεν θέλω πηχτές για τον Σοκράτη. Αλλά φίλε, έχει πολύ γέλιο. Πήρα τον καφέ μαζί μου. Ακούγοντας τον τραγούδι, ξαναγύρισα στο σπίτι και κοιμήθηκα κρύβα τον καφέ.
0: Και εγώ που ήμουν έτοιμος να παρομοιάσω τη ζωή του, την ταραχώδη ζωή του και το βίο του, με τον ταραχώδη βίο του Αργύρη Δούμπλατζη, που έχει ζήσει τόσα πολλά στη ζήση του, στο βίο του.
1: Ο Αργύρης παιχταράς δεν υπάρχει, φίλε. Πέτρος, καλημέρα.
0: Εγώ
1: καλημέρα,
0: ήμουν
1: καλημέρα.
0: Πέτρος θα έλεγα, μέχρι που είπες εκείνα τα χαζά ότι πήγε ξανά για ύπνο.
1: Όχι εγώ.
0: Πέτρο θα σου έλεγα.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βροχερές καλημέρες. Αλλά όμως δηλώνουμε σήμερα κανονικά το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Αναμένουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές του κυρίου Λοχαγού.
0: Άμπραβο.
1: Εύχομαι
0: έτσι, παιδί μου.
1: Υγεία και
0: ειρήνη. Βλέπεις, Αργύρη, το έχει πιάσει το νόημα. Ενώ εσύ του χρόνου θα πας στην παρέλαση με τον Δεμέστιχα. Να σου πω εγώ.
1: Εύχομαι υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές και εννοείται στον θείο Τάσο.
0: Δες τώρα τι με κάνει ο Αργύρης.
1: Καλημέρα, θείε.
0: Με φούντωσε τόσο πολύ που θα έρχνα καφέ στο κλειστό τέτοιο. θα γίνονταν εδώ πέρα.
1: Αργύρη, αλήθεια είναι ναι τώρα. Ότι τώρα με το Φράγκη δεν πας για ύπνο, η αλήθεια είναι.
0: Να, πάλι λερώθηκα.
1: Με το Φράγκη δεν πας για ύπνο.
0: Πάλι λερώσα.
1: Ξέρεις τι κάνεις, τον έχεις εξοργήσει.
0: Με έχεις εξοργήσει.
1: Με το Φράγκη φεύγεις από τη ραδιοφωνική εκπομπή και πας απέναντι εδώ στην Αγγελάκη στο γνωστό κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης. Έλα, δεν έγινε τίποτα, μην είσαι υπερβολικός. Τίποτα, σταγόνα είναι. Σταγόνα είναι, Νίκο. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Με το φράγκι πας απέναντι, μπαίνεις μέσα στο μπαρ του νυχτερινού καταστήματος και λες, βάλε μου ένα σκέτο. Και κάθεσαι στο μπαρ. Αυτό κάνεις με το φράγκι, δεν πας τώρα για ύπνο.
0: Στο τελείωμα από την Μπέγκη Ζήνα.
1: Δεν ήθελα να πω, είδες η διαφήμιση. Πώς παίζει ρόλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας εδώ από την Οδό Αγγελάκη. Μας καταλάβατε κιόλας, δώσαμε και το σημείο μας λόγω Μπέγκη Ζήνα, έτσι. Πώς το λένε εδώ το νυχτερινό κέντρο, να το αποκαλύψουμε.
1: Πες το, πες το, τι κρυβόμαστε. Το Μοναλίζα, είναι ακριβώς απέναντι. Βάζεις Φρανκ Σινάτρα.
0: Περάσαμε λοιπόν από Αγγελάκη, από Μοναλίζα και βλέπω κάτι σταγόνες να πέφτουν. Και επειδή ήταν ένα μεγάλο βιτίο κάτι του Δήμου, νόμιζα ότι ποτίζει, ότι ξέρεις ότι καταβρέχει το δρόμο. Γιατί μου ήρθαν κάτι σταγόνες μαζεμένες. Έτσι πλάτησαν.
1: Ναι.
0: Δεν φαινόντουσαν βροχής. Αλλά μετά όταν βγήκα Εγνατία, ξαναρχόντουσαν και κατάλαβα ότι έχει αρχίσει να βρέχει.
1: Στην αρχή νόμιζες ότι.
0: Ότι με καταβρέχουν.
1: Κάποιος πρωί-πρωί ποτίζει τα λουλούδια και τόσο κάτι σταγόνες.
0: Ναι, ή αυτά τα καταβρεχτήρια που βρέχουν το δρόμο για να μην έχει σκόνη. Και εδώ που τα λέμε. Πολύ σκόνη ο δρόμος.
1: Πολύ σκόνη.
0: Και
1: πριν
0: φταίνε
1: πάμε,
0: πολύ
1: πριν πάμε στη
0: οι εργολαβικές εταιρείες που δεν
1: σκόνη.
0: Τα μαζεύουν.
1: Μπράβο,
0: κάνουν
1: αλλά
0: έργα
1: πριν πάμε
0: και
1: στη
0: μένουν.
1: Σκόνη, ας μείνουμε στη βροχή. Η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνοντας και εγώ εδώ στο ραδιόφωνο από τα δυτικά, στη μέση της διαδρομής, περίπου εκεί,
0: από τα βόρειο δυτικά.
1: Περίπου εκεί στη διασταύρωση, στην έξοδο για το Επταπύργιο, εκεί υπήρξε αυτό το οποίο περιγράφεις και εσύ, δηλαδή μια βροχή, ψευτοβροχή όμως.
0: Σας πρέει.
1: Ψευτοβροχή, δηλαδή δεν αντιλαμβανόσουν σε σημείο τέτοιο να πεις να βάλω ή να μην βάλω τους οι αλλοκαθαριστήρες να δουλεύουν. Mm. Και φτάνοντας εδώ στο κέντρο και ερχόμενος προς αρδιόφωνο στην Αγγελάκη, εδώ κάποιες ψηλές σταγόνες βροχής. Όμως σήμερα η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια μέρα που θα δώσει βροχές στο ξεκίνημά της.
0: Άστατη. Μπράβο. Τώρα κοιτάξτε, όποιος ξυπνήσει, όποιος δει από τον μπαλκόνι του, από την έξοδο του σπιτιού του, τέλος πάντων όπου και αν είστε, δεν έχει ακόμη φωτίσει καλά-καλά η μέρα, αλλά θα διακρίνεται στον ουρανό μια σκοτεινιά, μια αντάρα.
1: Ένα
0: να έρχεται έτσι, από ό,τι είδα από βορειοανατολικά, έτσι δεν ήταν, όχι με το Φάνη, το Λιάκο το βλέπαμε πριν. Αλλά είδα στον ουρανό.
1: Εσείς κρατιόσασταν χέρι-χέρι και βλέπατε και λέω, ποιοι είναι αυτοί οι κάθονται πρωί-πρωί.
0: Την αντάρα.
1: Πιασμένοι χέρι-χέρι και κοιτάζουν τον ουρανό.
0: Ναι. Με, χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρι. Τι άλλο θα μας πεις, ρε φίλε.
1: Αυτή βλέπετε. Την ώρα πάντως, Νίκο.
0: Έχει μία τάση συνέχεια να λέει για τα χέρια-χέρια. Δεν ξέρω τι. Ήταν πολιτευτής με τον Καρατζαφέρι.
1: Τα χέρια και τα μαχαίρια. Αυτή την ώρα βρέχει και δίνει ακόμα και καταιγίδες εκεί στην Καβάλα, στη Θάσο. Αυτή την ώρα πρέπει να πέφτει αρκετή βροχή από το τουλάχιστον μπορώ να δω.
0: Ναι,
1: εκεί στην Ανατολική Μακεδονία.
0: Δεν σου έστειλε κανένα μήνυμα από εκεί.
1: Όχι, φίλε, δεν χρειάζεται.
0: Την καλημέρα μας.
1: Αυτά που ξέρουμε δεν χρειάζεται να μας
0: στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τους πολλούς μας φίλους στις Σέρες.
1: Στην Καβάλα.
0: Καμαρώνουν αυτή,
1: στην Θάσο.
0: Καμαρώνουν αυτή την εποχή λόγω Ακύλα. Στις Σέρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο ένα παιδί των Σερών.
1: Ναι, γιατί λόγω του Πανσεραϊκού δεν θα μπορούσαμε τα τελευταία αποτελέσματα. Εκεί που πήγε να δώσει ο Πανσεραϊκός, κάνει κάτι.
0: Εκεί, καλημέρα. Καλημέρα εκεί στις παραλίες του Στριμονικού, εκεί στους φίλους μας στην Τούζλα, έτσι. Στους φίλους μας, όπως είπε, στην Καβάλα, στη Δράμα και πιο ανατολικά, Ξάνθη, Κομωτινή.
1: Περίμενε. Δηλαδή θα εισβάλλεις πάλι. Σε λίγο θα πεις.
0: Μπάμπι μου.
1: Ανατολική Θράκη και Κωνσταντινούπολη και θα φτάσουμε
0: σήμερα,
1: μέχρι την Προύσα,
0: ναι,
1: και το Αϊβαλί.
0: Φυσικά. Μέχρι και την παλιά Ρεδεστό. Όχι την νέα Ρεδεστό, μέχρι και την παλιά Ρεδεστό. Λοιπόν, σήμερα, μια που πήγα μέχρι εκεί, γιορτάζει ο Εύρος τα ελευθέρειά του. Σήμερα γίνεται στην Αλεξανδρούπολη μεγάλη παρέλαση. Μάλιστα, έμαθα ότι θα έχει και διέλευση από F16, που δεν γίνεται πάντοτε αυτό.
1: Ναι.
0: Θα κάνουν την παρέλασή τους και έχει και μέσα Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις για τα ελευθέρεια, πολύ ωραίες, στο Διδημότυχο. Θα έχει και αγώνα δρόμου.
1: Διδημότυχο μπλουζ, έπρεπε να το βάλεις.
0: Είναι εντάξει, μεγάλο, αυτό, είναι ένα, αυτό, κοίταξε, αυτό είναι ένα τραγούδι που δίκαια θα έλεγα εκείνα τα χρόνια.
1: Όχι, φίλε, δίκαια, μόνο περίεργοι το είχαν κατακρίνει.
0: Στεναχώρησε και εγώ το κατακρίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί το Διδημότυχο, δεν ξέρω αν έχει πάει.
1: Blues.
0: Το Διδημότυχο είναι ένα πολύ ωραίο μέρος με πάρα πολλούς ιστορικούς τόπους.
1: Το οποίο πηγαίνεις όμως για να εκπληρώσεις τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
0: Έχει και ένα κάστρο με παλιά πόλη πάνω, θυμίζει λίγο σε μικρογραφία την Ξάνθη, και ένα ιστορικό μέρος όπου εστέθησαν αυτοκράτορες, Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
1: Ναι. Έτσι. Πολύ ωραία αυτά. Το σύγχρονο καιρό πα μόνο για τη θητεία.
0: Και έχω κάνει και κάτι ντοκιμοντέρ εκεί. Άνοιξε κανένα YouTube να τα δει.
1: Oh, πού είναι ο Πεκλάρης. Έκανα και κάτι ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ντοκιμαντέρ.
0: Για το στρατιωτικό μουσείο του Δημοτήχου. Για την, εκεί για, την, για το Πίθιο που είναι επίση εκεί με το ωραίο τον πύργο που έχει. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ ωραία μέρη. Αν δεν υπηρετεί τη θητεία σου, ξαναλέω στον Δημότυχο.
0: Να το σπάλει.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά, ρε Νίκο.
0: Να τώρα επισκεφτείτε όλοι το Δημότυχο, το Σουφλί, την Ορεστιάδα, το Ορμένιο, την Αλεξανδρούπολη. Επίσης η Αλεξανδρούπολη. Έχεις πάει στην Αλεξανδρούπολη?
1: Έχω πάει, ναι, πάει, σίγουρα. Έχω πάει, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία
1: πολύ
0: πόλη.
1: Όμορφη πόλη, με,
0: από τις λίγες με ωραία ρημοτομία, με πολύ ωραίο θαλάσσιο μέτωπο, με ωραία τσιπουράδικα.
1: Ναι. Η οποία αρχίζει και αντιμετωπίζει πλέον τα προβλήματα μιας μεγαλούπολης, γιατί μετά τη δημιουργία και τη στρατιωτική βάση.
0: Εντάξει,
1: και, και τη αξία που έχει πάρει, ναι, έχουν ανέβει τα ενίκια στο Θεό, δεν βρίσκεις να νοικιάσεις, τα
0: τελικά,
1: μισά έχουν
0: και
1: γίνει Airbnb.
0: Και πού δεν έχουν ανέβει.
1: Εκεί ιδίως έχουν πάρει φωτιά τα πράγματα. Και κυκλοφοριακό πολύ έντονο το πρόβλημα πλέον στην Αλεξανδρούπολη.
0: Γι' αυτό εμείς χθες καταγγείλαμε την καταχρηστική χρήση των Airbnb.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ορθώς επράξαμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, σου έχω μία έκπληξη και με το ένα και το άλλο.
1: Σου,
0: με το ένα με το άλλο, γιατί ήθελα σήμερα με αυτό να ξεκινήσουμε, αλλά μεσολάβησαν άλλα πράγματα.
1: Μεσολάβησε ο Αργύρης, ο οποίος λέει εντάξει, ζήτω η Πέγκη, πουθενά λέει, ειδικά το νέο remix του Κώστας Κριτικός έχει γίνει viral σε clubs και TikTok το 2025.
0: Ωρε φίλε, μα τι είσαι μουσικός παραγωγός, δηλαδή απίστευτος είσαι. Λοιπόν, άκου να δεις. Λέγαμε για το πρατήριο το οποίο έχω έτσι ως σημείο κρίσεως καθημερινά, για το πρατήριο που είχε κατέβει πρώτη φορά τώρα μετά την πτώση των τιμών στο 1778 και το, ναι, λέγαμε, και μετά τσίμπησε λίγο και πήγε στο 1798 και μετά ήρθα στην αρχή της εβδομάδας και σου λέω Μπάμπη 1708.
1: Εγώ δεν το έχω δει αυτό. Έχω δει 17-20 τόσο στα δικά μου, εκεί που σου,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, εντάξει,

0: Όσο και λέω πάρα πολύ καλή είναι αυτή η τιμή, θα βάλω ένα τριαντάρι, γιατί δεν τα βάζουμε είτε με τη μία τιμή είτε με την άλλη, αλλά θα γεμίσει παραπάνω. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι κάπου είχα διαβάσει την εκτίμηση αυτή, ότι από τη Δευτέρα θα πέσουν εκ νέου οι τιμές. Και μάλιστα σε σύσκεψη δημοσιογραφική.
1: Πώς εξηγείτε με τις χρηματιστηριακές?
0: Δεν ξέρω. Σε σύσκεψη δημοσιογραφική που λέγανε ότι παιδιά, τι γίνεται με τις τιμές, τι θα γίνει κτλ. Λέω παιδιά, ξέρω ότι θα πέσουν από αύριο. Και δες το ότι συμβαίνει 1-6. Τι λες ρε φίλε, εδώ θα φτάσουμε.
1: Δεν το πίστευα.
0: Στα προπολεμικά επίπεδα, Νίκο. Στα προπολεμικά. Τότε που κυνηγούσαμε το Μουσολίνι στην Πίνδο.
1: Όπως έλεγαν και στη Βόρεια οι παππούδες μας τις προπολεμικές εποχές, έτσι εμείς θα το καταστήσουμε και θα λέμε προπολεμικές εποχές.
0: Ρε φίλε, θυμάστε την ώρα που περνούσαμε εδώ. Πριν ξεκινήσει τον πόλεμο Τραμπ.
1: Και πρόσεξε, έχουν γίνει πολλοί επιμέρους πόλεμοι. Μπορεί να μην έχει γίνει χτύπα ξύλο παγκόσμιος, αλλά γίνανε πόλεμοι στα Βαλκάνια αυτά τα χρόνια, γίνανε δύο πόλεμοι στο Ιράκ, γίνεται τώρα άλλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Στην Ουκρανία.
1: Στην Ουκρανία φυσικά, την Ουκρανία. Μην την ξεχνάμε. Βλέπεις, έχουμε αρχίσει και την ξεχνάμε, έτσι, και έχει πόλεμο από το 22 παρακαλώ.
0: Από το 1922.
1: Μπαμπή, δείχνεις τα χρόνια σου. Όσο και να θες να μου το παίζει, ναι. Πιτσιρικάς.
0: Τζόβενο το παίζει.
1: Δείχνει τα χρόνια σου.
0: Μ' αρέσει η λέξη τζόβενο. Άντε, το παίζει τζόβενο, λένε.
1: Τζόβενο το παίζει ο Αργύρης.
0: Ο Αργύρης
1: που θέλει
0: είναι.
1: Να ακούει και τέκνο.
0: Ο Αργύρης είναι.
1: Άντε, βρε τράβα για κανένα χαμομηλάκι.
0: Όχι, δεν
1: άρεσε
0: και ο Φρανκ.
1: Όχι, θα ξέρεις, το λέω.
0: Ότι ο Αργύρης είναι διαχρονικός, είναι Highlander, φίλε.
1: Ό,τι θέλω θα τον λέω.
0: Ταιριάζει σε κάθε εποχή ο Άρτζι. Ταιριάζει σε κάθε εποχή.
1: Ό,τι θέλω θα τον λέω. Λοιπόν, και θα βάζα έναν άλλον Φράγκη, αλλά ορμόμενος από τη Eurovision, πρώτον,
0: ναι.
1: Που σήμερα έχει το δεύτερο ημιτελικό. Α, τα μάθες, έπαθε και μία θλασούλα ο Άκυλας, ναι, αλλά ναι, λέει στο τελικό, λέει θα.
0: Έτσι νομίζω. Ναι.
1: Νομίζω σαν τον Κωνσταντέλια.
0: Αυτό, όχι καθόλου. Έπαθε ΠΑΟΚ, θα σου έλεγα. Πριν από τον τελικό, 10 τραυματισμοί.
1: Τι να σας κάνω, έχετε μεγάλη επιρροή στις αίρες.
0: Βλέπω και τον Ακύλα να χάνει 3-2 από τον Όφη. Από τον Όφη στον τελικό.
1: Λοιπόν, έχοντας λοιπόν την Eurovision και έχοντας στο μυαλό μου και τον Φρανκ Σινάτρα, τι πήγα και ξέθαψα χθες.
0: Περίμενε. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Μην πάρει πάλι αφορμή ο Αργύρης και μας στέλνει.
1: Όχι.
0: Και
1: okay, να σου πω κάτι.
0: Βάλτε έτσι να είναι κάτι.
1: Άμα κοιμηθεί και με αυτό, αυτό είναι για όχι για γλέντια, για πανηγύρια, η καριώτικα είναι αυτό που θα βάλουμε τώρα. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν στα τέλη των 60's είχε έρθει και είχε πει, τον είχαν πάει, υπάρχουν και φωτογραφίες, τις βρήκα, στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγούδαγε τότε που ήταν στα πολύ φόρτε της η Μαρινέλα.
0: Ποιος πήγε εκεί?
1: Ο Φρανκ Σινάτρα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτές οι ιστορίες πολύ μου αρέσουν. Αλλά είναι πραγματικές. Δηλαδή, τις μισές αυτές που λένε ότι κάποια στιγμή άκουσε ο Τάδε και τα λοιπά το Χιώτη και είπε ότι είναι καλύτερος και από τον Τζίμι Χέντριξ.
1: Ο Τζίμι Χέντριξ το είπε αυτό. Ο Τζίμι Χέντριξ το είπε. Δηλαδή. Πρόσεξε, είχε κάνει μεγάλη τουρνέ. Εκεί χώρισαν στην Αμερική, χώρισαν με τη Λίντα.
0: Νόμιζα ο Χέντριξ.
1: Είχε κάνει μεγάλη τουρνέ στην Αμερική. Πάρα πολύ επιτυχημένη, έτσι. Και τον είχε παρακολουθήσει ο Χέντριξ. Είχε τρελαθεί. Λέει, που του λέει ότι είστε βιρτουόζος. Και λέει, εγώ βιρτουόζος. Να δείτε εκείνον το μάγκα, λέει, στην Ελλάδα.
0: Αλλά είναι αληθινό.
1: Είναι αληθινότατο.
0: Στοπ. Λοιπόν, πάμε στο Φρανκ Σινάτρα.
1: Θα σου δείξω μετά φωτογραφίες του Δημήτρη Λιμπερόπουλου.
0: Σε ένα μαγαζί και πηγαίνει και ακούει Μαρινέλα.
1: Ακούει με το ουισκάκι του Μαρινέλα κλπ. Και λέει η γυναίκα, λέει, έχει φωνή απίστευτη. Αν έρθει, λέει, 2 εβδομάδες στην Αμερική και τις κάνω τις σωστές συστάσεις κλπ, θα μεγαλουργήσει, δεν θα φύγει από την Αμερική. Είπε ο μεγάλος Φρανκ. Ναι. Οπότε λοιπόν, επειδή μιλάμε και για Eurovision, ναι, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας ever τραγούδι ως Ελλάδα, γιατί ναι, είχαμε ναι. στείλει την Βίκυ Λέανδρος, την είχαμε Βίκυ στείλει, Λέανδρος. Είχε πάει να τραγουδήσει για Λουξεμβούργο.
0: Ναι, ναι.
1: Η πρώτη μας συμμετοχή 1974, τέτοια εποχή, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου, παρακαλώ, Βαγγέλη Καπετάνου, πάμε να ξυπνήσουμε τον...
0: Να ξυπνήσουμε, θα γυρίσει από την άλλη πλευρά. Για να ακούσουμε.

0: Παίξε και το γέλιο. Παίξε και το γέλιο.
1: Γελάμε, και το γέλιο. Μην φοβάσαι. Κλαίω πάλι γιατί, όπως είπε, τσίμισε ο Αργύρης.
0: Έχουμε ντέρμπι. 3-2.
1: Λοιπόν, αυτό θα έχω για ξυπνητήρι πλέον. Μπράβο, Νίκο.
0: Θα ξυπνάει όλη η οικογένεια όμως έτσι.
1: Μόνο να μην το ακούσει η γυναίκα μου γιατί θα ρωτάει για το αγόρι μου. Λέει ο Αργύρης, ο ντούμπλατζης. Φοβερό. Και η Ευαγγελία. Και η Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία.
0: Τη χαλάμε την άδεια. Συγγνώμη, Ευαγγελία, που σου χαλάμε την άδεια.
1: Με ξυπνήσατε, λέει, και εμένα, αν και αδιούχα, θα μου κάνετε παρέα μέχρι να ξυπνήσει η υπόλοιπη οικογένεια.
0: Βέβαια, γιατί η μέρη Παναγιωταρά. Γιατί... άδεια ξεάδεια, πρέπει να σηκωθεί να φροντίσει τα παιδιά.
1: Γιατί ξύπνησε, πουλάκι μου, από αυτή την ώρα, ενώ έχει άδεια?
0: Αφού είναι οικογενειάρχη άδεια.
1: Όχι γι' αυτό, ρε φίλε.
0: Για να ακούσει την εκπομπή.
1: Ούτε γι' αυτό. Είναι μάλλον η πρωινή συνήθεια. Αν κάποια στιγμή ξυπνά για τη δουλειά σου κατά τι 5 ή κατά τι 6, ενώ έχει άδεια, πάλι το ρολόι του οργανισμού σε κάνει και ξυπνά 6 ώρα. Εγώ, παιδιά, αυτά δεν τα κάνω.
0: Αυτά ισχύουν για εμά του γέρου, όχι για νέα κορίτσια σαν την Ευαγγελία.
1: Εγώ δεν τα κάνω. Εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ, όχι στην άδεια, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξυπνήσω, εάν μπορώ, από υποχρεώσει των παιδιών, πριν από τις 10.30.
0: Εγώ είμαι παλιόγερος, δηλαδή, γιατί εμένα μου έχει κολλήσει πλέον.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα, αλλά αφού το λες εσύ θα το αποδεχθώ.
0: εγώ και 10 μπύρες να έχω πει το προηγούμενο βράδυ. 8 η ώρα το αργότερο, το μάτι.
1: Όχι.
0: Το αργότερο.
1: Εγώ το έχω δηλώσει. Είμαι δύο πράγματα. Καλοκαιράκια και μου αρέσει και ο ύπνος.
0: Και υπνάκια.
1: Και μου αρέσει ο ύπνος. Δεν μπορώ το πρωινό ξύπνημα, άσχετα αν καταβάλω υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτόν τον καιρό και δίνουμε εδώ τη μάχη στην πρωινή ενημέρωση. Δεν το μπορώ το πρωινό το ξύπνημα. Λοιπόν. Και μου κάνει εντύπωση, Ευαγγελία, ξαναπέσει για ύπνο. Βάλε ένα τραγούδι για την Ευαγγελία να την πέσει για ύπνο.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει να μαγειρέψει κομπέλα, να ετοιμάσει τα παιδιά για το σχολείο. Για.
1: Σε 6 ώρα δεν χρειάζεται.
0: Και στο κάτω-κάτω είμαστε και μια γλυκιά συνήθεια εδώ πέρα.
1: Καλά, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, κανονικά εγώ έκανα πάσα.
0: Χάνει τέτοιο πρόγραμμα. Εγώ, αν ήταν να ακούσει τέτοιο πρόγραμμα από τι 4 θα σηκωνόμουν.
1: Ρε Νίκο, άσε, το έχω ξαναπεί να μα το λένε οι ακροατέ. Δηλαδή, εγώ κάνω τόση ώρα πάσα για να πει η Ευαγγελία, δεν μπορώ, ξυπνάω για να σα ακούσω, αλλά το λε εσύ 10 φορέ.
0: Μου έχετε γίνει εξάρτηση. Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε χαλαρά σήμερα, σε καλό να μας βγει, χτύπα ξύλο και φτουφτουφτου.
1: Έλα, πεις, βέβαια, τα φτουφτουφτου κόψε λίγο γιατί είσαι
0: προηγούμενες
1: πολύ
0: μέρες,
1: κυριολεκτικό το φτουφτουφτου.
0: Να σου πω κάτι, τις προηγούμενες μέρες λίγο με τα ουκρανικά που οι Ουκρανοί πλέον, το ξέρεις αυτό, το έλεγα και χθες στις ανταποκρίσεις, οι Ουκρανοί αρνούνται. Βγήκε και η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τις μαγκούρες.
1: Ότι δεν είναι δικό μας αυτό.
0: Και βγήκε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας και κρατάει αποστάσεις και λέει: είμαστε συνεργάσιμοι ό,τι χρειαστείτε κλπ. Αλλά δεν είναι δικό μας και κάτι τέτοια.
1: Ωραία, άκου όμως. Αυτό μας δίνει ακόμα μία αφορμή για να το πάρουμε, να το ξεπατικώσουμε, να το αντιγράψουμε και να το παράξουμε εμείς, χωρίς κάποιος να μας πει γιατί το αντιγράψατε. Αφού δεν είναι δικό σου, ρε φίλε, τι σε νοιάζει.
0: Και δικό του να ήταν, αφού είναι στα δικά μας χέρια, δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία.
1: Θέλω να πω ότι
0: τίποτα.
1: Και τώρα θα μπορούσα να σου πει γιατί παράγεις. Αυτό είναι αντίγραφο δικό
0: μας. Πνευματικά δικαιώματα.
1: Τώρα λοιπόν βαρέστε το, ξεπατικώστε το.
0: Απλά έλεγα ότι και προχθές τα λέγαμε αυτά, αλλά τρελαθήκαμε στα ανταποκρίσεις. Γιατί μια με το ορφανό το σκάφος, μια με τους φίλους μας εκεί του Ερντογάν που θέλουν με κάθε τρόπο, μια με αυτά τα νομοσχέδια, μια ξανά με κάτι καραβάκια. Και πρέπει να σου πω, έτσι, κάτι που δεν έχει συζητηθεί, αλλά στα λέω τώρα λόγω των γνώσεων που γνωρίζεις. Χθες και προχθές είχαμε αυξημένη δραστηριότητα και με F-16, όχι απλά με drones, και στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Που πλέον τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πολλές τέτοιες παρουσίες.
1: Κοίταξε, ενοχλούνται οι Τούρκοι, θα κάνουν καλά να συνηθίζουν στην ενόχληση. Τόσα χρόνια μας ενοχλούν, μας πιέζουν. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι και εμείς δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα καθίσουμε μονίμως σε μια παθητική στάση. Πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Πού? Στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εμείς δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα, αλλά φτάνει και αυτό με το φόβο και τα λοιπά, ότι τι θα μας κάνουν να υποχωρούμε συνεχώς, Νίκο μου.
0: Μόνο ένα πράγμα έχεις να κερδίσεις από το φόβο. Τον φόβο.
1: Ναι, και την υποχώρηση.
0: Λοιπόν, αλλά έλεγα ότι πέρα από τα διάφορα έτσι νερά και απόνερα, ξεκινήσαμε σήμερα χαλαρά. Και ίσως είναι η φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι σε αυτή την ζωφερή επικαιρότητα, η οποία μας κυριάρχησε και χθες και μας στεναχώρησε πολύ. Από αυτό που συνέβη προχθές και έχει συνταράξει όλη την ελληνική κοινωνία, εγώ θα κρατήσω την χθεσινή έκκληση πολλών αρμόδιων παραγόντων. Σταματήστε να διακινείτε άθλια βίντεο και οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των ιερών στιγμών των κοριτσιών ή οποιονδήποτε ευαίσθητων τέτοιων πλασμάτων είναι ιεροσιλία. Σταματήστε το όποιοι και αν το κάνετε για περισσότερα κλικ.
1: Να σου πω λίγο κάτι, Νίκο. Κάποτε αυτού του είδους η δημοσιοποίηση τέτοιων βίντεο αποτελούσε προνομιακή δυνατότητα μόνο των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών sites και των ενημερωτικών. Και τρώγαμε το ξύλο δικαίως ότι τι κάνουν τα γαϊδούρια, οι δημοσιογράφοι κτλ. Πλέον με το TikTok, με τις άλλες τις πλατφόρμες, δεν σημαίνει πάντοτε ότι δημοσιοποιείται και αναπαράγεται ένα τέτοιο βίντεο μόνο από δημοσιογράφους. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε πάντοτε εμείς μόνο την ευθύνη για τέτοιου είδους χονδροειδέστατα λάθη.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω.
1: Λέω και ο απλός ο κόσμος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και αναπαράγει από μόνος του τέτοιες αηδίες.
0: Και έρχομαι και σε ρωτάω, το αυγό του Κολόμβου. Εμείς μάθαμε τον κόσμο, τα λέω εμείς, ως κλάδος, έτσι, διότι έχουμε περάσει δύσκολες μέρες και άσχημες μέρες πριν από 30 και 35
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, εμείς κακομάθαμε την κοινωνία στο τέρας ή η κοινωνία έμαθε εμάς.
1: Μαζί τα φάγαμε, Νίκο, μαζί τα φάγαμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μαζί τα φάγαμε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος. Θέλω να πω ότι είναι η αλληλεπίδραση. Και εμείς αποδειχθήκαμε περισσότερο γαϊδούρια πολλές φορές και απάνθρωποι σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά η κοινωνία, λες και δεν δυσαρεστείται από τέτοιες εκτροπές.
0: Όπως κάθε κοινωνία έχει τις εξουσίες που τις αξίζουν, έτσι πιθανώς έχει και τις δημοσιογραφίες.
1: Φυσικά.
0: Που τις αξίζουν.
1: Γιατί επιβραβεύουν κάποιους συναδέλφους σε εισαγωγικά ή κάποια μέσα τα οποία παράγουν και αναπαράγουν τέτοιο υλικό, και τις σοβαρές και τις μετρημένες τις προσπάθειες πολλές φορές αφήνουν να πάνε άπατες.
0: Ναι.
1: Άπατες.
0: Σωστά. Ακούς, κύριε Αργύρη.
1: Ακούς, κύριε Ευαγγελία, λέει
0: που
1: Ευαγγελία.
0: Η σοβαρή μουσική δεν σου αρέσει.
1: Δεν πειράζει, πειράζει. Θα το ξανασκεφτεί ο Αργύρης όταν θα ξυπνήσει. Λοιπόν, η Ευαγγελία λέει: θα σας πω όλη την αλήθεια. Ξύπνησα μόνο και μόνο γιατί μετά ποιος ακούει τον κύριο Λοχαγό για σένα. Το βιολογικό ρολόι Μπάμπη, θέμα συνήθειες. Αυτό που σου λέω.
0: Όχι, δεν θέλουμε εξωτερική πειθαρχία. Θέλουμε εσωτερική πειθαρχία. Να το νιώθεις αφεαυτού. Λοιπόν, ή αφεαυτής. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όμως χαλαρά και ας συνεχίσουμε. Λέγαμε λοιπόν με αφορμή την επέτειο θανάτου του Φρανκ Σινάτρα, ότι ανοίξαμε αρκετές κουβέντες. Θα σου πω σήμερα μία επέτειο, έτσι, για να δούμε λίγο την σχιζοειδή σχιζοφρένεια και η σουρεαλιστική της εποχής μας. Σήμερα λοιπόν είναι ποια μέρα από τις διάφορες διεθνείς μέρες, έτσι. Δεν είναι παγκόσμια μέρα με του hip hop, δεν ναι. είναι παγκόσμια μέρα, ξέρω εγώ, του hula hoop.
1: Ναι.
0: Είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Τώρα ρε παιδιά, μάλιστα, αυτόν τον Μίλαν Κούντερα, όποιος το καταλάβει τώρα εδώ τι νόημα έχει, η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, να το πει και σε μένα παρακαλώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη για να το καταλάβω, θα πρέπει να κινητοποιηθούμε απέναντι στην απραξία, θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να τη θεσμοθετήσουμε την απραξία.
0: Δεν ξέρω, εγώ την απραξία την ξέρω ως μια υπαρξιακή φιλοσοφική αρχή των Κινέζων θεωρητικών του πολέμου ή των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα η απραξία στη ζωή μας είναι ότι δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή ναι. και πρέπει να το υπερασπιστούμε το να μην κάνω. Εντάξει, καλό και αυτό, να μην κάνω τίποτα στις διακοπές μου.
1: Μπράβο. Στις διακοπές, αυτό θα έλεγα σε κανένα διήμερο, κανένα τρίμερο, λες ότι έχω την ανάγκη, ρε παιδάκι, να μην κάνω τίποτα το παραμικρό. Ούτε καν ταξίδι να πάω. Να κάτσω να ξεκουραστώ. Αλλά η απραξία δεν είναι καλό πράγμα. Η απραξία φέρνει στασιμότητα, βαλτώνει τους ανθρώπους. Πρασινίζει και γεμίζει η μούχλα γύρω του. Ναι, ναι.
0: Ένα λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που
1: τα πράγματα και οι καιροί.
0: Σήμερα όμως είναι αυτή η μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις άλλες ημερομηνίες. Μια που μπήκαμε σε αυτό το μονοπάτι του.
1: Του Φράνκι, του Φρανκ Σινάτρα. Φυσικά.
0: Time Lane.
1: 1796, μια τέτοια μέρα, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
0: Βέβαια, επειδή το είδα χθες και βάσει αυτού, ξέρεις, έτσι βγάζω και κάποια μουσικά ακούσματα.
1: Τι θα μπορούσα να βγάζει, η ευλογιά μου,
0: Ναι, να ξανακάνω ένα κλόνο της ευλογιάς. Λοιπόν, βλέποντας αυτό το πόσο νωρίς, 1796, αναρωτήθηκα πώς γίνονταν, γιατί μην νομίζω ότι έχουμε φυσικά τα εργαλεία που έχουμε τώρα, ναι, τα είχαν τότε.
1: Ναι.
0: Και κάτι οι σύριγγες που είχαν τότε, να μην σου περιγράψω, ναι, πώς, ναι, ήταν.
1: Σαν τα κινητά, λοιπόν, τεραστίων διαστάσεων. Λοιπόν, την έβλεπες και έτρεχες.
0: Πώς λοιπόν μπορούσαν να διοχετεύσουν αυτό το εμβόλιο, να κάνουν τον εμβολιασμό σαν έναν άνθρωπο? Μου ερχόταν λίγο δύσκολο να το διανοηθώ. Τέλος πάντων, πάμε σε πιο κατανοητά πράγματα. 1900 λοιπόν, το 1896 όπως θυμάστε, στην Αθήνα, είχαν ξαναρχίσει οι μοντέρνοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 1900 πραγματοποιούνται οι δεύτεροι στη σειρά στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών.
1: Έλα,
0: από 28 χώρες που διαγωνίστηκαν σε 19 αθλήματα. Πρόσεξε, ολοκληρώθηκαν στις 28 Οκτωβρίου. Ξεκίνησαν 14 Μαΐου και πήγαν αυτοί, το γλεντήσαν εκεί. Τέλος Οκτωβρίου.
1: Γι' αυτό ταυτίζεται με την ημέρα της απραξίας. Τι έγινε, φίλε, θα τρέξουμε σήμερα? Όχι, εμείς τρέχουμε μετά από 2 μήνες. Είσαι σίγουρος? Ναι, πρέπει να διατηρήσουμε τη φόρμα μας.
0: Λοιπόν, σήμερα θα γιορτάσουν οι υπάλληλοι της Τράπεζας Ελλάδος. Γιατί, ναι, Μπάμπη?
1: Γιατί μια τέτοια μέρα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας και πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο κύριος Τουρνάρας. Ο Αλέξανδρος Διομήδης.
0: Νόμιζα θα έλεγες τον πρώην πρωθυπουργό που έφυγε από τη ζωή υπέργυρος.
1: Όχι, δεν λέω για εκείνο.
0: Έτσι, της οικουμενικής κυβέρνησης. Θυμάστε τον κύριο Ζολώτα. Βεβαίως. Ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών στη δεκαετία του 60. Θυμάμαι που ακούγεται και σε μια ταινία.
1: Θα έλεγες, θυμάμαι τότε ήμουν μικρό παιδάκι ακόμη, ναι, και ναι, ναι, με τον Ζολώτα ξέραμε ότι τα πράγματα θα πάνε ελληνική σε ασφαλή μονοπάτια.
0: Θυμήθηκα και σε ποια ελληνική ταινία, στο «Ιέ μου, Ιέ μου». Ναι. Με τον Κωνσταντάρα και τον Καρά.
1: Ναι. Δεν ήταν από τις αγαπημένες μου.
0: Εγώ τη λατρεύω αυτή.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι η...
0: Καλά, εκεί ο Κωνσταντάρας δίνει τα αρέστατο.
1: Δεν είναι από τις αγαπημένες.
0: Και όλα, και ο Δημήτρης Νικολαίδης. Πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Μου λοιπόν,
0: 1937, ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1937.
1: 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή.
0: Κάπου γύρω στο 52-53% της πρώην Παλαιστίνης, της Βρετανικής, έτσι, υπό Βρετανική εντολή Παλαιστίνης, έλαβε το Ισραήλ βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ, έτσι, για να λέμε και κάποια πράγματα. Κάτι λιγότερο, γύρω στο 48% των εδαφών, πήραν οι αραβικοί πληθυσμοί. Τότε δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός, έτσι, με Παλαιστίνη και λοιπά, έτσι, για να ανατρέξετε και να διαβάσετε κάποια σοβαρά βιβλία. Λοιπόν, όπου βέβαια παρότι είχε μία μικρή περισσότερη εδαφική υπεροχή το Ισραήλ με αυτή την απόφαση, είχε κυρίως μεγάλες ερήμους. Οι μεγάλες ιστορικές πόλεις και τα πιο έφορα εδάφη ήταν στους αραβικούς πληθυσμούς.
1: Οι οποίοι μάλιστα δεν τα αξιοποίησαν ενώ είχαν το πλεονέκτημα να τα καλλιεργήσουν.
0: Και φυσικά την επόμενη μέρα αυτής της κήρυξης,
1: μην πεις τίποτα, θα το πούμε αύριο στο Σαν Σήμερα Αύριο.
0: Θα το έχει
1: αφού
0: όμως
1: ήταν την επόμενη μέρα.
0: Λέω μήπως δεν το έχει. Τέλος πάντων.
1: Για πες.
0: Κήρυξαν τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, όπου το Ισραήλ, παρότι είχε πολλά μέτωπα, νίκησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Εσύ πες.
0: Α, εγώ είμαι, τώρα σειρά μου. 1968, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Βέβαια, τον Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ τον έφαγε η Μαρμάγκα και τα τάγκς μετά από λίγο καιρό.
1: Γεννήσεις 1771, Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Εγώ θα έλεγα ότι πολλοί τέτοιοι ουτοπικοί σοσιαλιστές υπάρχουν αυτόν τον καιρό στη χώρα μας. 1969, Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός, η οποία θεωρώ ότι είναι από τις κορυφαίες.
0: Είναι πολύ καλή.
1: Από τις κορυφαίες. Είναι από τις αγαπημένες μου, η Μπλάνσετ. Είναι φοβερή.
0: Έχει έναν μαγικό τρόπο, σαν την. Τώρα πέρασαν και τα χρόνια και ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον θρύλο, τον Όσκαρ, πες την.
1: Ναι, τώρα άμα δεν το έκανες τόσο τέτοιο. Ναι. Ο διάλογος φορούσε πράτα και τα λοιπά που έπαιζε. Πώς τη λένε.
0: Κόλλησα, ρε παιδί.
1: Η Βρετανίδα.
0: Όχι Βρετανίδα.
1: Βρετανίδα.
0: Όχι, την Αμερικάνα.
1: Αμερικανίδα. Που έχει πάρει.
0: Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ναι, φίλε. Έλα, σταμάτα.
0: Τώρα.
1: Αυτό είναι. Τώρα δείξαμε την ηλικία μας. Τώρα δείξαμε την ηλικία μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Σε ένα λεπτό θα τη θυμηθούμε, παιδιά. Συμβαίνει στους ηλικιωμένους.
0: Πήγα να πω ότι μπορεί και μεταμορφώνεται από ρόλο σε ρόλο απίστευτα. Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία όπως τώρα θυμήθηκα εδώ, 1969, είναι και συνομιλικάκι μου είναι. Μαζί
1: μας. Θυμάμαι ότι την κυνηγούσε.
0: Ένα μήνα διαφορά έχουμε.
1: Τότε την κυνηγούσε. Η Μέρι Στριπ, ναι, ρε φίλε. Μέριλ Στρίπ.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
1: Φυσικά, ο Βαγγέλης τώρα, είναι δηλαδή, και 20 φαντάσου, χρόνια νεότερος από εμάς.
0: Φαντάσου γιατί άνοια μιλάμε τώρα, να μην μπορεί να μας έρθει η Μέριλ Στρίπ στο μυαλό.
1: Να, και ο Πέτρος είπε Μέριλ Στρίπ.
0: Μπράβο, ρε Πέτρο.
1: Και ο Πέτρος...
0: Πέτρο, κερδίζεις ξανά, αγόρι μου. Άλλη μία διήμερη τιμητική, τι θα γίνει.
1: Και άλλες τρεις από εμένα
0: πέφτουν. Θα σε θεωρούν στο λόγο βίσμα.
1: Τσάτσο.
0: Θα σε θεωρούν βίσμα.
1: Τσάτσο.
0: Λοιπόν. Πάμε, έχεις ακόμη μια γέννηση που δεν έχεις ξεχάσει. Και
1: δεν
0: άμα,
1: την ξεχάσει,
0: άμα τον ξεχάσει αυτό τον κύριο, θα σε σβήσει από το Facebook.
1: Νίκο μου, δεν έχω ξεχάσει. Δεν πρόλαβα να την πω. Δηλαδή, άσε με να πω τρεις γεννήσεις είχα. Πέθαναν οι δύο μέχρι να με αφήσει να τις ολοκληρώσω. Δηλαδή.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Τι χτύπα ξύλο. 1986, Μαρκ Ζούγκεμπεργκ, όπως και να προφέρεται, πρόκειται για τον Αμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος δημιούργησε το Facebook και άλλαξε και τις ζωές μας.
0: Έγινε τρισεκατομμυρίουχος.
1: Μιλάμε, θεωρώ ότι είναι από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην ανθρωπότητα. Γιατί δες, μας έβαλε σε
0: στο
1: ένα
0: τρυπάκι.
1: Τρυπάκι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Άνοιξε δρόμους.
0: Φαντάσου όμως όλα αυτά ο Ζάκερμπεργκ, ο οποίος βλέπω το 84, τελικά πέρασαν τα χρονάκια και γι' αυτόν. Δεν είναι πιτσιρικάς.
1: Έλα ρε το πια. Ο παππούς τώρα.
0: Δεν είναι πιτσιρικάς. Μας χωρίζουν μόνο 15 χρόνια. Τίποτα.
1: Μα τώρα, άμα μιλήσεις με πιτσιρικάρια και του λες, για πες λίγο στο Facebook, σου λέει καλά.
0: Θεωρούν παροχημένο, ναι.
1: Μπαίνουν οι μεγάλοι, ρε, άστε ναι. Να μπουν στα επόμενα.
0: Α, το λένε και σένα αυτό. Γιατί και εμένα μου το λένε τα δικά μου τα κόρη.
1: Μα τα νέα τα παιδιά θεωρούν ότι το Facebook είναι για τους παππούδες, ξεπερασμένο.
0: Εγώ από την άλλη.
1: Είναι σαν να παίρνει την εφημερίδα, τη διπλώνει και τη βάζει την κολότσεπη.
0: Αυτές τις ροές και οι δισογραφικά, το έχω ξαναπεί, και οι δισογραφικά αλλά και σαν πλατφόρμες, αυτές τις ροές που είναι το βασίλειο της εικόνας, που έχει μία εικόνα με μία μικρή λεζάντα, δεν μ' αρέσουν. Εγώ θέλω περισσότερο γραφή,
1: δεν το πιστεύω.
0: Και λιγότερο φωτογραφία.
1: Δεν το πιστεύω. Εσύ που είσαι λακωνικός και όταν θες να πεις κάτι, μπορείς να το χωρέσεις
0: ναι.
1: σε μία σειρά. Απορώ πολύ,
0: ναι.
1: Γιατί δεν σου αρέσει
0: το
1: Twitter και το X και θες το Facebook για να γράφεις και εκεί ρε φίλε ολόκληρα χαλιά ολόκληρα. Αφού δεν βάζεις γλώσσα
0: όχι,
1: μέσα.
0: Όχι, και το Twitter και το X είναι
1: ναι.
0: της γραφής. Τα TikTok ναι. Και τα Instagram και αυτά είναι της εικόνας.
1: Ναι, αλλά και το Twitter έχει περιορισμό στις λέξεις που μπορείς να βάλεις.
0: Άλλο λόγο μικρών post. Μου έχεις πει όμως και εσύ σε κουβέντα που έχουμε κάνει
1: ναι,
0: ότι στις ειδησογραφικές ροές, όχι δεν απορρίπτω. Στις ειδησογραφικές ροές προτιμάς αυτές τις πλατφόρμες που έχουν μια ροή σύνταξης και όχι αυτές τις μεγάλες φωτογραφίες που χάνεται το βλέμμα σου. Νομίζω μου το είχες πει.
1: Όχι, δεν ήμουν εγώ.
0: Δεν μου το είχες πει.
1: Νομίζω ότι διατηρείς κρυφή σχέση πίσω
0: γιατί
1: από την πλάτη
0: έχω,
1: μου, Νίκο.
0: Εγώ έχω αυτή
1: Νίκο,
0: την αίσθηση.
1: Καρφώθηκες, Νίκο. Όχι, δεν ήμουν εγώ, Νίκο.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: 1984, λοιπόν, Μάρκ Ζάκερμπεργκ. Αυτή
1: είναι η τρίχα που βλέπω εντάξει. Στο λαιμό σου.
0: Τις ζήλιες μετά τις κάνεις. Λοιπόν, η θάνατη. 1879, ένας από τους γνωστότερους τότε πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Το είχε πάρει σόι το βασίλειο, 6 φορές πρωθυπουργός, επαμεινώντας Δελιγιώργης, φεύγει από τη ζωή. Και πάμε έναν αιώνα και μετά και πολύ περισσότερο μετά, Φρανκ Σινάτρα, 1998, τα είπαμε, έφυγε σαν σήμερα, γεννημένος 12-12 του 1915.
1: Πόσο ήσουν τότε, Νίκο?
0: Το 15. Λοιπόν, Βαγγέλη, να ετοιμάσαι για το Come Fly With Me, έτσι. Και 2015.
1: Relay King, really.
0: Ακριβώς. Ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King, μέχρι και με τους U2 συντραγούδησε.
1: Μέχρι και οι U2 συντραγούδησαν με τον BB King. Τώρα.
0: Πες το όπως θες.
1: Με τους Βάλμε.
0: Κατά τα άλλα, σήμερα γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος
1: και η Βίκη
0: και η
1: Λέανδρος. Η Βίκη Λέανδρος.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τη Βίκη Λέανδρος.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να το μεταδώσουμε και το τραγουδάκι που υποσχεθήκαμε χθες. Πάμε, ας πετάξουμε μαζί με τον Σινάτρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αργύρης Δούβλατζης ξαναχτυπά να προσλάβει υπηρεσία παρακαλώ μουσικό παραγωγό.
1: Εντάξει. Ας. Έπαιξες και έχασες, κύριε Αργύρη. Λοιπόν, εντάξει τώρα αυτά.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: μωρέ, σε πειράζει τώρα κι εσύ.
1: Και αύριο λοιπόν έχει γιατρό
0: Frank Sinatra, και μάλιστα τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι πραγματικά ταξιδιάρικα. Δηλαδή σε μεταφέρουν.
1: Και σε ξεσηκώνουν.
0: Σε χρόνο, σαν να είναι μια μηχανή σε ένα χωροχρόνο που πραγματικά σε βοηθά να ξεφύγεις από, και από το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι, αλλά και από την πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, Frank. Θείος Τάσος έχει πολλά στο κεφάλι του και λέει έχει γιατρό αύριο το πρωί πάλι, για αυτούς αύριο πρωί. Και
0: καλημέρα,
1: πάει,
0: Τάσο,
1: για ύπνο νωρίς.
0: Περαστικά. Έτσι. Καλή ξεκούραση και με το καλό οι εξετάσεις.
1: Τώρα εκεί είναι 12 παρα 10 το βράδυ. Mm. Μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη. Σήμερα πιο πρωινό.
1: Μα στέλνει.
0: Πιο πρωινό σήμερα σε σχέση με άλλες
1: φορές. Επιθετικά μηνύματα. Επιθετικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Τι μου έστειλε τώρα εδώ πέρα. Να. Και λέει η άλλη, λέει δεν θα ξαναγαπήσει γιατί πληγώθηκε. Σιγά, μαντάμ, λέει, και εμείς καήκαμε το παστίτσιο, αλλά δεν πετάξαμε το ταψί. Λέει σήμερα okay. ο Μάκης.
0: Εντάξει. Ωραία. Έχει πει και καλύτερα, Μάκη. Μάκη, έχει πει και καλύτερα.
1: Μία πολύ ωραία διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη για σήμερα στο πανόραμα. Στο πανόραμα, έτσι. Διότι είναι και οι περιοχές αυτές, οι φτωχές του πανοράματος. Δεν είναι μόνο αυτές οι πλούσιες εκεί στα Πεύκα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε από τις 8 λοιπόν μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Μην με αναγκάσεις να πω ότι εχθές που βγάλαμε τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων.
1: Ναι,
0: σαν να γνωρίζεστε, σαν να έχετε ξαναμιλήσει. Σαν να έχετε προβληματιστεί μαζί.
1: Γιατί έχουμε
0: για
1: ματώσει
0: τα περιουσιακά σας στοιχεία.
1: Προβλήματα έχουμε.
0: Έτσι είναι. Τα πολλά διαμερίσματα φέρνουν ανησυχία και κόπο.
1: Από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Στις οδούς Φιλελλήνων, Δραγούμη, στο Γιάννη, Καπετάν Μουά, Καπετάν Μαλέτσκο.
0: Καπετάν Μουά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Καπετάν Μουά.
1: Ναι. Να το.
0: Το Μουά είναι ένα καφέ μπαρ πάνω εκεί στο Ρετζίκι, ρε φίλε. Μπαίνεις και από εκεί και από εκεί διαφήμιση, ρε φίλε.
1: Βλέπεις.
0: Και από εκεί. Και από εκεί κανένα ξεδαβάκι.
1: Μακεδονομάχου Θανάση Οργατζή, Ράμναλη και Καραμαλή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, η διακοπή της ηλεκτρολόγησης θα σημειωθεί λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10. Δεν θα προλάβουμε τους τίτλους ειδήσεων, αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Νικόλαη. Έχουμε μείνει πίσω. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε.
1: Εκείνα.
0: Γιατί έχει και αυτή την σημαντική, κατά την άποψή μου, συνάντηση ανάμεσα στον Xi Jinping και τον Donald Trump στο Πεκίνο.
1: Χαμός γίνεται.
0: Στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως και το Ιράν, το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν.
1: Είδες πλάνα από την υποδοχή.
0: Είδα.
1: Μεγαλοπρεπέστατα.
0: Ναι, φυσικά. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγή του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και μου δίνει εμένα τον Xi Jinping. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική, είναι θετική μάλλον για τον κόσμο.
0: Σιέσιν. Και είπε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Κινέζος ότι ολόκληρος ο κόσμος, λέει, παρακολουθεί τη συνάντησή μας και έκανε αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, ποιοι γνωρίζετε την ιστορία με την παγίδα του Θουκυδίδη. Η αναφορά του Κινέζου έχει να κάνει με το εξής. Όταν η Σπάρτη είδε ότι η Αθήνα δυναμώνει και ενισχύεται, σκέφτηκε κάποια στιγμή στην ιστορία να κάνει έναν προληπτικό πόλεμο απέναντι στην Αθήνα, μόνο και μόνο για να την αποδυναμώσει, με αποτέλεσμα μέσα από αυτό τον πόλεμο να αποδυναμωθούν τελικά και οι δύο, και η Σπάρτη αλλά και η Αθήνα,
1: και να κερδίσει ο Περσικός Πάραγος.
0: Όχι, και να κατέβει ο Μέγας Αλέξανδρος και να τους θερήσει.
1: Καλά, ο Μέγας Αλέξανδρος,
0: πιο πριν
1: όμως πρόσεξε,
0: ναι.
1: δώσανε, άνοιξαν την πόρτα, ναι, να μπει ο Πέρσης. Γιατί αυτά που, ναι, δεν έκανε, που δεν κατάφερε με τους κατακτητικούς πολέμους το 480-470, ναι, ναι, π.Χ., έναν αιώνα μετά να μπει και να δίνει χρήματα να ρυθμίζει ποιος σε ποιον και τι και πώς.
0: Ναι. Απλώς μην χάσουμε πάλι τον δρόμο. Το θέμα είναι ότι μετά τον πόλεμο, τον προληπτικό που κάναν οι Σπαρτιάτες έναντι της Αθήνας.
1: Χάσαν και οι δύο.
0: Χάσαν και οι δύο.
1: Να πει ότι είναι...
0: Και εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος και η Μακεδονία και κυριάρχησε στο πεδίο. Αυτό λέει λοιπόν ο Xi Jinping. Αυτή την αναφορά στον Τραμπ, ότι ρε παιδάκι μου, μας βάζουν απέναντι γιατί η Αμερική φοβάται ότι σε μερικά χρόνια θα έχει συσσωρεύσει τέτοια γεωπολιτική ισχύ η Κίνα που δεν θα μπορεί να την αντιμετωπίσει και πολλές φορές περνά από το μυαλό της μήπως γίνει κάτι προληπτικά των ΗΠΑ σε βάρος της Κίνας τώρα που μπορεί για να τη συμμαζέψει. Και σου λέει μην το κάνεις γιατί στο τέλος θα είμαστε χαμένοι και οι δύο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και η Κίνα.
1: Πρέπει να είμαστε λοιπόν εταίροι και όχι αντίπαλοι, έτσι.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ποιο σημείο ήμασταν εκεί, στο σταυροδρόμι.
1: Λοιπόν,
0: ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται όμως να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, παρά το γεγονός ότι έχει πει ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Κινέζων, έχουμε νικήσει ήδη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον συνεχίζει να προχωρά σε πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ειδικής ηθικής χρήσης της τεχνολογίας.
0: Και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συναντώνται οι δύο πιο ισχυροί άνδρες στον κόσμο, πράγμα που πιστοποιεί ότι η Ρωσία έχει χάσει την θέση της ως υπερδύναμη, ως το αντίπαλο δέος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα που μπορεί να ανταγωνιστεί μόνο τους Αμερικανούς, αυτή τουλάχιστον.
1: Βέβαια, στρατιωτικά η Ρωσία λόγω τεχνογνωσίας εξακολουθεί και διατηρεί μια επικυριαρχία,
0: προφανώς,
1: ειδικά στα πυρηνικά όπλα. Προχθές μόλις, όπως θα είδες και εσύ, δοκίμασαν και ένα νέο υπερόπλο, διπυρωτικό πύραυλο, δεν θυμάμαι τα καλά, λίγο περίεργη η ονομασία του, με πυρηνική κεφαλή.
0: Οι Κινέζοι είναι πολύ προχώ και εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο διάστημα θα ξεπεράσουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση, ο Τραμπ βρίσκεται εκεί στην Κίνα συνοδευόμενος από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός υπέξ.
1: Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο νέες εκτελέσεις δια απαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές δηλώσεις του Ιανουαρίου.
0: Το γέρικο σκυλί δεν μαθαίνει νέα κόλπα, λέει μία η κινέζικη, η αμερικάνικη παροιμία, δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι βέβαια και μία ρίση δικών μου συγγενών, οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, που έλεγαν ότι το σκυλί το μαλλί του το αλλάζει, δεν αλλάζει το χούι του. Οι εκτελέσεις συνεχίζονται, για να μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν τα πράγματα δεν είναι καλά για τους Ιρανούς, είτε έτσι είτε γιουβέτσι. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας.
1: Συνάντηση με τον ομόλογο της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση.
1: Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα παρασύρει την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή.
0: Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύρια ευρώ, καθώς εντοπίστηκε και εκεί σωρία παρατυπίων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων σε έντιμους παραγωγούς.
1: Λοιπόν, εμείς σε δευτερόλεπτα θα βγούμε από το στούντιο για να ακούσετε και κανονικά πλέον το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα επανέλθουμε. Έχουμε πολλές ειδήσεις, μικρές ή μεγάλες, όπως μία ακόμη αποχώρηση. Δυστυχώς, μετά από την ανακοίνωση Fraport, χθες κυκλοφόρησε πάρα πολύ από δηλώσεις του Πρόεδρου Εκτελονιστών ότι goodbye και η FedEx. Η οποία FedEx εδώ έχει και τα γραφεία της εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, με έχει εξυπηρετήσει στο παρελθόν αρκετά τίμια κάποιες φορές.
0: Ισχύει. Ναι. Αλλά εγώ θα πω ότι αυτό επιβεβαιώνει ότι μπορεί να μην έχει να κάνει, ρε παιδάκι μου, με τη Fraport και το αεροδρόμιο Μακεδονία,
1: να κάνει και με τις γενικές
0: με την αναδιάταξη των αεροπορικών εταιριών σε σχέση και με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
1: FedEx, μεγάλη εταιρεία μεταφορών.
0: Πάμε τώρα, θα τα πούμε έξω.
1: Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά τις 7. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.

Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιππειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να σας πω ακόμη ότι η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Εσείς μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από το τόπο ertnews.gr και ertecho.gr. Και επιπλέον να σας πω ότι το email μας είναι το ertvolvopaket.gr και μπορείτε επίσης να μας καλείτε στα 24210-26201 και 26221, αλλά να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ertvolu σε Facebook και Twitter. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα καιρικά μας σήμερα, πώς πάμε. 14 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 20 λέει θα φτάσει η θερμοκρασία, δεν έχει σχέση με χθες που ήταν πολύ πιο υψηλή. Έχουμε από τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια αλλά και με συννεφιά και μάλιστα εδώ βλέπω στην εφαρμογή της ΕΜΗ ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε βροχή, πιθανότητα δηλαδή βροχής από το μεσημέρι και μετά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι άλλο. Έχουμε ανέμους που πνέουν, για να δω πόσο είναι, με 6 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-δυτική και η υγρασία στο 82%. Αυτή την ώρα τα μικροσωματίδια είναι στο πράσινο, δηλαδή έχουμε 3,27 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, 3,88 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Αυτά στην πόλη του Βόλου. Να πάω λίγο και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Λογικά και εδώ πράσινα θα είναι όλα. 1,44 η βιομηχανική περιοχή, μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 1,11 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, που είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, και λέμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία, τον Θεράπων, τον Ισίδρο, την Ισιδώρα, τον Λέανδρο και τη Λεάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Απραξία Awareness May Day. Για να δούμε. Τιμάται κάθε χρόνο, λέει, στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου, μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Εγώ νόμιζα μιλούσε για την απραξία των θρασίτατων και των θρασίδηλων. Η παιδική απραξία, λέει, του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων, των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια. Επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενός σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έθραυστου χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθεια στο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας. Δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάει την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά για την ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, εν προκειμένου τη συγκεκριμένη. Πάμε να ρίξουμε τώρα και μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, 1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι β' Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούμψεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Τώρα το 1771 ο Ρόμπερτ Όεν, ο αλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 γεννήθηκε η Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1998 πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και το 2015 ο Ρίλι Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King. Για να ακούσουμε όμως τώρα από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι της ημέρας που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 14 Μαΐου του 1987 έφυγε από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουορθ, που υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς και χορεύτριες της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ. Ξεκίνησε ως Ρίτα Κανσίνο, χορεύοντας δίπλα στον πατέρα της. Αργότερα έγινε η αγαπημένη παρτενέρ του Φρεντ Αστέρ, ο οποίος δήλωνε ότι μάθαινε τις χορογραφίες πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον. Κατά τη δεκαετία του 40 θεωρούνταν το απόλυτο σύμβολο του σεξ και μία από τις ομορφότερες γυναίκες του κινηματογράφου. Ο ρόλος της στην ταινία «Τζίλτα» το 1946 σφράγισε την καριέρα της, ειδικά με τη σκηνή όπου βγάζει το γάντι της τραγουδώντας το «Put the blame on Mame».

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή, ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Αυτά για τη Μεγάλη Βρετανία. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ, έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα, Μαργαρίτης Κινάς. Σημαντική η αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Υπόρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια, εχμαλωτίζοντας τη στιγμή, φωτογραφία για να δω του δρόμου που δεν ταυτίζεται, λέει, με το ρεπορτάζ. Δεν επιδιώκει να καλύψει κάτι, αλλά να παρατηρήσει, λέει στην Καθημερινή ο φωτογράφος Νίκος Οικονομόπουλος, με αφορμή το πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο στο είδος του street photography. Μάλιστα. Επίσης από την Καθημερινή ενέργεια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 35 δις ο λογαριασμός. Κυριάκος Μητσοτάκης, πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια, φροντίζουν οι άνδρες την ψυχική τους υγεία. Α, τώρα τελευταία κατάλαβα και το γνωστό, πώς το λένε, ότι ο εχθρός του εχθρού σου, λέει, μπορεί και να γίνει φίλος κάποια στιγμή. Δεν το πιστεύω αυτό, συνεχίζω να μην το πιστεύω. Εντάξει, μπορεί και να ταιριάζουμε να γίνουμε φίλοι, μπορεί και όχι. Αλλά για μερικούς εχθρούς του εχθρού μου χαίρομαι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα συνθηματικά, τα καταλαβαίνουν λίγοι. Τα νέα λοιπόν, τι λένε σήμερα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 404 ευρώ έως 12.182. Κώδικας Αδριάς σε όλο το Αιγαίο. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. 30 ημερών πόλεμο Ανδρουλάκη και Τσίπρα για το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσο του Πεκίνου. Υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων. Τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια με τις συμμαθήτριές τους. Λοιπόν, απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιου. Συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου μέσω Λουξεμβούργου. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Έμεινε ζωντανός με μύθου. Τι είναι αυτός ο ΠΑΟΚ? Προβάδισμα Ολυμπιακού για δεύτερη θέση. Στους δρόμους της πρωτεύουσας 1076 νέα λεωφορεία. Έρχονται προσλήψεις οδηγών. Εφημερίδα των συντακτών. Άμα τελειώσουμε με, πώς το λένε, με τις υπηρέτριες και τους υπηρέτες, θα πάμε και στους οδηγούς. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών για να τι γράφει. Αυταρχικός κατήφορος. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου ανοχήρω τη δημοκρατία, ανοχήρω τη κοινωνία. Άκουγα κάτι δηλώσει χθες σε Λέκη που έλεγε κάποιος τους ανθρώπους αυτούς που ψωνίζουν εκεί μες στην καθημερινότητά τους, προσπαθούν τέλος πάντων, όπως έλεγε ένας, να γεμίσουν το καλάθι. Τι να το γεμίσουμε, λέει, πέντε πράγματα βάζουμε τώρα πανάλαφε. Ούτε μέση, λέει, καταλαβαίνω, ούτε πόδι πλέον, αφού δεν έχει και τίποτα το καλάθι μέσα να κουβαλήσω για να με στριμώξει. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ναι, και έλεγε ότι είμαστε. Πώς νιώθετε, του λέει, με αυτά, και εκείνα, και όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων στην κοινωνία μας. Και λέει, μετέωρος. Μετέωρος. Ξέρετε τι θα πει, μετέωρη κοινωνία. Και μια μετέωρη κοινωνία κατά πού μπορεί να πάει.

Λοιπόν, Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης. Ιφηγένεια Καμψίδου, τεράστιες ευθύνες δικαιοσύνης. Σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μακγκράθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδου πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Φοιτητικές εκλογές 26, πρώτη που η ΠΚΣ μειωμένη συμμετοχή. Ευρωλίγκα, απόνα από τη γιορτή του. Ξανά λέει κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Σούπερ Λίγκ, φαβορεί για δεύτερη θέση Ολυμπιακός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Άντε, το όνομα θα τη σημαίνει αυτή η νύση. Ρίζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της πανσπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Αιγαίο, επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Σύγκληση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Για αυτά για τις υποκλοπές. Στη δίνη των ανταγωνισμών, σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Ενισχύουν την επιχείρηση ασπίδες με πλώρη για ορμούς. Αυξήσει τους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους, μαζική απεργία στο δημόσιο. Για να δω τι τύπος είναι αυτός. Ελεύθερος, γράφει. Επενδυτικό Big Bank για την Κρήτη του 2030. 12 σελίδες έχει, λέει, ρεπορτάζ και αναλύσεις για το θέμα. Αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19. Στοιχεία σοκ. Σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία οι παραβάσεις έφεγαν το βιολικό πρόγραμμα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Ληστεία τη Θωρέα. Πανελλαδικές στους 68.788 ο αριθμός των εισακτέων και φέτος. Και Πιερακάκη, στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ και ΑΔΜΙΕ. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, το μανιφέστο. Συνεχίζουν να τη βιάζουν και μετά το θάνατό της, δήλωσε ο Ρας Κοέν επιζών του μουσικού φεστιβάλ Νόβα. Τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς, συστηματική βιασμή και βασανιστήρια σε ομήρους. Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Αυτά τα λέει το μανιφέστο, έτσι. Πάω στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Τρεις προτάσεις του σχεδίου που παρουσίασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τις διασυνοριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Καταπολέμηση κουνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία. Οργανισμός ενέργειας. Τα αποθέματα πετρελαίου αντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Έναρξη εγγραφών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Μητσοτάκης, η ακρίβεια βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μου. Δικαστικό μπλόκο για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ σε χιλιάδες λογαριασμούς. Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα η φαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραίας έντασης στείνει η Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η Ευρώπη συρρικνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2%. 2 δις ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμούθ. Σπύρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα. Κρίσιμες συνομιλίες. Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Περιστέρι. Εφιάλτης για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Αυτά από το Contra News. Για να δω τι άλλο μπορώ να σας πω. Την αυτεμπορική. Που γράφει αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τη δρομολογία δε για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την υποβολή των προβλεπόμενων ποινών. Το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη τη μέσα σανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Big business θέλει ο Τραμπ με την Κίνα. Δημόσια πρόταση της DNP για το 75% της Austria Card. Τριπλή πρόκληση από την Τουρκία, ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη. Για μια εταιρεία έχει εδώ, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα εκπομπών.
Λοιπόν, αυτά, πάω και στον τοπικό τώρα τύπο, να δω λίγο τι υπάρχει ηλεκτρονικά πρώτα, γιατί συνήθως εδώ βλέπω τη Θεσσαλία. Ωραία. Νομίζω πρέπει να είναι καινούργιο αυτό, ναι. 14 Μαΐου, ωραία. Χωρίς παιδιά, μία στις πέντε γυναίκες. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας στο δημογραφικό. Από εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ανησυχητικά συμπεράσματα για τη γενιά του 80. Ακόμη 1,3-1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Ενώ το 1960 η αναλογία ήταν 4 εργαζόμενοι ένα συνταξιούχο, πλέον στο 1,57, που όλο και μειώνεται. Έφυγε στα 45 του επιχειρηματίας Γιάννης Πολύζος, θλίψη στο Βόλο. Για τα play-off ήταν για το Βόλο 2-1 από τον Άρη στο Πανθεσσαλικό. Κινητοποίηση για πυρκαγιά στο Χιτάρ Γαλαστής, ποινή φυλάξης οδηγό για τροχαίο στη Νέα Ιωνία, ανακύκλωση υποδημάτων ρούχων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, τιμή χθες στην Αίμη στη Μαρίνο Ελντικέν. Ο πληθωρισμός εξανέμισε την αύξηση των 28 ευρώ. Ονόματα μαθητών που διακρίθηκαν στα μαθηματικά, διαγωνισμός για δημοτικά, υποτονική συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαγράμμιση σε δρόμους σχολικές διαβάσεις Βόλου με έργο 200.000 ευρώ. Μεροκάματο τρόμου για τους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Μαγνησίας. Αυτά από τη Θεσσαλία. Η Μαγνησία. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ. Στον κουβά οι υποσχέσεις Μπέου. Τους στένε τα ονόματα στο Σύνταγμα και όχι οι σοφάδες που πέφτουν στα σχολεία. 3,5 χρόνια μετά τις δεσμεύσεις για αποκατάσταση στο πρώην Πολυκλαδικό, οι διαρροές συνεχίζονται και οι αίθουσες πλημμυρίζουν. Πινελόπη Ευαγενού στο Ράδιο 1. Η φτώχεια συνδέεται άμεσα με αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών. Απόφαση κόλαφος για παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους λογαριασμούς καταθέσεων. Το θέμα που ανέδειξαν Ράδιο 1 και Μαγνησία. Θλίψη για το θάνατο Βολιώτη επιχειρηματία. Έφυγε σε ηλικία μόλις 45 ετών. Ο 22χρονος Γιώργος από το Βόλο παλεύει να πάρει πίσω τη ζωή για την αυτονομία του. Η εκστρατεία από την πράξη αγάπης για τη μεταφορά του στην Ιταλία. Ανοίγει ο δρόμος για τη Βαμβακουργία, όπου θα γίνει μεγάλο συγκρότημα φοιτητικών εστιών. Θέμα ημερών η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Η Μακρινίτσα με δίκτυο ίδρυυσης από το 1955. Πέτσης, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ η μελέτη. Αυτά και από τη Μαγνησία και από τον ταχυδρόμο. Τώρα, σε ραντεβού για ξεκαθάρισμα, άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε εφήβους μετά το σχόλασμα. 14χρονος και 16χρονος πλακώθηκαν στο ξύλο μετά το σχολείο, ενώ οι μαθητές τους τραβούσαν βίντεο. Συναγερμός στη Σκιάθο για το περιστατικό βίας, οι ενέργειες των αστυνομικών αρχών στο τμήμα και οι γονείς. Όπως είδατε, έχουμε δύο εφημερίδες που έχουν θέματα της εκπαίδευσης, με προβληματικές καταστάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Ποιοι φταίνε για τις προβληματικές καταστάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης? Πέρα από τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς, την κοινότητα, γενικότερα την κοινωνία κτλ. Κάποιοι θρασείς θρασίδηλοι που διοικούν. Και ίσως θα πρέπει να έχουμε και παρέμβαση εισαγγελέα. Γενικώς, λέω εγώ. Διέταξε τη δίκη για αυτούς που δεν ξέρουν τίποτα. Γιατί για αυτούς που ξέρουν, υποθέτω αυτοί που ήξεραν θα τα έλεγαν. Οι άλλοι που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για αδέσποτη γάτα. Θύλα αντιδράσεων στο Αχιλοπούλιο. Ε, αδέσποτη είναι η γάτα. Τι θυμάστε αυτή τη φωτογραφία με τη γάτα? Μ' άρεσε αυτή η γατούλα εκεί πέρα. Το έκανε πολύ ανθρώπινο το νοσοκομείο. Λοιπόν, ξαφνικό θάνατο. Ήταν και ένα σκύλο. Το θυμάσαι, Παναγιώτη, που πήγαινε εκεί το χειμώνα στα ΤΕΠ, στα παλιά, δηλαδή στα παλιά που τώρα γίνονται καινούρια. Τώρα έχουμε τα άλλα ΤΕΠ από εδώ που πάμε. Λοιπόν, ήταν ένα σκυλί, όχι που, ότι έμπαινε με στα τέπτα. Τέλος πάντων, καθόταν απ' έξω, το φροντίζαν, ξέρω εγώ, πήγαινε κοιμόταν, να έχει ζέστη, πήγαινε εκεί που έβγαζε, ξέρεις, ζέστη από κάτω και καθότανε. Τώρα θα μπω να δω τι λέει ο ταχυδρόμος, γιατί θα είδα ότι πηγαίνει και κάθεται, λέει, μέσα στο εργαστήριο του βιοπαθολογικό, που εκεί έχει, ξέρω εγώ, αντιδραστήρια, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να υπάρχει εκεί ζωγάκι, να κάθεται πάνω, ξέρεις τώρα. Αλλά θέλω να δω τι λέει. Ότι η γάτα είναι αδέσποτη, λέει τώρα ο ταχυδρόμος. Για να δούμε. Πάγο στο χαμόγελο του 45χρονου Γιάννη Πολύζου. Ξαφνικό θάνατο στο Βόλο. 208 επιτυχώντες σε διαγωνισμό μαθηματικών όλα τα ονόματα. Super League. Γνώριζε ακόμα μια ανώδυνη ήττα ο Βόλος. Και σχολικό πρωτάθλημα στην τετράδα της Ελλάδας, το δεύτερο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας.
Ο πρώτος πυρήνας στη Μαγνησία, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, για τα μάτια του Τσίπρα τρέχουν οι εξελίξεις. Ποιοι, λέει, μαζί με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο περιμένουν πρόσκληση να πάμε στη Δεταγμένα ή άλλη άποψη. Έφυγε από τη ζωή συνταξιούχος κατασκευαστής Κωνσταντίνος Μόσιος. Κάλπες σε κλίμα υποτονικό τα πρώτα αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές. Λοιπόν, κάτσε τώρα να πάω να δω για τη γάτα. Θέλω να δω για τη γάτα. Μισό λεπτό. Τι αδέσποτη γάτα έκανε δε. Λοιπόν, Σάλλου, λέει εδώ η Βάσο Κυριαζή. Τι, τετράστιλο για τη γάτα. Λοιπόν, Σάλλου και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο νοσοκομείο του Βόλου η απόφαση του διοικητή Ανδρέα Μαζαράκη να διατάξει έναρκη διοικητική εξέταση σε βάρος του συνόλου του προσωπικού του βιοχημικού τμήματος, με αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Ταχυδρόμου και του ταχυδρόμου.gr, αναφορά για παρουσία δέσποτης γάτας στον ακάλυπτο χώρο του κτηρίου, στον όροφο που λειτουργεί το τμήμα. Το βιοχημικό τμήμα του νοσοκομείου είναι εργαστήριο που έχει βραβευτεί Πολάκης πραγματικά με τον κύριο τον Κουσίδη, τον διευθυντή του. Λες να έχει αλλάξει τον Κουσίδη. Μπα. Δεν τον βλέπω εδώ γραμμένο πουθενά. Για την επιστημονική και διαγνωστική του προσφορά και αριθμοί 21 εργαζόμενου θυμίζει καζάνι που βράζει, καθώς ολόκληρη ομάδα καλείται να απολογηθεί στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν πρωτοφανή. Το βιοχημικό εξελίσσεται, ανανεώνει διαρκώς τον εξοπλισμό του και βρίσκεται καθημερινά στην υπηρεσία του κλινικού γιατρού και του πολίτη. Αντί αναγνώρισης, δεχόμαστε μια διαδικασία που απαξιώνει πλήρως την πολυετή προσφορά μας. Αναφέρουν μάλλον του τμήματος, κάνοντας λόγο για κλίμα εργασιακού μπούλινγκ και οργανωμένη στοχοποίηση με αφορμή την αδέσποτη γάτα. Οι εργαζόμενοι απογοητευμένοι και ταυτόχρονα εξοργισμένοι υποστηρίζονται ότι το συγκεκριμένο ΕΔΕ μηδενίζει την καταγεγραμμένη πορεία και την επιστημονική συνεισφορά του τμήματος τόσο στο Ίδρυμα όσο και συνολικά στη Μαγνησία. Παράλληλα, θέτουν ευθέως το ερώτημα ποιο ακριβώς είναι το πειθαρχικό παράπτωμα που στοιχειοθετεί τη διεξαγωγή ΕΔΕ για ένα περιστατικό που σχετίζεται με αδέσποτο ζώο σε εξωτερικό χώρο νοσοκομείου. Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις εντός και εκτός νοσοκομείου, ενώ δεν αποκλείεται να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται δημόσιες καταγγελίες αλλά και παρεμβάσεις φιλοζωικών οργανώσεων που θεωρούν εκτός τόπου και χρόνου την πειθαρχική αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου σημειώνουν ότι για την παρουσία δέσποτων ζώων σε ακάλυπτους χώρους στο Αχιλοπούλιο δεν μπορεί να αποδοθεί ατομική ευθύνη σε ένα επιστημονικό τμήμα. Το κλίμα στο βιοχημικό φέρεται πλέον ιδιαίτερα βαρύ, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ότι αισθάνονται προσβλημένοι και στοχοποιημένοι. Και συνεχίζει έτσι στο βλέμμα, πως συγκεκριμένη υπόθεση λειτουργεί και ως ένας βολικός, λέει, προσανατολισμός από τα ουσιαστικά προβλήματα που παραμένουν ανοιχτά. Εργαζόμενοι τονίζουν την ώρα που τα τμήματα λειτουργούν οριακά λόγω ελλείψεων, το προσωπικό εξαντλείται από τις συνεχείς βάρδιες και οι ανάγκες των ασθενών αυξάνονται καθημερινά. Η διοίκηση επιλέγει να επενδύσει χρόνο και ενέργεια σε επιθαρχικές διαδικασίες που προκαλούν αναστάτωση και ένταση στο εσωτερικό του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντί να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, την ενίσχυση των τμήματων και την κάλυψη των κενών σε προσωπικό και υποδομές, δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας και φόβου. Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία ότι τέτοιες κινήσεις ενισχύουν ένα περιβάλλον πίεσης και στοχοποίησης απέναντι στο προσωπικό, το οποίο καθημερινά κρατά όρθιο το νοσοκομείο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μάλιστα. Αυτά. Διέταξε δε για δέσποτη γάτα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γάτα. Εγώ τη συμπαθώ τη γάτα γενικά. Είναι γνωστό αυτό τη σπάση. Τώρα, τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και ποιος έκανε τέτοια καταγγελία, και αν υπάρχει γάτα και αν μπαίνει εκεί μέσα και δεν μπαίνει, δεν ξέρω. Μια ΕΔΕ πραγματικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία, που επειδή η γάτα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, απαιτείται να γίνει μια ΕΔΕ.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα, μια και είπαμε και για θέματα παιδείας και τη γάτα, να παραμείνουμε στα θέματα παιδείας και να πάμε στα πανεπιστήμια, καθώς χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από το Σύλλογο των Εργαζομένων και όχι των Εργαζομένων, των Καθηγητών και το Ενιαίο Σύλλογο Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ένα αφορούσε το πρόγραμμα Trust Your Stars και είχαμε καταγγελίες για απεντάξεις και αποτυχία αξιολόγησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά έχουμε και αυτά τα περιστατικά βίας. Έτσι και στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής και στο Βόλο είχαμε κάτι διάφορα, θυμάστε τις προάλλες. Και τέλος πάντων είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα με το Σύλλογο πώς βλέπει αυτά τα πράγματα, αλλά ξεκινήσαμε από το θέμα του προγράμματος. Αυτό δεν είναι τόσο απλό. Μας το εξήγησε το μέλος του ΔΣ, του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Σταμπουλής. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Πώς σχολιάζετε, κύριε Σταμπουλή, την απόφαση απένταξη του προγράμματος Trust Your Stars από το Ταμείο Ανάκαμψης και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για ένα πανεπιστήμιο όπως το δικό μας?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα αφορούσαν έργα που, στα οποία είχαν δημιουργήσει ήδη όλη την προεργασία ελευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και τα οποία κρίθηκαν άξια να χρηματοδοτηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν φτάσανε οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και έτσι πήραν μια προτεραιότητα στην Ελλάδα να υπάρξει ειδική μέρη να χρηματοδοτηθούν, παλιότερα χρηματοδοτούσαν από το ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση αποφάσισε αυτά να τα βγάλει από το ΕΣΠΑ για να τα βάλει στο νέο πρόγραμμα, τα έκτατα χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάκαμψης. Δημιούργησε μια διαδικασία κρίσης η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το αντικείμενο των κριτών, τη διαδικασία κρίσης, καθυστέρησε πάρα πολύ και στο τέλος είπε ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα, αφού έβαλε όλο τον κόσμο να ξανακάνει αιτήσεις, προτάσεις κτλ. Και τους είπε, και ανακοίνωσε και ποιοι περνάνε, και τους είπε τώρα δεν προλαβαίνουμε, δεν σας χρηματοδοτούμε.
0: Α, τόσο καλά. Δηλαδή, παρά τα προβλήματα με την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι εδώ διαβάζω ότι χρησιμοποιήθηκε, λέτε, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς θεσμικές εγγυήσεις.
1: Ναι, πολλοί από τους υποψήφιους προς χρηματοδότηση, από ό,τι θυμάμαι, έχουν προβεί και σε νομικές ενέργειες να ασκήσουν ένδικα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά συνολικά τα πανεπιστήμια και η ΠΟΣΔΕΠ, η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών, έβγαλε και ανακοινώσεις και παρέμβηκε στο Υπουργείο για την ποιότητα της διαδικασίας και για την καθυστέρηση βέβαια.
0: Ναι.
1: Άρα στο τέλος το Υπουργείο επέλεξε να το τρενάρει τόσο πολύ που να πει ότι παιδιά πλέον δεν έχει καθόλου χρηματοδότηση, ναι, για έργα τα οποία είναι όρημα, που είναι στην αιχμή της τεχνογνωσίας και αυτά, ξέρετε, πρέπει να γίνονται και στην ώρα τους. Δεν μπορεί να καθυστερούν τόσα χρόνια, γιατί η γνώση εξελίσσεται.
0: Να.
1: Και στο τέλος είπε δεν σας χρηματοδοτούμε, και αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες ερευνητικές δεν έχουν χρηματοδότηση, ότι νέα παιδιά, νέοι ερευνητές δεν θα έχουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους και θα πρέπει να ψάξουν αλλού χρηματοδότηση και να πάνε στο εξωτερικό.
0: Άρα οπότε, δηλαδή μπορεί να έχουμε νέο κύμα brain drain, ας πούμε.
1: Ή και κάποιοι που ήταν να γυρίσουν να μην γυρίσουν, ναι, γιατί δεν θα υπάρχουν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με αυτή την κατάρρευση αυτής της διαδικασίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια αποτυχία, για μια παταγώδη αποτυχία του Υπουργείου να διαχειριστεί μια απλή σχετικά διαδικασία για την οποία έχει μπροστά του και πολλά χρόνια. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: 4-5 χρόνια για να κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Οι αιτίες που μπορεί να οδήγησαν σε αυτό,
1: κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι αδιαφορία.
0: Αδιαφορία.
1: Γιατί σκεφτείτε ότι και πριν λίγες μέρες ήταν προκλητικό το ότι το ΙΚΙ, που υπάγεται, ναι, και στο Υπουργείο Παιδείας γι' αυτό και στην ίδια κυβέρνηση σίγουρα, έβγαλε και στην ιστοσελίδα του στο Facebook μια πρόσκληση της Ισραηλινής κυβέρνησης να πάνε ερευνητές να πάρουν υποτροφίες για να εργαστούν σε ερευνητικά έργα στο Ισραήλ. Δηλαδή λέει δεν σας θέλουμε, πηγαίνετε αλλού.
0: Μάλιστα, του ΙΚΙ στην σελίδα του στο Facebook. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμή.
1: Και επειδή διαμαρτυρήθηκε, ναι, πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί ιδιαίτερα με το Ισραήλ, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή το ηθικό βάρος είναι πολύ βαρύ. Θυμίζω ότι πριν 30 χρόνια κάναμε μποϊκοτάζ στην Νότια Αφρική για το καθεστώς Απαρτχάιντ. Και έχουμε και εμείς ως χώρα βοηθηθεί από αντίστοιχες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν είχαμε τη δικτατορία. Τώρα πήγαμε και κάνανε αυτή τη διαδικασία και η δικαιολογία ήταν ότι εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχετε πάρει κάποια απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους θεσμικούς φορείς?
1: Όχι, το Υπουργείο Παιδείας απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση ότι κάναμε τη διαδικασία όπως έπρεπε και τη σταματήσαμε.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή οι πρωτεϊνικές αρχές είναι και ότι έχουμε και την αλλαγή εδώ σε εμάς ακόμα τώρα στο πλαίσιο αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιδράσει κάποιος, να γίνει μια σύνοδος έκτακτη, ξέρω εγώ, Πριτάνιων.
1: Η Σύνοδος Πριτάνιων και είπε δεν είμαι σίγουρο ότι ξανά βγάλει και νέα ανακοίνωση, αν δεν το έκανε ήδη. Μου ενδιαφέρει γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά και η Σύνοδος Πριτάνιων έχει ένα προεδρείο, τρία πανεπιστήμια, 20 Πριτάνοι, τρεις από τους Πριτάνεις, οι οποίοι είναι ένα λειτουργικό προεδρείο που ανά πάσα στιγμή μπορούν να αντιδράσουν εκφράζοντας τη Σύνοδο.
0: Αν το επιθυμούν, ναι, να το κάνουν, ναι.
1: Ναι. Τώρα είναι θέμα των Πριτάνιων.
0: Ναι, κατά πόσο θα το κάνουν.
1: Αλλά προφανώς οι ερευνητές και ιδίως οι νέοι ερευνητές, αλλά και τα εργαστήρια και ομάδες ερευνητικές στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αυτή τη στιγμή στερήθηκαν ένα σημαντικό προϋπολογισμό. Μπορεί να φτάνει και το ίσως και πάνω από 10% του ετήσου προϋπολογισμού που έχουν για χρηματοδότηση έρευνα.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μιλάμε πάντα για τα πανεπιστήμια, εσείς παρατηρείτε, γιατί είδα ότι καταδικάσατε με ανακοίνωση ο Σύλλογος και αυτά τα περιστατικά βίας και στο Αριστοτέλειο και αυτά που έγινε ο Σύλλογος εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που είχαν γίνει στο Βόλο της προάλλες, αλλά το θέμα είναι ότι παρατηρείτε μια έξαρση βίας διαχρονικά? Σε ποιες περιόδους βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε?
1: Να σου πω την αλήθεια ότι εξαρτάται και τι ορμιάζουμε για βία. Εγώ θυμάμαι και από την εποχή τη δικιά μου φοιτητής,
0: ναι,
1: ότι κάποια στιγμή συνάδελφοι ξεφεύγανε. Αυτό που έγινε προχθές όμως είναι πρωτοφανές στο Αριστοτέλειο και, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και από τις αρχές και από, και από την αστυνομία. Αλλά και ο χρόνος που έγινε μας προβληματίζει. Γιατί έγινε μία μέρα πριν από τις θετικές εκλογές. Ήταν μια ακραία βία, η οποία δεν είναι κάτι ενδυμικό ή κάτι συστηματικό στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αν πάρετε και συγκρίνετε με το τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο, τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι άντρο βίας ή ανομίας. Άμα πάρετε το χθεσινό δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, όσον αφορά περιστατικά βίας και λοιπά και θανάτους, νομίζω ότι η χώρα μας δεν πάει καλά στην εγκληματικότητα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτή τη μορφή βίας, η οποία έχει να κάνει με την ευρώτερη κοινωνική και οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε δηλαδή και τα αίτια αυτής της ιστορίας, συνολικά στο τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, όπου οι ανισότητες και η αδυναμία να ανταποκριθούμε σε ανάγκες όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού οδηγεί σε συμπεριφορές που καμιά φορά και συμπεριφορές απόγνωσης ή ακραίες.
0: Ναι. Πάντως υπήρχε εποχή, εγώ την έζησα, όχι ενώ την έζησα από τη δουλειά που κάνω, που οι εκλογές, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο ήταν στην ουσία μια σφυγομέτρηση και για το τι γίνεται στην κοινωνία αλλά και πώς θα πάνε πολιτικά τα πράγματα στη χώρα.
1: Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει λιγάκι να ανακάμπτει τη συμμετοχή όσο το παρακολουθούμε, γιατί δεν μπορούμε και εμείς, δεν είναι σωστό να παρεμβαίνουμε. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές. Δεν ξέρω πόσο ήταν χθες, που ήταν οι φοιτητικές εκλογές, δεν έχω δει ακόμα τα δεδομένα. Αλλά συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, περνάει μια κρίση και είναι μια κρίση της ενσυνείδησής μας ότι συλλογικά θα λύσουμε τα προβλήματα και μόνο στο καθένας είναι πολύ δύσκολο να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
0: Ναι. Ίσως γιατί σιγά σιγά και διαχρονικά πέρασαν στον κόσμο, στους πολίτες, αυτό όχι της συλλογικής αλλά της προσωπικής ευθύνης. Και νομίζω ότι μπορεί να το χειριστεί έτσι. Δεν ξέρω.
1: Βλέπουμε όμως ότι οι κοινωνίες που είχαν ισχυρά συνδικάτα, συμμετοχή στο συνδικαλισμό, μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων συνδικαλίζεται, ήταν κοινωνίες οι οποίες είχαν και το υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας τους και περισσότερα δικαιώματα και υψηλότερους μισθούς, όσο πιο βόρεια πάτε, σκανδιναβικές χώρες κτλ. Η ιστορία δείχνει ότι η ευημερία συνδέονταν με τη συλλογική οργάνωση.
0: Ναι. Μόνο που και εκεί άρχισε να διαλύεται. Βλέπε Σουηδία και κοινωνικό κράτος.
1: Ναι. Και αυτό ταυτόχρονα έφερε και την κρίση στην κοινωνική. Ναι. Αποδυνάμωση των συλλογικών θεσμών και της συλλογικής ταυτότητας και φήμης.
0: Κύριε Σταμπουλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος Ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό Ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, και το Σάββατο που μας έρχεται έχουμε το Thessal Tech Hub Forum. Τι είναι αυτό? Θα γίνει στο Ξενία με τη συνδιοργάνωση του Μελητηρίου Μαγνησίας. Το κεντρικό θέμα είναι έξυπνες περιφέρειες, πώς η Θεσσαλία μπορεί να πρωτοπορήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Βλέπω εδώ πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλές συζητήσεις που θα γίνουν και τραπέζια. Έτσι είναι για αρκετές ώρες αυτή η ιστορία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Απόστολο Ντόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριο Ντόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα. Να πούμε ότι είμαι και με την ιδιότητα του αντιπρόεδρου του
0: Μελητηρίου. Βεβαίως, ναι.
1: Γιατί είμαστε και συνειδητοί μελητήριου στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Για πείτε μας λίγο, σε τι αφορά, γιατί βλέπω πάρα πολλές εταιρείες εδώ που συμμετέχουν, με know-how υποθέτω, έτσι.
1: Το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι έξυπνες περιφέρειες και πώς η Θεσσαλία μπορεί να προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία πραγματικά θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όχι μόνο εταιρεών, αλλά και γενικότερα επαγγελματιών, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και να έρθουν κοντά σε εταιρείες οι οποίες πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο στερέωμα. Μιλάμε για εταιρείες όπως η Hewlett Packard, η Microsoft, η Siemens, η Dell Technologies, η Sinclair Logic. Γενικότερα εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο επιχειρηματικό αποτύπωμα και διαμορφώνουν το επιχειρήν σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε η εκδήλωση τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, αλλά και των επιμελητηρίων και των συνδέσμων βιομηχανιών. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα είναι ένα διήμερο το οποίο θα συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά θα δημιουργήσει, θα δώσει υπεραξία στο τοπικό και όχι μόνο επιχειρήν. Να πούμε ότι τέτοιες ανάλογη εκδήλωση έχουν τοποθετηθεί και στη Λάρισα πέρυσι με το αντίστοιχο θέμα, όπου και εκεί πέρα συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και φέτος το ότι διοργανώνεται στο Βόλο και θα φιλοξενήσουμε CEOs και γενικότερα στελέχη τέτοιων επιχειρήσεων, νομίζω ότι και μας θυμάσαν πολύ, αλλά και το επιμελητήριο δεν θα μπορούσε να μην ήταν αρρωγός σε μια τέτοια σημαντική προσπάθεια που θέτει το ψηφιακό μετασχηματισμό ως την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη στις περιφέρειες και όχι μόνο.
0: Ναι. Εν προκειμένου τώρα, οι ενδιαφερόμενοι υποθέτω είναι άνθρωποι από το χώρο των επιχειρήσεων γενικότερα. Και
1: όχι μόνο. Ναι. Όχι μόνο. Και φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την εκδήλωση, επιχειρηματίες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο της εκδήλωσης να έρθουν σε επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι. Ναι. Και στο πλαίσιο, ας πούμε, του να γίνει και κάποια ενημέρωση ότι αυτός ο εξυγχρονισμός μπορεί να γίνει με πολύ σύγχρονα εργαλεία. Κοιτούσα την άλλη φορά που στη Λάρισα για ένα σεμινάριο που μας έκαναν εκεί στο Innovation Joist και έπαθα την πλάκα μου, καταλάβετε πώς το λέω τώρα, δηλαδή εντυπωσιάστηκα. Βέβαια πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν έχει σημασία όμως.

0: αλλά και όχι μόνο. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν, θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και εταιρείες, όπως σας είπα πριν.
1: Ναι, τα ονόματα που μου είπατε. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, η Microsoft δεν είναι τυχαίες εταιρείες αυτές οι οποίες συμμετέχουν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Οπότε θα γίνει αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς θα μπορέσει η Θεσσαλία και η περιφέρεια να πρωτοπορήσει και θα εστιάσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, που για μας είναι το ζητούμενο πια, οι επιχειρήσεις και οι φορείς αυτοδιοίκησης. Πρέπει να, εκτός ότι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις νέες εξελίξεις, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ούτως ώστε να υιοθετήσουμε αυτά τα οποία προστάζει η νέα εποχή, η νέα ψηφιακή εποχή, ούτως ώστε να τα μετατρέψουμε για ωφέλη στις επιχειρήσεις, στις περιφέρειες και γενικότερα στην εξέλιξη της κοινωνίας.
1: Να. Τι θέλω να πω. Ναι, βέβαια, δεν αρκεί. Μέχρι τώρα, ας πούμε, η επιχείρηση είχε τον, ανάλογα εννοώ τα μεγέθη, τα μικρά, δεν μιλάω για τις επιχειρήσεις πολυεθνικές ή τις μεγάλες, ας πούμε, που έχουν ολόκληρο οικονομικό τμήμα και υποθέτω έχουν και ανάλογους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν προς αυτή την κατεύθυνση και για να ενημερώνονται για τα νέα εργαλεία και το τι μπορούν να κάνουν. Υποθέτω, μιλάμε για πιο μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός θέλουν ένα know-how και το περιμένουν. Δεν φτάνει ένας λογιστής, ας πούμε, που πήγαινες παλιά μόνο, έτσι, και μία κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, το παν είναι να εντρυφήσει στην φιλοσοφία, την οποία πρέπει να υιοθετηθεί από τις επιχειρήσεις και γενικότερα να δοθούν κατευθύνσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και κάποιος ο οποίος σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, να πει με τυχαία τώρα, ας πούμε, στη διοίκηση επιχειρήσεων, δεν σημαίνει ότι βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο μετά από χρόνια μπορεί να έχει όλες αυτές τις πληροφορίες που σύλλεξε κατά τα χρόνια φοιτητής, αλλά του ανοίγει ένα δρόμο σκέψης διαφορετικός, προσαρμοσμένος, σύμφωνα και με αυτά τα οποία έχει δει σαν πληροφορία όλα αυτά τα χρόνια από τη φοιτησή του. Οπότε, το γεγονός ότι ενημερωνόμαστε για να μπορέσουμε να επανακαθορίσουμε γενικότερα την στάση μας και όχι μόνο και το πώς θα πορευτούμε στο επιχείρημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αφορά μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί και οι μικρές επιχειρήσεις είναι μεγάλα. Όπως ακριβώς, δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα τα οποία εφαρμόζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμοστούν από τις μικρές σε μικρότερη βέβαια κλίμακα.
1: Σε άλλη κλίμακα.
0: Ή τουλάχιστον να υιοθετηθεί η ίδια φιλοσοφία.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι το marketing, το επιθετικό marketing που γίνεται από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που ξεκίνησε από μεγάλες επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι μικρές επιχειρήσεις στο Λιανέμπορ το υιοθετούν. Ναι. Και μάλιστα πολύ πετυχημένα και ξεχωρίζουν και αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα εναντί άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μείνει στην λογική του παρελθόντος, η οποία δεν έχει πια εφαρμογή. Δεδομένα.
1: Βλέπω εδώ πέρα, σε σχέση εννοώ δηλαδή με τη θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα διάφορα πάνελ και πέρα από τα περίπτερα που θα έχουν στηθεί από τις ίδιες εταιρείες, αναφορά υπάρχει και στις μεγάλες, τέλος πάντων, αποθήκες δεδομένων, στα cloud υπάρχει, ας πούμε, για στην αυτοματοποίηση των μηχανών. Βλέπω πράγματα που έχουν σχέση με την, πώς το λένε, με την έξυπνη, πώς το λένε, βιομηχανία και τα οικοσυστήματα, έξυπνα εργοστάσια, για την αγροτική οικονομία, για ακρίβεια, ρομπότικς, έχει ένα σωρό, δηλαδή έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα, ας πούμε, ακόμα και για την επικοινωνία και για τις δημόσιες σχέσεις, έχει ακόμα και για ιατρικά θέματα, έτσι, πώς μπορείς, τέλος πάντων, να κινηθείς σε αυτό το τομέα, τα πράσινα. Τι βλέπω, πράσινα νοσοκομεία, ρομποτική στην χειρουργική κτλ. Και στον τουρισμό. Α, και έχει και για τον τουρισμό. Πράγματα.
0: Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως το θέμα είναι και ποιος παρουσιάζει τα συγκεκριμένα θέματα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κληθεί να είναι ομιλητές στη συγκεκριμένη εκδήλωση, πραγματικά αποτελεί τιμή για την πόλη η παρουσία τους και η αναφορά τους σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος μιλάει και είναι αυτός ο οποίος δίνει την πληροφορία.
1: Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Αυτό έτσι θα ήθελα να μου πείτε και μπήκατε. Κάποιος το ΣΕΦ και μπήκατε διοργανωτές και εσείς συνδιοργανωτές.
0: Εμείς είμαστε συνδιοργανωτές στην προσπάθεια που

0: Ξεκίνησε από τον κύριο Σκοτίδα και τον κύριο Γενιτσευσή. Δύο άνθρωποι ιδιαίτερα δραστήριοι, με πολύ μεγάλη εμπειρία,
1: ναι.
0: Και με πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των επιχειρήσεων, της πολιτικής, του μάρκετινγκ, και ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να συντονίσουν και να φέρουν στην πόλη μας τις συγκεκριμένες εταιρείες. Οπότε το επιμελητήριο Μαγνησίας δεν θα μπορούσε να πέχει από μια τόσο σημαντική προσπάθεια, η οποία πραγματικά θα αποδώσει, ενδέχεται να αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Βασικά είμαι σίγουρος ότι θα αποδώσει σημαντικούς καρπούς, γιατί όπως είπαμε και πριν, το βασικό στις μέρες μας είναι η πληροφορία.
1: Ναι, ωραία, πολύ χαίρομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οντόπουλε, καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στη σύλληψη δύο αρχηγικών μελών σε οικισμό της Λάρισας, καθώς και τεσσάρων ακόμη σε Κομοτηνή και Εύρο, για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή, προχώρησε η αστυνομία. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά 450.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πολύωρο blackout ρεύματος τη Δευτέρα 11 Μαΐου εξετάζει ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας σύμφωνα με τον πρόεδρό του Στέφανο Στεφάνου. Όπως καταγγέλει, καταστηματάρχες της περιοχής υπέστησαν ζημιές χιλιάδων ευρώ, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και καταστροφές ακριβών μηχανημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερπληθυσμού κρατούμενων αποτελούν οι φυλακές της Λάρισας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του τρέχοντος μήνα κρατούνται 786 άτομα, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι 554. Αυτό σημαίνει ότι οι φυλακές λειτουργούν πολύ πάνω από τη χωρητικότητά τους, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα στην καθημερινότητα των κρατουμένων και του προσωπικού.

Με την εξέταση του Γέννη Μάγκου από τους συνηγόρους υπεράσπιση των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών του Βόλου, συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκινά είχε στο ΙΠΑΤ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ζήτηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τη διαχείριση των ζωονόσων, τις αποζημιώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις ανάγκες στήριξης αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής του υπολείπου 14% της κρατικής αρρωγής για τις ζημιές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου του 2023. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται με το αρμόδιο Υπουργείο για την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δικαιούχων που συγκεντρώνει η Περιφέρεια και αποστέλλονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συντονισμός φορέων για την αντιπυρική περίοδο στα Τρίκαλα, σύσκεψη υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Χρήστας Διντή. Εκδήλωση για το σκιάθος Tourism Intelligence System που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τουριστικής ευφυΐας για το νησί με στόχο τη συστηματική συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Βασίλης Μεταξάς, Γιώργος Λαμπρούλης και Νίκος Καραθανασόπουλος σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη σοβαρή και επικίνδυνη όπως τη χαρακτηρίζουν κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατήσει στο δρόμο 40 Ναράιδα στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας. Στη Λάρισα βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, συνεχίζοντας την πανελλαδική περιοδία με τίτλο Ακούμε την Ελλάδα, η οποία επικεντρώνεται στην επαφή με φορείς, εργαζόμενους και πολίτες της περιφέρειας. Η περιοδία του ολοκληρώνεται σήμερα με νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Έξι χνιάστηκαν κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε βάρος ηλικιωμένων στην Καρδίτσα. Σε 5.186 θα ανέλθουν φέτος οι εισακτέοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δηλαδή 10 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Στις σχολές του Βόλου θα εισαχθούν συνολικά 1.899 φοιτητές και 1.641 στη Λάρισα, 802 στη Λαμία, 534 στην Καρδίτσα και 310 στα Τρίκαλα. Σταθερός ο αριθμός των εισακτέων στις τρικαλινές σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 300 θέσεις στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Νέες προσλήψεις μέσω ΣΕΠ για 44 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τρικαίων. Από σήμερα οι αιτήσεις. Από σήμερα ο Βόλος υποδέχεται το Food Truck Festival στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας γεύσεις από όλο τον κόσμο σε κατοίκους και επισκέπτες. Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως 17 Μαΐου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε σημείο γαστρονομικής συνάντησης με street food, αρώματα, μουσική και ξεχωριστές γευστικές επιλογές από διαφορετικές κουζίνες. Περιβαλλοντική δράση για τον καθαρισμό του Αγιαμονιώτη ποταμού στα Τρίκαλα με τη συνεργασία μαθητών των εκπαιδευτηρίων Αθηνά. Με την υπαίθριο αρχαιρετικό σπερινό στα ερείπια της αρχαίας βασιλικής του Αγίου Αιχιλίου στο λόφο του Φρουρίου, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του πολιούχου της Λάρισας Αγίου Αιχιλίου, οι οποίες κορυφώνονται αύριο στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Τα Τρίκαλα σε 9 το βράδυ της Παρασκευής, ο σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Χατζής σε μια μοναδική μουσική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο με τίτλο 70 χρόνια τραγούδι, 70 χρόνια χρυσάφι. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Να πω λοιπόν ότι έχουμε μία εκδήλωση παρουσίαση ενός βιβλίου το Σάββατο που μας έρχεται. Ο τίτλος του είναι «Τα 33 χρόνια βιωματικής εκπαίδευσης. Οι φωνές αυτών που δεν ακούστηκαν». Και να πω βέβαια ότι το βιβλίο αυτό έχει γράψει ο καθηγητής Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειο. Και είναι γνωστός για την συμβολή του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την οικολογία. Τι κάνετε, κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά αφορά όλους, αφορά φοιτητές. Αφορά εκπαιδευτικούς, αφορά γονείς.
1: Από όσο μπορώ να κρίνω, γιατί θέλει ακόμα μελέτη αυτό το θέμα, αφορά όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οι θεωρητικοί δηλαδή που ξεκίνησαν και θεμελίωσαν αυτού του τύπου τη δραστηριότητα σε ομάδες, έτσι λένε. Mm-hmm. Ναι, αφορά και τους γονείς, αφορά... Για τον καθημερινό άνθρωπο, αφορά φοιτητές και φοιτήτριες, αφορά μαθητές και μαθήτριες.
0: Τι είδους εκπαίδευση είναι αυτή, γιατί ότι η δική μας, ο τρόπος τουλάχιστον που στη χώρα μας γίνεται, ότι φαίνεται να έχουμε αποτύχει με πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιας αποτυχίας και τελευταία. Περιγράψτε μας λίγο, τι είναι αυτή.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι μια εκπαίδευση σε ομάδα. Υπάρχει κάποιος εμψυχωτής ή εμψυχώτρια ή συνήθως είναι δύο μαζί, οι οποίοι ξεκινούν μια κουβέντα μέσα στην ομάδα και προσπαθούν να καταλάβουν τις ανάγκες της ομάδας και τις επιθυμίες της ομάδας και ανάλογα προτείνουν δραστηριότητες οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες και σε αυτές τις επιθυμίες. Έχει βρεθεί ότι μέσα από αυτή την εκπαίδευση οι άνθρωποι μαθαίνουν και για τον εαυτό τους πράγματα και για τους άλλους πράγματα και αντικείμενα. Αντικείμενα εκπαίδευσης δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μαθαίνουν ευκολότερα, ανθρωπινότερα και ίσως με λιγότερο άγχος και φόβο και λιγότερη πειθαρχία εξωτερικά επιβαλλόμενη.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον αποκτούν μια αυτοπεποίθηση η οποία τους επιτρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να αντιμετωπίσουν την καθημερινή της αντιπιστότητας της καθημερινής ζωής. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το περίγραμμα της εκπαίδευσης που κάνουμε, όπου οι άνθρωποι αυτοί επειδή μπορούν να εκφράσουν επιθυμίες, συναισθήματα, ανάγκες τους και να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, δημιουργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και έλλειψης απειλής που είναι το ιδανικότερο δυνατό κλίμα ώστε να προχωρήσει μια εκπαίδευση. Αν με ρωτήσετε εάν μπορούμε σήμερα, αύριο να αντικαταστήσουμε το μοντέλο της εκπαίδευσης που ξέρουμε, mm-hmm. με αυτό το μοντέλο θα σας πω ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Όμως έχω μια έντονη αίσθηση ότι θα μπορούσε πάρα πολύ να βοηθήσει εάν τυχόν αυτού του τύπου οι ομάδες λάβαναν χώρα κατά τη διάρκεια και παράλληλα με την επίσημη εκπαίδευση. Νομίζω θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να γίνει η εκπαίδευσή μας ανθρωπινότερη. Το ήδη δηλαδή παραδοσιακό συμβατικό μοντέλο που ξέρουμε και πάρα πολύ, πολλές φορές με λύπη μου το λέω, τα παιδιά δεν το θυμούνται με πολύ θετικά συναισθήματα,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να γίνει πολύ ανθρωπινότερο εάν συνοδευόταν από μια τέτοια διαδικασία εμψύχωσης ομάδων παράλληλη με την επίσημη εκπαίδευση. Αλλά αυτό θέλει χρόνο και θέλει και κάποιου τύπου άλλου τύπου προετοιμασία που νομίζω η επίσημη εκπαίδευση δεν είναι έτοιμη. Ούτε οι ανώτερα ιστάμενοι και ιστάμενες, ούτε και οι εκπαιδευτικοί ακόμα σε μεγάλο ποσοστό δεν μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με αυτό το μοντέλο. Χρειάζεται εκπαίδευση. Και αυτή η εκπαίδευση καμιά φορά έρχεται και σε ρήξη, έρχεται σε μια τριβή τέλος πάντων, ναι, με το συμβατικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αν δηλαδή προσπαθείς να φτιάξεις ανθρώπους οι οποίοι να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν φαντασία, να ακολουθούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, μετά αρχίζει και γίνεται δυσκολότερο το να επιβάλλεις εξωτερικά άλλου τύπου ανάγκες από αυτές τις οποίες έχουν διαγνώσει για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Ναι, όχι, απλά που μου λέτε ότι είναι δύσκολο και σίγουρα χρειάζεται και εμπειρία, χρειάζεται και εκπαίδευση αυτών που θα εφαρμόσουν και όλα αυτά. Αλλά εδώ λέμε για 33 χρόνια βιωματικής εκπαίδευσης. Αυτό τι είναι, πιλωτικό είναι? Είναι μόνο από εσάς?
1: 33 χρόνια, ναι, είναι το μάθημα που ξεκινήσαμε με τον Κώστα τον Μπακυρτζή, mm-hmm, το 1992-93,
0: ναι,
1: και το οποίο συνέχισε αφού αυτός έγινε... Έγινε συνταξιούχος, το συνέχισα μόνος μου. Είναι εξαμηνιαία μαθήματα όπου μέσα στα αυτές τις 13 εβδομαδιαίες συναντήσεις ήδη εμφανίζονται τα αποτελέσματα αυτού του τύπου της εκπαίδευσης. Ναι. Αυτά εκτίθενται στο βιβλίο που έγραψα.
0: Και αυτό το βιβλίο, δηλαδή, και τα αποτελέσματα αυτού του τύπου της εκπαίδευσης δεν τα γνωρίζει το Υπουργείο και ότι θα μπορούσαν ίσως και να υιοθετηθούν? Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις επιστημονικά, ξέρω εγώ, περιοδικά, που κάνετε εσείς αυτές τις ανακοινώσεις, άλλες εργασίες φοιτητών, κάτι γύρω από αυτό το θέμα? Μόνο εσείς το κάνατε και ο συνταξιούχος ο κ. Μπακυρτζής?
1: Όχι, όχι, γίνεται κι αλλού. Τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε και ένας συνάδελφος στα Γιάννενα,
0: ναι,
1: ο Κώστας ο Γαβριλάκης. Δεν έχουμε ακόμα παρουσιάσει αυτό το μοντέλο επισήμως. Υπάρχει στο εξωτερικό, στη Γαλλία, ας πούμε, είχε προχωρήσει αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσκολία, mm-hmm, και μια συμβατότητα ανάμεσα στο μοντέλο αυτό και στο συμβατικό μοντέλο. Και αυτό το διαισθάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τη συμβατική εκπαίδευση. Και δεν είναι εύκολο να περάσει. Δεν είναι εύκολο να πιστούν. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησα είναι αυτός, η έκδοση του βιβλίου, για να δείξω ότι λειτουργεί, ότι, ναι, έχει αποτελέσματα, ναι, ότι κάνει ανθρώπους καλύτερους, ότι τους κάνει δυνατότερους, τους ενδυναμώνει δηλαδή, τους κάνει να σταθούν στα πόδια τους και να καταλάβουν τον εαυτό τους. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα, τα δύο σημαντικότερα επιτεύγματα αυτής της εκπαίδευσης. Να σταθώ στα πόδια μου, να ενδυναμωθώ σαν άνθρωπος και ταυτόχρονα να καταλάβω τον εαυτό μου και προφανώς μετά από αυτό να έχω μια πολύ καλύτερη σχέση με το περιβάλλον.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει συγχρόνως με τη συμβατική εκπαίδευση, δηλαδή να γίνει ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας? Δεν έχετε ανακαλύψει τρόπους που θα μπορούσε να συνδυαστεί? Είμαστε άσπρο μαύρο, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν, ναι, αυτά τα δύο πράγματα και ίσως χρειάζεται παραπάνω μελέτη από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Όμως νομίζω, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι μια παράλληλη, σαν δύο ρεύματα, φανταστείτε. Το ένα ρεύμα θα είναι η συμβατική εκπαίδευση, ναι, και ένα διπλανό ρεύμα αυτού του τύπου της βιωματικής εκπαίδευσης και εμψύχωσης ομάδων, ώστε να δούμε πού οδηγούν τα πράγματα και ανάλογα, ναι, να πράξουμε. Είναι μεγάλο διάβημα όμως, είναι πολύ σημαντικό και μεγάλη ευρύτητα διάβημα και είμαστε ακόμα στο ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Νομίζω το βιβλίο συνεισφέρει προς τα εκεί και αν διαβαστεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπεύθυνες θέσεις και μπορούν να αποφασίσουν, ίσως έχει ένα αποτέλεσμα. Να. Είναι η μεγάλη μου ελπίδα.
0: Το θέμα με τη Γαλλία που είπατε ότι πήγε να εφαρμοστεί, εκεί έχουμε κάποια αποτελέσματα? Ξέρουμε τι έγινε? Περπάτησε, δεν περπάτησε?
1: Είναι συνήθως αυτό περιοριζόταν σε κάποιες νησίδες εκπαιδευτικές. Εκεί υπήρξε ένας θεωρητικός της μεθόδου την οποία εφαρμόζουμε. Λεγόταν Μισελ Λουμπρό. Ήταν καθηγητής σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν ακριβώς, και ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία. Δεν έγινε, από όσο ξέρω, δεν έγινε προσπάθεια να μεταφερθεί το μοντέλο στην εκπαίδευση. Εμείς στο Πανεπιστήμιο και ειδικά στα Γιάννηνα τώρα ο Κώστας ο Γαβριλάκης προσπαθεί να συνθέσει, και εγώ τον βοηθάω, είμαι δίπλα του και το μελετάμε ταυτόχρονα το ζήτημα, να συνθέσει την εκπαίδευση και την αηφορία, που είναι και ένα σημαντικό ζήτημα των καιρών μας, με αυτού του τύπου την εψύχωση σε ομάδες.
0: Ναι, ναι. Άρα ούτως ή άλλως μια έμεση εκπαίδευση στους φοιτητές, δεν ξέρω, υποθέτω θα είναι μάθημα επιλογής αυτό, δεν ξέρω, κάπως έτσι πώς λειτουργεί.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό. Ναι. Δεν γίνεται υποχρεωτικό.
0: Του φαντάζομαι.
1: Γιατί οι άνθρωποι εκεί πρέπει να είναι έτοιμοι να εκτεθούν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Να εκθέσουν συναισθήματα και δεύτερες σκέψεις που κάνουν και αναμνήσεις που έχουν, και να δουλευτούν αυτά μέσα από κάποιου τύπου διαδικασίες ομαδικές,
0: ναι,
1: ώστε να γίνουν περισσότερο ενήμεροι και ενήμερες του τι συμβαίνει μέσα τους και το τι συμβαίνει στη σχέση τους με τον άλλο κόσμο, με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα μικρό εργαστήριο, ας πούμε, αν θέλετε, σε μικρό κλίμακα για το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρύτερη κλίμα στην κοινωνία, γίνεται μέσα σε ομάδες 15-20 ατόμων.
0: Ναι. Και ίσως τελικά να είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να δουλέψει και μετά στη συνέχεια να πάει αλλού. Ναι. Να πάει, να ανοίξει, ναι, πιο πέρα. Υποθέτω, κοιτάξτε, αν είχα διαβάσει το βιβλίο θα μπορούσα να σας ρωτάω και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά,
1: ναι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να παραστείτε στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Ναι, θα κάνω μια προσπάθεια, ναι.
1: Ναι, κάντε μια προσπάθεια, θα είναι πολύ αναλυτικότερη η παρουσίαση. Θα μιλήσουν και άλλοι από άλλες γωνίες οράσεως για το βιβλίο και να το συζητήσουμε και ευρύτερα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι και δύο γνωστοί μου καθηγητές εκεί, η καθηγήτρια η μία, η Ήρηση Τσεβρένη, και ο Κώστας ο Μάγος.
0: Α, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι, ναι.
1: Οι οποίοι είναι φιλικά διακείμενοι με το αντικείμενο αυτό.
0: Μα νομίζω με άλλους τρόπους, όχι ακριβώς έτσι όπως μας τους περιγράψατε, αλλά με παρόμοιους ή με κάποιους πιο συμβατικούς, ειδικά για τον κύριο Μάγο που ξέρω, είναι ανοιχτός αυτό. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους τέτοιους να ενδυναμώσει και να κάνει τους φοιτητές να σταθούν με αυτή τη λογική και απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω κοντά τα περισσότερα, κύριε Γεωργουλόπουλε. Να πω εγώ ότι η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, να επενθυμίσω, θα γίνει αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων, στον ημιόρυφο του ξενοδοχείου Κυψέλη, έτσι, στην οδό Αγίου Νικολάου 1.
1: Μάλιστα.
0: Θα είστε εκεί. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Να πω ακόμη ότι την εκδήλωση αυτή συντονίζει ο Ιωάννης Δόβρος, ολιστικός θεραπευτής, ψυχοθεραπευτής και εμψυχωτής ομάδων. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η Στεφανία Δημοπούλου, εκπαιδευτικός, και η Μαρία Βαρβάρα Βούλγαρη, παιδαγωγός προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτά, λοιπόν, έχουμε τραγούδι και μετά να πάμε στη Μαρία. Έχουμε. Να πάμε τώρα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Με μια παρουσίαση βιβλίου θα ξεκινήσουμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι η συγγραφέα Στέβη Λίτρα παρουσιάζει στο Βόλο το νέο της μυθιστόρημα Λασπίνα Ρώσα, ένα έργο που συνδυάζει ψυχολογικό θρίλερ, κοινωνικό σχόλιο και βαθιά ανθρώπινες διαδρομές. Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη Βόλου, κτίριο Σπίρερ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η συγγραφέα θα μιλήσει για την έμπνευση και τη διαδικασία γραφής, θα διαβάσει αποσπάσματα και θα συνομιλήσει με το κοινό. Στην καρδιά του μυθιστορήματος βρίσκεται η ιστορία μιας γυναίκας που αντιστέκεται, επιβιώνει και διεκδικεί το χώρο της σε ένα κόσμο που προσπαθεί να την καθορίσει. Αποσπάσματα θα διαβάσει επίσης η Γιώτα Θεολογίδη, ηθοποιός, θεατρολόγος και επιστημονική σύμβουλος εκπαίδευσης σχολικών κοινωνικών λειτουργών Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Βρυτανίας. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Συνδιοργάνωση Μέριμνα Σωματείο για την Κακοποίηση και το Τράφικινγκ Γυναικών. Ιδρυμών με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου και τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα ακολουθήσει υπογραφή αντιτύπων. Στα μουσικά μας πράγματα τώρα, να σας πούμε ότι μια εκρηκτική μουσική εμπειρία έρχεται στο Βόλο σήμερα το βράδυ στο καφέ Σαντάν, καθώς τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος συναντούν επί σκηνής το Σπύρο Γραμμένο. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, η μοναδική ήχη των βιολοντσέλων υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Τουλή ενώνονται με τη χαρακτηριστική γραφή και τη σκηνική παρουσία του Σπύρου Γραμμένου και τις φωνές της Άννας Χρυσάνθου και της Δέσποινας Σπανού, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ανατροπές και συγκίνηση. Η είσοδος στοιχίζει 14 ευρώ, η ώρα έναρξης είναι 9.30 το βράδυ και τα σημεία προπόλησης είναι το καφέ Σαντάν και το Illusion Streetwear. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι μετά τη δυναμική της παρουσία στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση Human Hands συνεχίζει το ταξίδι της στο Βόλο, παρουσιάζοντας τη νέα θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft. Η έκθεση παρουσιάζεται στο κέντρο τέχνης Giorgio De Chirico. Το Human Hands αποτελεί μια εξελισσόμενη καλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει στη χειροποίητη δημιουργία, την υλικότητα και τη συλλογική εμπειρία, συνδέοντας πόλεις, καλλιτέχνες και ιδέες μέσα από διαδοχικές εκθεσιακές ενότητες. Η έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 16 Μαΐου και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων της Τέρη Νικολιάδη με τίτλο Φύσης παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος. Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Αστέρι Γκέκα με τίτλο «Δέντρα μετάματα» παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 17 του μήνα. Μια έκθεση που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου με την επιμέλεια του διδάκτορα ιστορίας της τέχνης Νίκου Γρεκού. Σήμερα το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό μόνο το πρωί, συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Καλησπέρα σας φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, συχνότητα ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην Επικαιρότητα με την Ελένη Αυτοπούλου. Συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης μέσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, 5η 14 Μαΐου 2026, 134η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 28 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά σήμερα σε όσες και όσους γιορτάζουν, δηλαδή στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, τον Θεράπων, τον Ισίδωρο, την Ισιδώρα, τον Λέανδρο και την Λεάνδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, την ονομαστική τους εορτή ή τα γενέθλιά τους ή σε όσους γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Επίσης, η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία που έγινε το Μάιο του 1811. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και μιας και δεν έχουμε καμιά περίεργη άλλη επέτειο και εθνική γιορτή σήμερα, να ρίξουμε λίγο έτσι μία ματιά. Τι είναι αυτή η μέρα ακριβώς, τι μας θυμίζει, τι μας υπενθυμίζει, τι μας τονίζει και επισημαίνει. Θεσπίστηκε λοιπόν για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Βλέπετε, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό απραξία από αυτό που πηγαίνει αρχικά το μυαλό, οπότε καλά έκανα και έτσι το άνοιξα το θέμα να διαβάσουμε περισσότερα. Απραξία λόγου λοιπόν, μια σοβαρή διαταραχή της ομιλίας. Τιμάται κάθε χρόνο η μέρα αυτή στις 14 Μαΐου στο πλαίσιο του ευρύτερου μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Θεσπίστηκε, όπως είπαμε, για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία του λόγου, η οποία είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών της γλώσσας και της γνάθου.

Η απραξία είναι λοιπόν σπάνια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών, η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενώς σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός, η επιληψία και γενετικές διαταραχές όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο έφθραυσης του χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν επειδή ο εγκέφαλος δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μυών της ομιλίας. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν αργότερα από τους συνομιλίκους τους και όταν αρχίσουν η ομιλία τους έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν τους λογοθεραπευτές να διακρίνουν την απραξία από άλλες διαταραχές. Αυτά περιλαμβάνουν ασυνέπειες στα λάθη, δυσκολία στη μετάβαση από ήχο σε ήχο ή από συλλαβή σε συλλαβή, καθώς και ασυνήθιστο ρυθμό, έμφαση και μελωδία της ομιλίας, αυτό που συνολικά λέγεται προσοδεία. Όσον αφορά στη θεραπεία, δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδική απραξία λόγου, ούτε περνάμε την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Η δε θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη, εντατική και σταθερή για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, είμαστε στα μέσα του Μάη ακριβώς και ο καιρός έκανε πάλι χθες και σήμερα τις γνωστές ατασθαλίες του, θα λέγαμε, τις οποίες μας έχει συνηθίσει ο μήνας Μάιος. Είχαμε εκτός από συννεφιά και μια ήπια βροχούλα χθες και σήμερα μια ψυχάλα στο Βόλο. Πώς θα κυλήσει η μέρα σήμερα? Λοιπόν, η μέρα θα είναι σήμερα, θα έχει και πιθανότητες βροχούλας μέχρι και το μεσημεράκι, δηλαδή μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Μετά θα στρώσει λίγο ο καιρός, αλλά από τις 2-3 και μετά και πάλι η ίδια πάνω κάτω κατάσταση, δηλαδή συννεφιά και ψιλόβροχο, ενδεχόμενο ψιλόβροχο στην πόλη του Βόλου. Η θερμοκρασία πτώση σε σχέση με την χθεσινή, την προχθεσινή ημέρα, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει ύπος και αν τους 20 βαθμούς Κελσίου με ελάχιστη θερμοκρασία, τους 14 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στρώνει ο καιρός, δηλαδή έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο μία ημέρα, φανταστείτε τη, σαν την σημερινή, αλλά με πιο υψηλή θερμοκρασία. Την Κυριακή ξανά ηλιοφάνεια και πάει λέγοντας, νομίζω κάπως έτσι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Θα δούμε.

Λοιπόν, η ώρα είναι ήδη 20 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας τον περιφερειακό.

Χθες είχαμε εκλογές στα πανεπιστήμια, φοιτητικές εκλογές, φίλες και φίλοι. Όπως ήθιστε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε κοινή ανακοίνωση για το αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η καταμέτρηση ολοκληρώνεται. Η Δάπνου Δουφουκού και οι πανσπουδαστικοί ανακοινώνουν η κάθε μία ότι έχουν κερδίσει για λογαριασμό της παράταξής τους. Λοιπόν, σύμφωνα με την φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή την Δάπνου Δουφουκού, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συγγνώμη, είναι πρώτη, έρχεται η πρώτη με ποσοστό 56,16%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική δίνει για λογαριασμό της ποσοστό 51,35% και πρωτιά. Στο 92,86% της ενσωμάτωσης των ψήφων. Λοιπόν, οι ψηφίσαντες είναι 2.071, λένε εδώ τα αποτελέσματα, με έγκυρα 2.030, άκυρα 41 και λευκά 62. Η ΔΑΠ, που όπως είπαμε,

από την πλευρά της λέει ότι είναι πρώτη δύναμη με 56,16%, συγκέντρωσε 1140 ψήφους. Σύμφωνα με τη Δάπτορα αυτά, έτσι, ξαναλέμε, είπαν σπουδαστικοί ότι συγκέντρωσε 15,27, λέει η ΔΑΠ, επαναλαμβάνω, 310 δηλαδή ψήφους, 6,26 η ΑΤΑΚ, 127 ψήφους, ΕΑΚ 4,53, 92 ψήφους, και η ΠΑΣΠ που επανήλθε στο προσκήνιο των φοιτητικών εκλογών ύστερα από 14 χρόνια με 21 ψήφους, σύμφωνα με τη ΔΑΠ καταγράφει 1,03%. Τώρα, τα αποτελέσματα που δίνει είπαν σπουδαστική για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως είπαμε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα σε σχέση με τις ΔΑΠ. Η πανσπουδαστική λοιπόν λέει ότι ψήφισαν 2.792 άτομα, 2.792 φοιτητές, δηλαδή κάπου 700 περισσότερα από ό,τι δίνει η ΔΑΠ. Έγκυρα τα 2.709 ψηφοδέλτια, άκυρα τα 83, λευκά τα 114. Σύμφωνα με την πανσπουδαστική, η ίδια λαμβάνει το 51,35%, ενώ υπολείπεται η καταμέτρηση κάποιων ψήφων ενός 7% ακόμη των ψηφισάντων, των ψηφοδελτίων. Σύμφωνα λοιπόν με την πανσπουδαστική, έχει λάβει το 51,35% ή τη 1.391 ψήφους. Η ΔΑΠ έχει λάβει 14,62%, 396 ψήφους σύμφωνα με την πανσπουδαστική. Η ΑΚ 5,72%, 155 ψήφους. 7,2% η ΑΤΑΚ, 195 ψήφους. Λοιπόν, και η ΠΑΣΠ έλαβε σύμφωνα πάντα με την πανσπουδαστική 23 ψήφους, που μεταφράζεται σε ποσοστό 0,85%. Αυτά, φίλες και φίλοι, είπαμε, ολοκληρώθηκαν οι εκλογές, οι οποίες έγιναν σε ήρεμο κλίμα πάντως, πρέπει να πούμε. Το λέω έτσι σε αντιδιαστολή με ρεπορτάζ που είδαμε για άλλα πανεπιστήμια και κυρίως με την αγωνία που υπήρχε, γιατί εντάξει, ομαλά κύλησαν οι εκλογές, αλλά υπήρχε μια αγωνία για μεγάλα πανεπιστήμια πώς θα διεξαχθούν. Δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η διαφορά ότι βλέπουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τι μου λέει? Έχω μία μέλισσα στα ακουστικά μου. Λοιπόν, τότε εκτός αέρα, ό,τι συμβεί τουλάχιστον να μην είναι σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε σε τραγούδι.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στη σύλληψη δύο αρχηγικών μελών σε οικισμό της Λάρισας, καθώς και τεσσάρων ακόμη σε Κομοτηνή και Εύρο για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, μέσω εταιρείας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή, προχώρησε η αστυνομία. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πολύωρο blackout ρεύματος τη Δευτέρα 11 Μαΐου εξετάζει ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Στέφανο Στεφάνο. Όπως καταγγέλει, οι καταστηματάρχες περιοχής υπέστησαν ζημιές 1.000 ευρώ, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και καταστροφές ακριβών μηχανημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερπληθυσμού κρατουμένων αποτελούν οι φυλακές της Λάρισας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του τρέχοντος μήνα κρατούνται 786 άτομα, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι 554. Αυτό σημαίνει ότι οι φυλακές λειτουργούν πολύ πάνω από τη χωρητικότητά τους, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα στην καθημερινότητα των κρατουμένων και του προσωπικού. Με την εξέταση του Γιάννη Μάγκου από τους συνηγόρους υπεράσπιση των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών του Βόλου, συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η δίκη για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε στο ΙΠΑΤ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τη διαχείριση των ζωονόσων, τις αποζημιώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις ανάγκες στήριξης αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής του υπολείπου 14% της κρατικής αρρωγής για τις ζημιές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου του 2023. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται με τον αρμόδιο Υπουργείο για την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δικαιούχων που συγκεντρώνει η Περιφέρεια και αποστέλλονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συντονισμός φορέων για την αντιπυρική περίοδο στα Τρίκαλα, σύσκεψη υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Χρήσας Ντιντή. Εκδήλωση για το σκιάθος Tourism Intelligence System που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τουριστικής ευφυΐας για το νησί με στόχο τη συστηματική συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, Γιώργος Λαμπρούλης και Νίκος Καραθανασόπουλος σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη σοβαρή και επικίνδυνη όπως τη χαρακτηρίζουν κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο 40 Προ-Νεράιδα στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας. Στη Λάρισα βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατών, Προεδρευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, συνεχίζοντας την παναδική περιοδία με τίτλο «Ακούμε την Ελλάδα», η οποία επικεντρώνεται στην επαφή με φορείς, εργαζόμενους και πολίτες της περιφέρειας. Η περιοδία του ολοκληρώνεται σήμερα με νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Εξιχνιάστηκαν κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε βάρος ηλικιωμένων στην Καρδίτσα. Σε 5.186 θα ανέλθουν φέτος οι εισακτέοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δηλαδή 10 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Στις σχολές του Βόλου θα εισαχθούν συνολικά 1.899 φοιτητές και 1.641 σε Λάρισα, 802 στη Λαμία, 534 στην Καρδίτσα και 310 στα Τρίκαλα. Σταθερός ο αριθμός των εισακτέων στις τρικαλινές σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 300 θέσεις στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Νέες προσλήψεις μέσω ΣΕΠ για 44 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τρικαίων, από σήμερα δε οι αιτήσεις. Από σήμερα ο Βόλος υποδέχεται το Food Truck Festival στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας γεύσεις από όλο τον κόσμο σε κατοίκους και επισκέπτες. Η διοργάνωση θα διαρκέσει στις 17 Μαΐου μετατρέποντας στο κέντρο της πόλης σε σημείο γαστρονομικής συνάντησης με street food, αρώματα, μουσική και ξεχωριστές γευστικές επιλογές από διαφορετικές κουζίνες. Περιβαλλοντική δράση για τον καθαρισμό του Αγιαμονιώτη ποταμού στα Τρίκαλα με τη συνεργασία μαθητών των εκπαιδευτηρίων Αθηνά. Με τον υπαίθριο αρχιερατικό Εσπερινό στα ρήπια της Αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Χιλίου στο λόφο του Φουρίου, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του πολιούχου της Λάρισας Αγίου Χιλίου, οι οποίες κορυφώνονται αύριο στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Τέλος στα Τρίκαλα, σε 9 το βράδυ της Παρασκευής, ο σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Χατζής με μια μοναδική μουσική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο με τίτλο 70 χρόνια τραγούδι, 70 χρόνια χρυσάφι. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: αυτό που με κρατάει.
1: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, το επόμενό μας θέμα έχει να κάνει με την ΑΔΕ. Ξέρω ότι και μόνο στο άκουσμα ΑΔΕ τα συναισθήματα που προκαλούνται δεν είναι ευχάριστα, αν μη τι άλλο. Πόσο μάλλον όταν η είδηση αυτή αφορά σε ραβασάκια. Και όταν μιλάμε για δεν ξέρετε τι περιλαμβάνουν αυτά τα ραβασάκια, τα οποία αποστέλλονται σε χιλιάδες φορολογούμενους για λάθη του παρελθόντος. Προσέξτε, του παρελθόντος. Λοιπόν, η ΑΔΕ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι για αδήλωτα εισοδήματα, επίσης για αδικαιολόγητες καταθέσεις και για ύποπτες αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωμένα εισοδήματα και πραγματικές δαπάνες. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν πάρει εντολή να διενεργήσουν ελέγχους και μάλιστα γρήγορους. Και όταν λέμε γρήγορους εννοούμε πριν κλείσει οριστικά η δυνατότητα ελέγχου υποθέσεων του 2020. Τόσο πίσω πάμε. Αυτό που σχεδιάζεται να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες είναι να αποσταλούν χιλιάδες νέες πράξεις προσδιορισμού φόρου και κλήσεις για παροχή εξηγήσεων σε φορολογούμενους που εμφανίζουν ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων ή αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται, όπως είπα, κυρίως οι υποθέσεις της χρήσης 2020, καθώς το τέλος του 2026 εκπνέει ο χρόνος παραγραφής για μεγάλο μέρος αυτών των εκκρεμωτήτων. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες οι ελεγκτικές έχουν πάρει τη σχετική εντολή οι διασταυρώσεις στοιχείων να γίνουν γρήγορα, να γίνουν άμεσα, να είναι μαζικές, έτσι ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που είναι ο καταλογισμός των φόρων, εκεί βέβαια που θα εντοπιστούν αποκλίσεις στα δηλωμένα ποσά. Να η αλήθεια ότι η ΑΔΕ διαθέτει δε πλέον και εργαλεία που τις επιτρέπουν να διεκπεραιώσει μεγάλο όγκο υποθέσεων με πολλές πληροφορίες από διαφορετικές πηγές σε σύντομο χρονικά διάστημα. Τα στοιχεία θα αντλούνται από τραπεζικούς λογαριασμούς, από κινήσεις POS, από ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, από δεδομένα του My Data, από τα ασφαλιστικά ταμεία, από συμβολιογραφικές πράξεις και δηλώσεις ακινήτων. Βλέπετε, είναι ένα ευρύ φάσμα αυτών που ελέγχει η ΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Η βασική στόχευση τώρα των ελέγχων αυτών, αναφέρουν τα ρεπορτάζ, αφορά περιπτώσεις όπου το επίπεδο δαπανών και περιουσιακών στοιχείων δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί στην εφορία. Στην πράξη η ΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει φορολογούμενους που εμφανίζονται με χαμηλά εισοδήματα, αλλά ταυτόχρονα πραγματοποιούν σημαντικές δαπάνες ή εμφανίζουν υψηλή τραπεζική δραστηριότητα. Λοιπόν, έχετε το υπόψη, φίλες και φίλοι. Α, και κάτι τελευταίο να σημειώσω, ότι στο στόχαστρο θα βρίσκονται και εισοδήματα του εξωτερικού αλλά και αδήλωτες αποδοχές. Ενισχύονται οι έλεγχοι για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό και δεν δηλώνονται στην Ελλάδα. Η ΑΔΕ αξιοποιεί για το λόγο αυτό στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω διεθνών μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών, εξετάζοντας τραπεζικούς τόκους, αμοιβές, συντάξεις και άλλες πληρωμές που εμφανίζονται σε ξένες φορολογικές αρχές, αλλά δεν αποτυπώνονται στις ελληνικές δηλώσεις. Ακόμη βρίσκονται στο μικροσκόπιο μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν δηλώσει αναδρομικά ποσά ή πρόσθετες αποδοχές, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις, καθώς και επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά την ύπαρξη έντονης οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά.

0: Σήμερα στην Καρδίτσα, στο κακουργιοδικείο της Καρδίτσας, συνεχίζεται η δίκη που αφορά στην υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου. Υπόθεση στην οποία κατηγορούνται μεταξύ άλλων και με την κακουργηματική δίωξη του βασανισμού 6 αστυνομικοί της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Μαγνησίας. Η υπόθεση επί της ουσίας έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη δικάσιμο. Σήμερα είναι η δεύτερη, επαναλαμβάνω, επί της ουσίας, δηλαδή με καταθέσεις πλέον μαρτύρων δικάσιμος. Και η Δώρα Ημίτρα που βρίσκεται εκεί στο χώρο των δικαστηρίων θα μας δώσει το σχετικό ρεπορτάζ, να μας πει πού βρισκόμαστε και τι αναμένουμε από τη σημερινή μέρα. Καλημέρα, Δώρα.
1: Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά τα είπες, έχουμε μπει στην εξέταση των μαρτύρων. Στην προηγούμενη δικάσιμο ήταν μάρτυρας ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, ο Γιάννης Μάγκος, και σήμερα σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Συνεχίζεται με, θα τον εξετάσουν οι δικηγόροι υπεράσπισης των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών. Να πούμε ότι στην προηγούμενο δικάσιμο ο Γιάννης Μάγκος, μετά και από ερωτήσεις, μίλησε και για την παιδική ηλικία του παιδιού και για τον χώρο στον οποίο ανήκει, στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, στον αναρχικό χώρο. Συζητήθηκαν τα γεγονότα της 13ης και 14ης Ιουνίου του 2020. Για την επόμενη μέρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου, περιέγραψε τη σκηνή κυρίως με βάση το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, Ελένη, και το φωτογραφικό υλικό. Μίλησε και για τα όσα είδε στο βίντεο και για τα χτυπήματα που δέχτηκε από τους αστυνομικούς. Και μετά έγινε η φωλή του Βασίλη, όπως του ζήτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου, και εξιστόρισε τα όσα τους ανέφερε ο γιος τους και για τα χτυπήματα κατά τη μεταφορά του, με υβριστικά λόγια, και μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Βόλου, όπου, όπως είπε, ήταν στον διάδρομο και τον χτυπούσαν εναλλάξ. Κατονόμασε έναν αστυνομικό από τους κατηγορούμενους, ο οποίος του έδινε τα περισσότερα χτυπήματα. Ο Βασίλης Μάγκος, όπως είπε στους γονείς του, ζήτησε να μάθει το όνομά του και εκείνος απάντησε ότι λέγομαι Βασιλάκης, δεν λέγονταν Βασιλάκης βεβαίως. Και μετά περιέγραψε το παιδί του. Όταν μπήκε στο σπίτι, είπε ο Γιάννης Μάγκος, συγγνώμη, αντίκρισε ένα αποκρουστικό θέαμα. Το κορμί του παιδιού ήταν διπλωμένο στα δύο, το πρόσωπό του αλλοιωμένο, συσπασμένο από τους πόνους, τρομοκρατημένος, πανικοβλημένος, φοβισμένος. Με τσάκισαν στο ξύλο και με ξεφτέλησαν. Αυτά ήταν τα λόγια του Βασίλη Μάγκου που μετέφερε στους γονείς του. Σύμφωνα με τον πατέρα, ο ίδιος είναι βέβαιος ότι τα περισσότερα χτυπήματα τα δέχθηκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Περιέγραψε έναν άνθρωπο που άρχισε να κλίνεται στον εαυτό του, έχασε το χαμόγελό του. Βλέπαμε, λέει, το παιδί μας να γλιστράει από τα χέρια μας. Ο Βασίλης ζήτησε βοήθεια από δομές ψυχικές του Βόλου και έπασχε από έντονο άγχος και είχε καταθλιπτικό επεισόδιο. Να πούμε ότι σε κάποια στιγμή η πρόεδρος της έντρας τον ρώτησε αν κάποιος του ζήτησε συγγνώμη και ο Γιάννης Μάγκος απάντησε είναι αμετανόητη και αδίστακτη. Και εκεί ακούστηκε η φωνή ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης γιατί να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτά έγιναν, Ελένη, στην προηγούμενη δικάσιμο. Τώρα ο Γιάννης Μάγκος θα δεχθεί ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης και αμέσως μετά επόμενη μάρτυρας είναι η μητέρα του Βασίλη Μάγκου.
0: Η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί του πατέρα σήμερα και να συνεχίσει με την μητέρα η διαδικασία. Έχει προσδιοριστεί και η επόμενη δικάσιμος.
1: Αν θυμάμαι καλά, Ελένη, γιατί δεν το έχω μπροστά μου, είναι στις 26 Μαΐου
0: επόμενη δικάσιμος. Ωραία, πάντως καλά θυμάμαι και εγώ ότι έχει προσδιοριστεί και η επόμενη.
1: Ναι, γιατί και οι δικηγόροι είναι πολλοί και έχουν πολλές Έχουν πολλά δικαστήρια σε διάφορες περιοχές.
0: Θυμάσαι πόσοι είναι οι μάρτυρες συνολικά?
1: Είναι πάνω από 20, νομίζω 24, νομίζω ότι είναι πάνω από 20.
0: Οπότε λέμε. Μιλάμε για μια μακρά διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Είναι 6 κατηγορούμενοι, δηλαδή αν μπεις, ακόμη και όταν φτάσουμε, ολοκληρωθούν οι καταθέσεις και μπούμε στη διαδικασία των απολογιών και των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε, αυτό θέλω να πω, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια ακόμη αρκετά μακρά διαδικασία. Μάλιστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, έτσι.
1: Τώρα έχουν μπει μέσα, ξεκινάει.
0: Τώρα μπαίνουν, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε και σένα να πάρεις το πόστο. Πού κάθεσαι σήμερα?
1: Καθόμαστε εκεί στα φρανιάκια που λέω εγώ. Δεν καθόμαστε πίσω από στα έδρανα
0: των συνηγόρων,
1: όπου συνήθως κάθονται οι συνήγοροι.
0: Ναι, το λέω να θυμίσουμε λίγο γιατί είχε δημιουργηθεί θέμα την προηγούμενη φορά.
1: Διαμαρτυρήθηκαν οι δικηγόροι. Κάποιος δικηγόρος είπε ότι είδε βιντεοληπτικό υλικό στο ίντερνετ και ότι διέρευσε, και εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν μάθαμε ποιο είναι αυτό το βίντεο και πού το είδαμε. Είπαν ότι απαγορεύεται να καθόμαστε στα έδρανα, αν και είναι άδεια, αφού δεν υπάρχει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και εκεί είχαμε μία ώρα διακοπή μέχρι να μας βρούνε κάποια γραφεία.
0: Και σήμερα κάθεστε...
1: να μπορέσουμε να καθέσουμε. Να... Ναι, καθόμαστε στις ίδιες
0: θέσεις. Να κάνετε τη δουλειά σας. Ναι. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, Δώρα.
1: Να είσαι καλά, Λένη. Καλή συνέχεια.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Δύο λεπτά πριν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 10 ακριβώς, η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα έφτασε στο τέλος της και για σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας, στις οποίες σε λίγο θα προσθεθούν και αυτές τις Earth Larissa, αλλά και τις Earth Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: ανάστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι. Γιατί με ρώτησε ο Δημήτρης Τσολάκης, είμαστε έτοιμοι? Και είμαστε, ναι, έτοιμοι. Δημήτρη Τσολάκη, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή. Θεσσαλικό περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά, να σας ενημερώσουμε με καλή μουσική πάντα παρέα. Μουσική που επιλέγει η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και με τη βοήθεια των συναδέλφων από Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο θα κάνουμε όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα και μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο τη βόλτα μας για να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις. Θέματα που μας απασχολούν καθημερινά, θέματα που καίνε θα έλεγε κανείς, αλλά και άλλα θέματα που απασχολούν την ίδια την κοινωνία, κατά συνέπεια και εμάς τους ίδιους. Πέμπτη λοιπόν, 14 Μαΐου, η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο και μετά από ένα βροχερό βράδυ, μια βροχερή νύχτα, πλέον υπάρχει ένας καταγάλωνος ουρανός και ένας λαμπερός ήλιος, αν και φαίνεται ότι τα πράγματα στη διάρκεια της ημέρας μπορεί και να αλλάξουν λιγάκι, όχι τόσο στην Θεσσαλία, ή αν αυτό συμβεί θα είναι τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία επιτέλους πέφτει λίγο μετά τα 30 διάρια και 33 άρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Στη Θεσσαλία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν σε δυτικές διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ, κυρίως όμως μετά το απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν κάποιοι φίλοι μας και θα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης και η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και το κράτος του Ισραήλ στις 14 Μαΐου του 1948. Η ίδρυσή του έγινε από τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, και αυτή η διακήρυξη έγινε στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Λοιπόν, επειδή είναι η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων, για προσέξτε λιγάκι, όλοι να είμαστε προσεκτικοί δηλαδή. Πολλοί απατεώνες, ξέρετε, από αυτούς που συνηθίζουν και παίρνουν τηλέφωνα στα σπίτια και σε μεγαλύτερους στην ηλικία ανθρώπους και όχι μόνο, και προσπαθούν να τους πείσουν, να τους εξαπατήσουν ότι κάτι συμβαίνει, ότι θα πρέπει να μπουν σε ένα link που θα τους στείλουν. Όλα αυτά είναι απάτες, ας είστε πάρα πολύ προσεκτικοί γενικότερα δηλαδή, γιατί οι απατεώνες δίνουν και παίρνουν και πάντα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν παρά την ενημέρωση που υπάρχει στον κόσμο. Δυστυχώς καταφέρνουν και πείθουν πολλούς και βλέπουμε έτσι καθημερινά, ακούμε περιπτώσεις ανθρώπων που είτε δίνουν τα χρήματά τους, είτε δίνουν στοιχεία από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και αυτοί οι επιτίδοι βρίσκουν τον τρόπο και παίρνουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς μας, από τα σπίτια μας, χρυσαφικά, οτιδήποτε πολύτιμο έχει κανένας μέσα στο σπίτι του. Και επειδή μιλάμε για απάτες, να πούμε ότι άλλη μία απάτη αποκαλύφθηκε σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από την δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε κυρίως στην Κομοτηνή μέσω ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης και φαίνεται ότι από το 2023, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και σήμερα κατάφεραν και απέσπασαν από το ελληνικό δημόσιο 450.000 ευρώ. Έγινε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν τα δύο αρχηγικά μέλη που σε οικισμό της Λάρισας. Και άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κομοτηνή και ένα ακόμη στην περιοχή του Εύρου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, με αυτή η γνωστή έτσι, οικογένεια που και πρόσφατα με αυτά που έγιναν και με άλλες απάτες. Εδώ, ναι, Δημήτρη, θύμισέ μου λιγάκι, τι κάνω, με τις χρυσές λίρες. Με τις χρυσές λίρες, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς, Δημήτρη Τσολάκη, με τον άνθρωπο από την Ελασσόνα που το απέσπασαν πολλές λίρες. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί σε όλα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει υπομονητικά στο στούντιο του Βόλου. Ελένη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Βόλος δεν είναι τόσο λιόλουστος όπως περιέγραψες πριν.
0: Α, ναι. Είναι είχατε βροχή στη διάρκεια της νύχτας?
1: Είχαμε από χθες το αργά το απόγευμα ένα ψιλόβροχο. Τώρα δεν νομίζω ότι τη νύχτα έβρεξε με πιο πολύ ένταση. Ένα ψιλόβροχο αυτό, μια ήπια, και σήμερα το πρωί λίγο. Τώρα είναι μια κατάσταση από πλευράς ηλιοφάνειας, δηλαδή, ντεμή, έτσι. Είναι φωτεινός ο ουρανός, δεν είναι συννεφιασμένος, αλλά νομίζω στην πορεία θα δούμε ξανά βροχούλα, τουλάχιστον στο Βόλο, από ό,τι κοίταξα λίγο τις προβλέψεις πριν.
0: Ναι, έτσι,
1: από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι. Από το μεσημέρι και μετά, αλλά εντάξει, οι πιθανότητες δεν είναι πολλές, μπορεί να είναι ένα πέρασμα, έτσι απλά να μας δροσίσει, να ρίξει τη σκόνη που λέμε.
1: Εδώ είναι, κοιτούσα το πρωί ερχόμενοι, ότι είναι πολύ καθαρή, είναι η αλήθεια, η ατμόσφαιρα, με ποια έννοια τώρα δεν έκανα μέτρηση, λοιπόν, αλλά από πλευράς ορατότητας, δηλαδή έβλεπα από το Βόλο στον Σωρό απέναντι, πεντακάθαρα, και αυτό είναι ένα κριτήριο, ξέρεις, για μας εδώ τους βολιώτες. Αν βλέπεις απέναντι καθαρά, σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή,
0: είναι
1: με την έννοια ότι δεν είναι θαμπή, δεν υπάρχει σκόνη, με αυτή την έννοια, έτσι, δεν ξέρω.
0: Παρότι υπάρχει στην Κρήτη, δηλαδή έβλεπα έναν μετεωρολογικό χάρτη και έβλεπα τη σκόνη που υπάρχει πάνω από την Κρήτη. Ενώ διαβάζω στο meteo.gr, Ελένη, ότι χθες τουλάχιστον, Τετάρτη, είχαμε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης γύρης από τις ελιές. Είναι στην άνθησή τους τώρα. Είναι ανθισμένες οι ελιές.
1: Κανείς αλλεργικός,
0: Για τους αλλεργικούς, βέβαια, όχι τόσο στη Θεσσαλία, ήταν στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στη Ρόδο, αλλά και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Βέβαια, εκεί αλμυρό, ξέρεις, όλη αυτή η διαδρομή που περνάει κανένας, αυτή η μαγευτική διαδρομή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα κανείς και ξεκινώντας από τον αλμυρό και μετά που είναι γεμάτο ελιές. Εμένα αυτή η εικόνα μου αρέσει πάρα πολύ όταν ταξιδεύω προς Αθήνα και βλέπω τις χιλιάδες, εκατομμύρια ελιές, νομίζω ότι υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι του δρόμου, μέχρι να φτάσουμε δηλαδή και πιο κάτω, Λαμία μέχρι Βιωτία. Καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπήρχε αυξημένη συγκέντρωση γύρης της ελιάς. Αλλά τουλάχιστον τα στοιχεία που δίνουν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών λένε ότι κυρίως η συγκέντρωση γύρης της ελιάς ήταν στη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στη Ρόδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω, βασικά να πω στους ακροατές ότι χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές, έτσι. Σε ήρεμο κλίμα διεξήχθησαν στο Βόλο.
0: Μετά από αυτά που είδαμε στη Θεσσαλονίκη και στο Αριστοτέλειο.
1: Γι' αυτό το επισημαίνω. Θα πω το κλισέ ότι νίκη 3 ήταν η αποχή για μία ακόμη φορά. Πραγματικά είναι κλισέ, γιατί εδώ και δεκαετίες νίκη 3 η εποχή είναι σε αυτές τις εκλογές. Κατά τα λοιπά, επίσης κλισέ είναι το γεγονός
0: ότι όλοι είναι νικητές.
1: Δύο. Εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τουλάχιστον, ότι η Δάπνου Δουφουκού και η Πανσπουδαστική έβγαλαν εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα.
0: Πώς γίνεται αυτό, Ελένη,
1: δεν ξέρω,
0: τώρα,
1: δηλαδή,
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Ακόμη και στον αριθμό των ψηφισάντων δεν συμφωνούν. Δηλαδή, για να καταλάβεις μισό λεπτάκι, δίνει η ΔΑΠ Νουδουφουκού, δίνει ότι ψήφισαν 2071. Πού είναι τώρα, το έχω χάσει. 2.792 δίνει η πανσπουδαστική. Ούτε στον αριθμό αυτό. Λοιπόν, εν συντομία εγώ θα πω. Από την πλευρά της πανσπουδαστικής Η εκτίμηση είναι με καταμετρημένο το σχεδόν το 93% των ψήφων ότι είναι πρώτη πανσπουδαστική με 51,35% και δεύτερη η ΔΑΠ με 14,62%. Από την πλευρά της ΔΑΠ,
0: ναι,
1: η ανακοίνωση λέει ότι είναι πρώτη η ΔΑΠ με 56,16% και δεύτερη πανσπουδαστική με 15,27% και έπονται οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα. Αυτά. Εντάξει, τα είπαμε όλα νομίζω. Και ο κόσμος καταλαβαίνει και όλοι παρακολουθούμε το τι γίνεται με τις φοιτητικές εκλογές και έτσι όλοι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνονται αυτά, ο καθένας να δίνει τα δικά του αποτελέσματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να καταλάβουμε πώς γίνονται αυτά.

όπως και οι κτηνοτρόφοι, ένα θέμα που θα μας παρουσιάσεις στη συνέχεια, όπως επίσης για μια εκδήλωση που θα υπάρχει, μια τελετή βράβευσης ενός διαγωνισμού, πανθεσσαλικού μαθητικού διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχει να κάνει με τους νέους και το διαδίκτυο. Μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αλλά καθότι αύριο είναι το Αγίου Αχιλλείου, η Λάρισα γιορτάζει και τιμά τον προστάτη της και πολιούχο της, Άγιο Αχίλιο. Δεν θα είμαστε κοντά σας, εμείς τουλάχιστον από τη Λάρισα, οπότε θα δούμε τι αφορά αυτή η τελετή βράβευσης, και μπράβο στα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτά. Όπως επίσης θα δούμε και για μια παρέμβαση, για μια εκδήλωση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο από την ομάδα του ΚΚΕ και έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Σε πολύ λίγο αυτά, αμέσως μετά την μουσική που θα ακολουθήσει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την Δευτέρα που μας πέρασε, 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν το θέμα ήταν εκεί που μέσα από τον αθλητισμό αντιστάθηκαν στον φασισμό, τον πόλεμο και τα εμπορευματοποιημένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των παρεμβάσεων που έγινε

0: Ήταν και ο Λαρισαίος Πέτρος Κρίκης, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας, αλλά και αυτή η παρέμβαση έγινε ως μέλος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που είναι ο κύριος Κρίκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κρίκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Είπαμε τον τίτλο αυτής της συζήτησης, αυτής της παρέμβασης που έγινε. Σε τι αφορούσε, έτσι, θέλετε να μας δώσετε λιγάκι μία περίληψη ή ένα τίτλο για αυτό, για το οποίο έγινε αυτή η παρέμβαση?
1: Ναι, ήταν μία εκδήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στα πλαίσια και της 9ης Μάη, της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, όπου εκεί αναδείξαμε μορφές του αθλητισμού, όπου μέσα στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και της τριπλής φασιστικής κατοχής και στη χώρα μας και διεθνώς, οι οποίοι αντιστάθηκαν στα κελέσματα τότε του εθνικισμού και του φασισμού, και ταυτόχρονα κουβεντιάσαμε πάνω στα ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη του αθλητισμού με βάση και τις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, οι οποίες παρόλο που σε πολλές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίζεται το πρόβλημα, αυτό που εντοπίζεται δηλαδή και στη χώρα μας, η οποία δυστυχώς είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία και στην υποκινητικότητα, δηλαδή ότι ο Έλληνας δεν σηκώνεται εύκολα
0: από τον καναπέ. Ναι.
1: Λοιπόν, και ακριβώς αναδείξαμε τις αντιφάσεις που έχει ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο από τη μια δεν χρηματοδοτεί την πρόσβαση στον αθλητισμό και από την άλλη εντοπίζει ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία, στην υποκινητικότητα και σε μια σειρά ασθένειες που προκαλούνται από αυτό
0: είναι ότι επειδή δεν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
1: Και γιατί δεν βοηθάει το κράτος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόσβαση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα σε αυτή την εποχή το να ασχοληθεί κάποιος και με τον αθλητισμό απαιτεί να έχει καταρχάς ελεύθερο χρόνο και κατά δεύτερον να μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή του την ενασχόληση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα σήμερα και ταυτόχρονα αναδείχθηκε και το ζήτημα το ότι η φυσική αγωγή στα σχολεία είναι υποβαθμισμένη, ότι οι μόνο 3 ώρες που έχει εβδομαδιαίως ένα παιδί στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και οι 2 ώρες που έχει στην τρίτη λυκείου είναι πάρα πολύ λίγες για να μπορέσουν να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
0: Είστε και ο ίδιος αθλητής για πολλά χρόνια και καθηγητής φυσικής αγωγής, ναι, κύριε Κρίκη. Και νομίζω τα γνωρίζετε από κοντά και μάλιστα οι τελευταίες εξελίξεις που αυξάνονται τα χρήματα που πρέπει να δώσει ένα σύλλογος σε ένα γυμναστήριο που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει αυξηθεί κατά 900% αν θυμάμαι καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και δίνεται έναν αγώνα προκειμένου να μην υλοποιηθεί αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο σύλλογος πρέπει να πληρώνει πάρα πολλά χρήματα σε ένα γυμναστήριο για να χρησιμοποιεί το χώρο, άρα και τα χρήματα που πρέπει να πληρώνουν οι γονείς προς το σύλλογο θα αυξηθούν πάρα πολύ. Κατά συνέπεια γνωρίζουμε ότι με την ακρίβεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα, τα νέα ζευγάρια, θα είναι ένας από αποτρεπτικός παράγοντας το να στείλουν το παιδί τους στον αθλητισμό.
1: Καταρχάς, εμείς εντοπίζουμε το ζήτημα στο εξής, ότι λειτουργούν πλέον τα δημόσια, τα κρατικά γήπεδα και του Δήμου αλλά και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, ενώ τα αθλητικά σωματεία είναι οργανισμοί οι οποίοι εξωθήθηκαν την κυβέρνηση με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί να λειτουργήσουν σαν μικρές επιχειρήσεις, δεν ήταν αυτός ο ρόλος τους. Στην πορεία, με βάση αυτά τα νομοσχέδια, τους νόμους δηλαδή που έχουν περάσει από την εποχή Βασιλιάδη επί ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα με Αυγενάκη και τώρα με τον Βρούτσι, οδηγηθήκαμε στο να λειτουργούν όλα ανταποδοτικά. Εμείς εδώ στη Λάρισα έγινε μια αρχική πρόταση, όπως είπατε, να αυξηθούν σε σχέση με την περσινή χρονιά κατά 900%. Μέσα από τη συσπήρωση των σωματείων καταφέραμε τελικά να πάμε σε μια άλλη συμφωνία όπου το κόμιστρο θα πάει περίπου στα 120 ευρώ, δηλαδή αυξημένο κατά 20 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση του 20%.
0: Θετική εξέλιξη αυτή.
1: Ναι, αν όμως δεν είχαμε κινητοποιηθεί,
0: ναι, φυσικά.
1: Καταλαβαίνετε ότι
0: είναι αυτό που λέτε, ότι είμαστε του καναπέ.
1: Ακριβώς, αν δεν είχαν κινητοποιηθεί τα σωματεία, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση σήμερα. Επίσης εντοπίζουμε ως ΚΚΕ και ένα άλλο πρόβλημα. Η χρόνια υποβάθμιση, η διαχρονική υποβάθμιση της φυσικής αγωγής στο σχολείο, όπως είπα πριν, οδήγησε το αθλητικό σωματείο να έχει ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Δηλαδή σήμερα στο αθλητικό σωματείο, το αθλητικό σωματείο υποκαθιστά αυτή την έλλειψη. Δηλαδή τα παιδιά να έχουν φυσική κίνηση και άσκηση. Ναι. Ενώ το αθλητικό σωματείο ιδρύθηκε για να καλλιεργεί ένα άθλημα. Που κάθε άθλημα που καλλιεργεί το κάθε αθλητικό σωματείο. Μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, πάλι. Να καλλιεργήσει δηλαδή το συγκεκριμένο άθλημα. Σήμερα έχουμε στα σωματεία το εξής φαινόμενο. Τα σωματεία έχουν εκατοντάδες, έχουν χιλιάδες παιδιά στις τάξεις τους, όπου αρκετά από αυτά έρχονται για να κάνουν απλά φυσική άσκηση. Και εκεί ακριβώς όπως καταλαβαίνετε συγκρούεται ο ρόλος του αθλητικού σωματείου με το πραγματικό νόημα και αποστολή που έχει. Γιατί φανταστείτε σε μια ομάδα, σας λέω σε μια ομάδα μπάσκετ, να έχουμε μέσα 50 παιδιά, τα οποία τα 5 να θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό, δηλαδή να κάνουν, να μάθουν το άθλημα, και τα άλλα 45 να λένε ότι εμείς εδώ απλά ερχόμαστε για να κάνουμε τη γυμναστική μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση μέσα και στα σωματεία, αλλά και στο ρόλο τους. Ο προπονητής αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Φανταστείτε ότι με τους νόμους που ψηφίστηκαν η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει το κατώτερο που μπορεί να πληρώνεται σήμερα ένας προπονητής, δηλαδή τα 237 ευρώ το μήνα, 337 μεικτά, δηλαδή με την ασφάλισή του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό για να καλύψει αυτό που λέμε τις ανάγκες ενός προπονητή μισθολογικά. Και ταυτόχρονα τα σωματεία που δεν χρηματοδοτούνται με βάση τις ανάγκες για τη λειτουργία τους, αναγκάζονται προφανώς να πάνε στην τσέπη του αθλούμενου, των γονιών, των οικογενειών, για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας. Ή να ψάχνουν να βρουν ένα χορηγό, ή να απευθύνονται στο Δήμο ή στην περιφέρεια για να πάρουν μια επιχορήγηση.
0: Χορηγίες, ναι.
1: Αυτή είναι η λειτουργία σήμερα. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται να πάρθουν από την κυβέρνηση δραστικά μέτρα. Και το κυριότερο που λέμε είναι ότι, και αυτό συζητήσαμε δηλαδή και στις Βρυξέλλες, είναι ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα να φτιαχτεί και στον αθλητισμό ένα κίνημα το οποίο θα παλεύει ενάντια στην εμπορευματοποίησή του. Γιατί η εμπορευματοποίηση είναι
0: τα τώρα ψέματα. Κύριε Κρίκη, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καταστεί δυνατό, γιατί πλέον ο αθλητισμός εδώ και πολλά χρόνια έχει εμπορευματοποιηθεί και δυστυχώς δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, ότι νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι παράγοντες που ασχολούνται, και προπονητές και φυσικά και οι γονείς, που κατανοούν αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτή η κατάσταση. Γιατί ακριβώς πολλά παιδιά θα βρεθούν στο περιθώριο. Πολλά παιδιά δεν θα έχουν πρόσβαση και ταυτόχρονα το αθλητικό σωματείο θα μαραζώνει ή θα συνενώνονται, γιατί αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης σήμερα, να προχωρήσουν στην χωνεύση σωματείων για να μπορέσει να λειτουργήσει ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο το σύστημα του αθλητισμού. Δηλαδή στη Λάρισα, από τα 50 αθλητικά σωματεία, η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι να μείνουν τα μισά για να μπορέσει η πίτα, όπως λέμε, του αθλητισμού να μοιραστεί καλύτερα και να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία και σε επιχειρηματικά συμφέροντα να μπουν στον χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα. Και να επενδύσουν. Εμείς αυτό λέμε, αυτό προβάλλουμε και στον χώρο του αθλητισμού, ότι σήμερα πρέπει να σωθεί, να επιβιώσει το αθλητικό σωματείο, γιατί το αθλητικό σωματείο είναι συνδεδεμένο με τη γειτονιά. Είναι συνδεδεμένο με μια πόλη και με τις γειτονιές της πόλης. Αν δεν επιβιώσει το αθλητικό σωματείο...
0: Είναι τα φυτώρια, είναι τα φυτώρια.
1: Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και στο ζήτημα που αφορά και την κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μονάχα επιδόσεις, δεν είναι μονάχα ρεκόρ, δεν είναι μετάλλια. Ο αθλητισμός είναι ζήτημα που αφορά τα παιδιά μας, αποτελεί κύριο ζήτημα κοινωνικοποίησης των παιδιών, να διαμορφώνει τη συνείδηση της αλληλεγγύης αλλά και της μαχητικότητας. Γιατί βλέπουμε ότι και η επικαιρότητα μας δείχνει σήμερα το πόσο σκληρή είναι απέναντι στα παιδιά μας. Και αναφέρομαι στο,
0: περιστατικό με τις κοπέλες, ναι, με τα 2-17χρονα κορίτσια.
1: Ο αθλητισμός λοιπόν καλλιεργεί την αλληλεγγύη, καλλιεργεί την κοινωνικοποίηση στα παιδιά, αλλά και τη μαχητικότητα να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Έτσι που έχει μπροστά η ζωή.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να στηριχτεί από την κυβέρνηση και η μόνη λύση που προτείνουμε εμείς σήμερα για να αλλάξουμε τα πράγματα, να ταράξουμε τα νερά, είναι ο κόσμος που το καταλαβαίνει από τα αθλητικά σωματεία και το καταλαβαίνει, πολλής κόσμος, και εδώ στη Λάρισα το αποδείξαμε, στη συσπήρωση πάνω από 30 αθλητικών σωματείων, ότι όταν κινητοποιούμαστε, παλεύουμε οργανωμένα, διατηρούμε την ενότητά μας, καταφέρνουμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω μέτρα και να μπορέσει το αθλητικό σωματείο να επιβιώσει.
0: Να είστε καλά, κύριε Κρίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε σε μία εξέλιξη που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες μετά και την ανακοίνωση από την πλευρά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς ακυρώνονται τα προγράμματα ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομεία. Καθώς, τι γίνεται τώρα, εντοπίστηκαν πολλές παρατυπίες και ψευδείς δηλώσεις στις αιτήσεις των παραγωγών και μάλιστα σύμφωνα με αυτά που λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από τους ελέγχους που έγιναν, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε μόλις ενημερώθηκε ότι επικείται έλεγχος. Και τώρα την πληρώνουν και αυτοί που δεν θα έπρεπε να την πληρώνουν. Αυτοί δηλαδή που είναι οι νόμιμοι, αυτοί που κάνουν κανονικά τη δουλειά τους, που είναι το επάγγελμά τους, έχουν βιολογικά, με βιολογική κτηνοτροφία ή βιολογική μελισσοκομεία, την πατάνε εξαιτίας τώρα των άλλων. Και δεν θα είναι για λίγο, για μικρό χρονικό διάστημα, θα είναι για μεγαλύτερο. Για ένα χρόνο ίσως και δύο. Ελένη, η Ελένη Ρευτοπούλου, πες μου, Ελένη.
1: Να δώσω άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που σωστά
0: φυσικά,
1: είπες. Ότι
0: φυσικά
1: η βιολογική παραγωγή, λένε, βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου, η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000 και με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000, δηλαδή
0: μάλιστα,
1: μιλάμε για μια αύξηση στο ενδιαφέρον τουλάχιστον της τάξης του 250%.
0: Βέβαια, ασχολούνται πολύ με τη μελισσοκομεία. Ερεσιτεχνικά κάποιοι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κιόλας,
0: νομίζω ότι ο κύριος Γεωργούδης που έχεις κοντά σου μπορεί να
1: λοιπόν,
0: μας δώσει απαντήσεις σε αυτά.
1: Έτσι. Λοιπόν, να περάσουμε σε έναν άνθρωπο που τα ζει από μέσα, είναι το επάγγελμά του αυτό. Είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργούδης, μελισσοκόμος από τον Βόλο, τον οποίο ωστόσο συναντάμε πολύ μακριά από το Βόλο λόγω ακριβώς της εργασίας του. Καλημέρα, κύριε Γεωργούδη, πού σας βρίσκουμε?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο όμορφο Άργος.
1: Στο Άργος, με τα μελίσια, έτσι?
2: Με τα μελίσια, ναι, τριγάμε το μέλι της πορτοκαλιάς. Μακριά από την έδρα μας, αλλά για να βγάλεις μέλι πλέον οι συνθήκες είναι δύσκολες, οπότε πρέπει τα μελίσια να τα μετακινούμε μακριά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα σχόλιο πρώτο θα ήθελα, έτσι, για να ανοίξουμε την κουβέντα, αυτών που ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό χθες.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς καλημέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε.
1: Μάλιστα.
2: Το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά το Υπουργείο βρίσκεται σε φάση, πιστεύω, αναδιοργάνωσης. Άλλαξε υπουργός, ο προηγούμενος δεν το είχε ανακοινώσει. Προσπαθούσαν να κάνουν, να βγάλουν κάποια στοιχεία από τους ελέγχους που κάναν. Οπότε χθες έγινε η επίσημη ανακοίνωση.
1: Άρα δεν υπάρχει έκπληξη ως προς το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, ως προς την ορθότητα της απόφασης. Πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε?
2: Κοιτάξτε, το διατυπώσετε και πριν. Θα την πληρώσουν αυτοί οι οποίοι όντως ήταν βιολογικοί μελισσοκόμοι. Mm-hmm. Τώρα, είχε βγει ένα προηγούμενο πρόγραμμα. Ήταν το πρόγραμμα σε φάση, επειδή έλεγε το προηγούμενο να ξαναβγεί καινούριο και να ενταχθούν και περισσότεροι μελισσοκόμοι, αλλά να μπουν και οι ίδιοι οι οποίοι ήταν μέσα στα βιολογικά. Απλά τώρα το Υπουργείο, κατά εμέ πάντα, δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους. Mm-hmm. Πολλοί μπήκαν μέσα, αλλά και περισσότεροι που θέλαν να μπουν στα βιολογικά κάναν περισσότερες αιτήσεις. Και όλο αυτό το σύστημα εκμεταλλεύτηκε, αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό σε σχέση με τα προηγούμενα νούμερα, τον οποίο να θέλουν περισσότεροι να μπουν μέσα στα βιολογικά.
1: Κάποιοι εκ των οποίων, το θέμα είναι, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι, παρανόμως, έτσι?
2: Ναι, σύμφωνο. Πολύ. Τώρα δεν ξέρω σε ποιες περιοχές, εντάξει, ακούστηκαν κάποιες περιοχές όπως Κρήτη, το εκμεταλλευτήκαν όλο αυτό και δηλώσαν, ας πούμε, και περισσότερα μελίσια σε αριθμό για να μπουν μέσα να πάρουν το πρόγραμμα, αλλά και χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Γιατί κοιτάξτε, η βιολογική μελισσοκομεία απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές, μπορείτε να μας πείτε?
2: Ναι, τα μελίσια να βρίσκονται μακριά από κάποια συγκεκριμένα μέτρα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Mm-hmm. Να μην ταΐζονται με συμβατική ζάχαρη και μελισσοτροφές. Κάποια άλλα είναι τα εργαλεία, όπως και οι ψέλες, αυτά να είναι από ξύλο. Και έχει κάποια τέτοιες, ας πούμε, προϋποθέσεις.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Αλλά εντάξει, δεν τηρούνται. Η αλήθεια είναι δεν τηρούνται από όλους τους συναδέλφους όλο αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όντως οι βιολογικοί μελισσοκόμοι, όντως οι οποίοι ούτε τα μελίσσα τους θα πάνε δίπλα από συμβατικές καλλιέργειες, τα έχουν πιο απομονωμένα, όντως δεν ταΐζουν. Εκεί αυτοί πάθαν επίσης πολύ μεγάλη ζημιά πέρυσι, διότι μην ξεχνάτε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια να πάει να ξεκινήσει και να γίνονται οι αιτήσεις. Αποτέλεσμα οι μελισσοκόμοι να μην μπορούν τα μελίσσα τους να τα πάνε δίπλα σε καλλιέργειες και να πάρουν μέλι. Ήταν πιο απομονωμένα, άρα υπήρχε μεγάλη μείωση στην παραγωγή πέρυσι.
1: Έχετε εσείς εικόνα στη Μαγνησία που κινείστε, βέβαια κινείστε και εκτός Μαγνησίας, αλλά εδώ που είναι η βάση, η έδρα σας, πόσοι είναι, είστε συνολικά οι μελισσοκόμοι, οι επαγγελματίες θα πω εγώ, και βέβαια υπάρχουν και πολλοί που αυτοί που δεν το Κοιτάξτε, κάνουν ακριβώς επαγγελματικά, αλλά παράγουν μέλι.
2: Τώρα πάμε σε μια κουβέντα τι είναι επαγγελματίες και τι όχι.
1: Μεγάλη αλλά κουβέντα.
2: Περιπτώσει, ναι, οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία είναι περίπου κοντά στους 650 με 700. Ναι. Είτε μικροί, είτε εραστέχνες, είτε επαγγελματίες.
1: Μάλιστα.
2: Επαγγελματίες είναι πάρα πολύ λίγοι. Αλλά το πρόγραμμα δεν απευθύνονταν μόνο σε επαγγελματίες. Απευθύνονταν και σε κάποιους ο οποίος είχε 100 μελίσσες, ας πούμε. Έναντι των έναν μεγάλων επαγγελματίων που είχε 1000. Mm-hmm. Καταλάβατε.
1: Αυτά άρα, τα άτομα, τα περισσότερα που δήλωσαν, γιατί είναι τεράστια η αύξηση των αιτήσεων, 250%, έτσι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των αιτήσεων.
2: Θα την είχαμε στο πρόγραμμα, διότι έδιναν μεγαλύτερη ευκαιρία μάλλον να μπουν περισσότεροι.
1: Άρα μπήκαν περισσότεροι στο επάγγελμα.
2: Όχι στο επάγγελμα, θέλαν, δώσαν το κίνητρο με προϋποθέσεις να μπουν περισσότερα από το προηγούμενο βιολογικό πρόγραμμα. Άρα μια αύξηση μικρή θα την είχαμε.
1: Ναι.
2: Απλώς λόγω των συγκυριών κάναν περισσότερες αιτήσεις, δηλαδή πολύ μεγάλο το ποσοστό.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Εκεί πέρα, δηλαδή, νομίζω χτυπάει καμπάνες, όχι καμπανάκια. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Γιατί πόσα μιλάμε, δηλαδή, σε άλλα προγράμματα. Γιατί πόσα μιλάμε, φαντάζομαι είναι και ανάλογα το πόσες κυψέλες έχει ο καθένας.
2: Αυτό είναι ανάλογα με τις κυψέλες. Βέβαια, ναι. Ούτε αυτό ήταν σωστό από τη μεριά του Υπουργείου, διότι σε αυτό το πράγμα, έτσι όπως το κάναν, χάναν οι επαγγελματίες. Βάλανε, ας πούμε, 3 κλάσεις. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς, δεν ναι. έχω μπροστά μου. Είχε, ας πούμε, από 50 μέχρι 100, από 200 μέχρι 300 και από 301 και πάνω άλλο ποστό. Ήταν fix. Mm-hmm. Δεν ήταν ανακυψέλη. Δηλαδή, ένας που θα είχε, ας πούμε, 500 μελίσσα, mm-hmm. έπαιρνε τα ίδια λεφτά με αυτόν που θα είχε
1: 301. Για πόσα χρήματα μιλάμε, έτσι λίγο για να καταλάβουμε.
2: Έπαιρνε, νομίζω, το πρόγραμμα μέχρι 10,5, κάπου εκεί, η μεγάλη κλάση.
1: 10.500?
2: Ναι. Mm-hmm. Αλλά, κοιτάξτε όμως, αυτός που θα τα έπαιρνε και όντως είναι βιολογικά, τα λεφτά είναι πολύ λίγα σε σχέση mm-hmm. με κάποιον ο οποίος θα έχει συμβατικό μέλι και θα τα μετακινεί τα μελίσσα του σε πολλές αμυθοφορίες. Μην ξεχνάτε ότι έπρεπε να βγάζει μια παραγωγή, τα μελίσσα θα ήταν πολύ μικρότερα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει φάρμακα να καταπολεμήσει τις ασθένειες.
1: Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η πόρη αυτή που προοριζόταν για τη βιολογική μελισσοκομεία, δηλαδή 19 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα χαθούν, θα μετακινηθούν σε άλλες δράσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Εσείς σαν άνθρωπος που επαγγέλλεστε, δραστηριοποιείστε σε αυτό το χώρο.
2: Ναι,
1: ακριβώς. Τι θεωρείτε, προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι αυτές οι δράσεις που θα ανακοινωθούν?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, ας πούμε, μέσα από άλλου είδους ενέργειες να μπορούν να βοηθήσουν τους μελισσοκόμους. Ξέρετε, η μελισσοκομεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα οριακό επίπεδο. Δηλαδή, οι τιμές των μελιών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου. Mm-hmm. Να μην σας πω ότι ήδη αρχίζουν και πέφτουν. Διότι μπαίνει μέσα στη χώρα πολύ εισαγόμενο μέλι. Και μέλι το οποίο δεν είναι μέλι.
1: Από την Ουκρανία έχω διαβάσει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με εισαγωγές μελιού από Ουκρανία.
2: Δεν είναι μόνο η Ουκρανία, και από Βουλγαρία και από Κίνα. Αν δεν είναι μέλια, υπάρχουν μέσα καραμελοχρώματα, διάφορες χρουστικές. Αλλά αυτό θα λυθεί μόνο με ελέγχους. Δηλαδή τι είναι μέλι και τι δεν είναι μέλι. Mm-hmm. Αλλά απλώς ο κόσμος, ο καταναλωτής, απλώς δεν το γνωρίζει αυτό. Έχουμε φτάσει σήμερα δηλαδή να κοιτάμε στο ράφι μόνο μια τιμή, χωρίς να ξέρουμε τι παίρνουμε.
1: Έχετε δίκιο.
2: Και γι' αυτό, ας πούμε, οι περισσότεροι, γιατί το μέλι δεν παίρνει, δεν έχει λεφτά. Υπάρχει πληθώρα στην αγορά από αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε, ας πούμε, το Υπουργείο να βοηθήσει στο πετρέλαιο. Εμείς ερχόμαστε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, τώρα είμαστε κάτω στο Άργο. Είμαστε κοντά σε 1000 χιλιόμετρα μακριά από το Βόλο, στη Γενέλα. Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, όχι απλά μας επηρεάζει σημαντικά. Εξαρτιόμαστε, ας πούμε, αν θα πέσει 2-3 λεπτά. Mm-hmm. Όπως τα διόδια. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι τόσο απλά και θα μπορούσαν, ας πούμε, μια ομάδα από τους μελισσοκόμους όλη την Ελλάδα, έχουμε ομοσπονδία, συλλόγους, τα πάντα όλα. Να βρεθεί το τραπέζι με το Υπουργείο και να αποφασίσει, σημαντικά πράγματα που είναι απλά και μπορούν να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Η τιμή ενός καλού ελληνικού γνήσιου μελιού, ποια είναι αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή για ένα καλό μέλι, άσχετα από ό,τι βλέπουμε στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ κτλ., θα έπρεπε να είναι και είναι, ας πούμε, στα καλά μέλια από 9-10 ευρώ και πάνω.
1: 9-10 ευρώ και πάνω. Ποιο μέλι είναι καλύτερο, μιας και σας έχω μαζί μας?
2: Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Αυτό που αρέσει τον καθένα, θα έλεγα έτσι.
2: Ναι, το απαντήσετε μόνοι σας. Είναι κάθε μέλι τελείως διαφορετικό σε σχέση με ένα άλλο. Δηλαδή κάποιο άλλο είναι πικρό. Άλλοι δεν μπορούν να φάνε γλυκό μέλι. Πρέπει να πάρουν κάποιο πικρό γιατί δεν έχει ζάχαρα σαν μέλι. Όπως η διαβητική. Άλλο κάνει καλού στον πονοκέφαλο. Άλλο στο στομάχι. Άλλο δίνει περισσότερη ενέργεια. Άλλο έχει περισσότερα μέταλλα, καταλάβατε.
1: Άρα δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό.
2: Δεν υπάρχει μία απάντηση. Συνήθως, εντάξει, πιο πολλοί, ας πούμε, παίρνουν το μεγαλύτερο κοινό, ένα πεύκο, ένα θέον κτλ. Αλλά είναι. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τι αρέσει πραγματικά.
1: Τι αρέσει στον καθένα.
0: Είναι υποκειμενική η απάντηση, Ελένη. Και ο κύριος Γεωργούδης έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε νωρίτερα. Άλλο κάνει για να σε περάσει ο πονοκέφαλος.
1: Είναι φάρμακο το μέλι.
0: Είναι φάρμακο και νομίζω ότι είναι καλά να τον ξαναέχουμε για να μας πει και άλλα πράγματα.
1: Και άλλα πράγματα, ναι, με άλλη αφορμή. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Καλά,
1: καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλά.

0: Λοιπόν, και θα αφήσουμε πίσω τους μελισσοκόμους. Με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε τον κύριο Γεωργούδη, που έβγαζε τριγούσα, όπως είπε, μέλι πορτοκαλιάς, Δημητρία, έτσι. Και από ό,τι μου λες, έχεις δοκιμάσει και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα τον έχουμε για να... Εμένα με κέντρισε το ενδιαφέρον, το μέλι που μπορεί να βοηθήσει να περάσει ο πονοκέφαλος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε μέχρι τα Μετέωρα, εκεί στο Δήμο Μετεώρων. Και θα πούμε καλημέρα τον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από τα Τρίκαλα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
0: Γιατί ο δημαρχός, ο κύριος Αβραμόπουλος, είχε συνάντηση με το Πράσινο Ταμείο, όχι με το ίδιο
1: Πράσινο,
0: με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου,
1: τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη.
0: Πολύ ωραία. Για θέματα έτσι που αφορούν το περιβάλλον. Και τώρα, όταν μιλάμε για μετέωρα, καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον παίζει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Καταρχάς, μιλάμε για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτικής που έχει χαρακτηριστεί, ναι, από την UNESCO. Οπότε, νομίζω ότι άπαντες, τουλάχιστον οι αρχές, οι δημοτικές που πέρασαν και θα περάσουν τέλος πάντων από την περιοχή του Δήμου Μετεώρων ως αυτοδιοικητικοί, θα πρέπει να στηρίξουν περιβαλλοντικές δράσεις. Υπήρξε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, στην οποία εκτός από τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Αβραμόπουλο, ήταν παρόν, να πούμε, και ο Δήμαρχο, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων, ο κύριος Αθανάσιος Ρουστάνης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε, όπως προφορηθήκαμε, η μέχρι σήμερα πορεία των ενταγμένων έργων του Δήμου Μετεώρων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Υπήρξε μια εκτενής αναφορά και στην προετοιμασία και ορίμανση νέων προτάσεων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν νέες προτάσεις που προετοιμάζει η Δημοτική Αρχή, αφορούν κυρίως και στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή να προστατευθούν με δράσεις διάφορες το περιβάλλον της περιοχής, αλλά και ο δασικός πλούτος, με στόχο και να ενισχυθεί η πρόληψη και η θωράκιση απέναντι σε φυσικούς κινδύνους. Μιλάμε για πυρκαγιές και πλημμύρες, αλλά και σε ακραία φαινόμενα καιρικά. Τώρα, να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Δήμος υλοποιεί μέσα στο Πράσινο Ταμείο συνολικά έργα ύψους περίπου 900.000 ευρώ, λίγο κάτω από τα 900.000 ευρώ, είναι 888 για την ακρίβεια, ναι, τα οποία αφορούν 13 διαχειριστικές μελέτες για τα δημοτικά δάση. Μιλάμε για καθαρισμό και ανάπλασή τους. Εκπόνηση μελέτης αντιπυρικής προστασίας για το δημοτικό δάσος στην περιοχή της Διάβας, ένα μοναδικό πραγματικά δάσος. Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023. Και υπάρχει και ένα σημαντικό έργο που αφορά την απόδοση του Δημοτικού Πάρκου Καλαμπάκας Χρήστος Συνάνης, ο πρώην δήμαρχος Καλαμπάκας, ναι, Κλειπών. Ναι, ναι. Και παράλληλα υπήρξε και μια νέα πρόταση, η οποία εγκρίθηκε με την συνάντηση που έγινε με το Πράσινο Ταμείο, με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου. Μιλάμε για ένα κονδύλι της τάξης των 10.000 ευρώ για δράσεις προστασίας, αναβάθμισης και προβολής των γεωτόπων του Γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης.
0: Ωραία.
1: Είναι δράσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία, θα πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Φυσικά.
1: Αυτό και είναι σημαντικές για την περιοχή. Δευτερόλεπτα, αν μου επιτρέψεις πριν κλείσω.
0: Δεν να είμαι σίγουρη, αλλά γρήγορα, γρήγορα.
1: Ωραία, 16-17 του μηνός έχουμε δράση από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων για τον καρκίνο του δέρματος σε δύο πόλεις θα γίνουν.
0: Πλησιάζει και
1: στα
0: το Τρίκαλα. Καλοκαίρι.
1: Στα Τρίκαλα το Σάββατο ακριβώς και την Κυριακή στην
0: Μάλιστα.
1: Καλαμπάκα.
0: Ένα σύμπουλος καρκίνος. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε Ζαούτσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς συνδεόμαστε με το Air News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μία σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερήσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμα σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει κοινές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου του 2026, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Συνεχίζουμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα αρχίσουμε με μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα. Η εκδήλωση θα γίνει στην... λοιπόν, είδατε τώρα, δεν μπορώ να βρω που θα γίνει αυτή η εκδήλωση, δεν ξέρω, ο Γιάννης, ο Αναστασίου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, πώς με βοηθήσει, στο Μουσείο, στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα, στις 10.30 το πρωί, συγγνώμη. Στο τηλέφωνο έχω τον κύριο Γιάννη Αναστασίου. Ναι, είναι συνάδελφος, πρώτα απ' όλα για μας είναι συνάδελφος, αλλά είναι και αντιπεριφερειάρχης εξυπηρέτησης πολιτών, ψηφιακής διακυβέρνησης, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επενδύσεων. Μεγάλο το χαρτοφυλάκι ο Γιάννη Αναστασίου. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Ντίνα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω εξ αρχής ότι η εκδήλωση είναι το Σάββατο και όχι τη Δευτέρα.
0: Είπα τη Δευτέρα.
1: Το πρωί. Είπες Δευτέρα, δεν πειράζει.
0: Ωραία.
1: Σάββατο πρωί στις 10.30 στο Μουσείο Κατσίγρα.
0: Σάββατο πρωί λοιπόν στις 10.30 στο Μουσείο Κατσίγρα και είναι μια σημαντική εκδήλωση καθώς έχει να κάνει με τη βράβευση των τμήματων σχολείων από όλη τη Θεσσαλία που συμμετείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Νέοι και διαδίκτυο, συμπερίληψη και ευθύνη», που ήταν μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Πάνω σε τι διαγωνίστηκαν τα παιδιά Γιάννη Αλεξίου, οι μαθητές μάλλον, όχι τα παιδιά απλώς?
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα, με βάφτισες και Αλεξίου, εντάξει Ντίνα.
0: Αναστασίου, καλά τι έχω πάθει, ας μην ξεματιάσει ένας ακροατής.
1: Εντάξει, όταν κλείσουμε το τηλέφωνο θα σε ξεματιάσω. Λοιπόν, να πούμε Ντίνα, κυρία Θεοχαρούλη, ότι πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που γίνεται όλη τη χρονιά από την Περιφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει σχέση με τον εκτισμό των νέων στο διαδίκτυο. Είχαμε ξεκινήσει με τις ημερίδες που διοργανώσαμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες πρωτεύουσες των ομών και που παρακολούθησαν τα παιδιά διαδικτυακά στις τάξεις τους, με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή χιλιάδων μαθητών. Έχουμε δημιουργήσει το Κέντρο Ψηφιακών Δεξιοτήτων στο Βόλο, το οποίο πηγαίνει και σε όλη τη Θεσσαλία το επόμενο διάστημα, όπου κάνουμε ενημέρωση με τη βοήθεια της Hewlett Packard και της Social Innovation, μια κυβερνητική οργάνωση, ένα πρόγραμμα τριετίας που έχουμε πάρει στους γονείς για τα ζητήματα του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, πώς οι ίδιοι θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν το τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μοιράσει πάνω από 60 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ευάλωτες ομάδες, σχολεία, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και ολοκληρώσαμε τη δράση μας αυτή σε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος με ένα μαθητικό διαγωνισμό με μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, οι οποίοι δημιούργησαν βίντεο 5 λεπτών με αντικείμενο το διαδίκτυο και τον εθισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι η ώρα τώρα να κάνουμε την απονομή.
0: Ακριβώς. Εγώ θα αναφέρω ότι είναι από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας το 6ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, το Β4 το τμήμα. Από Μαγνησία και Σποράδες είναι το ημερήσιο γυμνάσιο της Αλονίσου. Από τα Τρίκαλα το 3ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων Οδυσσέας Ελίτης, το τμήμα Β1. Και από την Καρδίτσα είναι το ημερήσιο Γενικό Λύκειο Παλαμά Καρδίτσας, τμήμα Β2. Τα οποία θα πάρουν ένα χρηματικό βραβείο ύψος 3.000 ευρώ για την Αναστασία.
1: Και εδώ πρέπει να πω ότι ο στόχος μας ήταν να δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά να συμμετάσχουν.
0: Πολύ σωστά.
1: 22 ομάδες οι οποίες συμμετείχαν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: 2.300 μαθητές, έτσι. Δεν είναι μικρός ο αριθμός.
1: 2.500 περίπου μαθητές έχουν ψηφίσει. Έχουν ψηφίσει.
0: Ψήφισαν.
1: Έχουμε δημιουργήσει μια μικρή Eurovision.
0: Μπράβο. Είσαι πάντα επίκαιρος ως δημοσιογράφος.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου πραγματικά στήσαμε το μηχανισμό ψηφοφορίας των παιδιών με τα κινητά τους τηλέφωνα, με τη γονική συνένεση και τη συνένεση φυσικά των σχολείων.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά συμμετείχαν μαζικά. Ο στόχος μας είναι να γίνει θεσμός αυτή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία που πήραμε και να γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο διαγωνισμός. Τα βίντεο που θα δούνε, τα νικητήρια βίντεο που θα δούνε όσοι μας κάνουν την τιμή να έρθουν στην εκδήλωση το πρωί του Σαββάτου, είναι εκπληκτικά. Είναι πολύ ωραίες προσπάθειες. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας και τις μεγάλες εταιρείες που μπήκαν χορηγοί σε αυτή την ιστορία και δίνουν τα βραβεία στα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και θέλω να καλέσω και την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας να συνεχίσει αυτή τη στήριξη για να μπορέσουμε να κάνουμε θεσμό κάτι το οποίο, Δύναμο, είναι απολύτως απαραίτητο. Πρέπει να βάλουμε τα παιδιά στη λογική της σκέψης και της δικής τους συμμετοχής ως προς το μήνυμα που πρέπει να εκπέμπουν στον εαυτό τους αλλά και στους συμμαθητές τους αναφορικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από το διαδίκτυο, τον
0: εθισμό.
1: Βλέπουμε καθημερινά τι συμβαίνει.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι,
1: και εμείς στο μέτρο που μας αναλογεί προσπαθούμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και με αυτά που σας είπα λίγο πριν νομίζω ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Και θα δείτε ότι πραγματικά η προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά είναι τόσο συγκινητική που νομίζω ότι βγαίνουν μηνύματα και είναι κάτι πρωτοποριακό για την
0: αξίζει
1: περιοχή.
0: Αξίζει τον κόπο λοιπόν να είμαστε εκεί να τα χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Και εσείς να συνεχίσετε τέτοιες προσπάθειες και η πολιτεία και η περιφέρεια από την πλευρά της να δίνουμε διεξόδους στα παιδιά, να δίνουμε κίνητρα στα παιδιά. Γι' αυτό αναφέρθηκες και στην επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλίας. Γιατί μετά χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και λέμε «Μα γιατί δεν το κάναμε», αφού θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Πέρα από τις 3.000 αυτές που θα πάνε στα τμήματα τα οποία διακρίθηκαν, βέβαια και τα άλλα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.
1: Όλα τα παιδιά παίρνουν τιμητική διάκριση.
0: Έτσι παίρνουν τιμητική διάκριση, μπορεί να μην...
1: Αλλά υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο, να πεις.
0: Ναι.
1: Είναι το ειδικό σχολείο της Λάρισσας.
0: Το ειδικό σχολείο της Λάρισσας.
1: Τα παιδιά λοιπόν της δεύτερης ηλικίου του ειδικού σχολείου της Λάρισσας κάναν μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Πραγματικά μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Και νομίζω ότι οφείλαμε να το βραβεύσουμε. Έτσι λοιπόν, μόνο ότι δεν νίκησαν. Έχουμε και για τα παιδιά τιμητική διάκριση φυσικά και 1.000 ευρώ χρηματικό βραβείο για να μπορέσουν και αυτά να βοηθηθούν σε ό,τι ανάγκη έχει το τμήμα και το σχολείο γύρω από τα σχολεία.
0: Πάντως τα άλλα παιδιά με τα 3.000 ευρώ Γιάννη Αναστασίου θα τα χρησιμοποιήσουν για τον επόμενο χρόνο που είναι η πενθήμερη εκδρομή που τα παιδιά θέλουν διακαώσεις.
1: Νομίζω είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, ένα καλό ποσό. Και δεν αφορά μόνο τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα που δημιούργησαν το βίντεο,
0: αλλά
1: αφορά το τμήμα. Αφορά
0: το τμήμα
1: που εκπροσωπούν. Έτσι, δεν
0: χαρά
1: είναι
0: σε Ευαγγέλια, 3.000 ευρώ, πολύ σημαντικό ποσό, καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος των εξόδων τους.
1: Μου μετέφεραν οι καθηγητές στο σχολείο της Αλονίσου όταν τους ενημερώσαμε ότι νικήσανε και ήταν η αντίδραση του σχολείου και των παιδιών.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πανηγύρι που είπανε. Τους περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρεις το Σάββατο όλα τα παιδιά να τα δούμε από κοντά. Να
0: είναι δύσκολη η καιρή Γιάννη Αναστασίου και οι γονείς αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είναι δύσκολο να στηρίξεις και τη συμμετοχή του παιδιού σου σε μια τέτοια εκδρομή. Όλοι θέλουν να το κάνουν, όλοι οι γονείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στην πενθήμερη γιατί είναι μια εμπειρία ζωής.
1: Όταν και πρέπει να σου πω ότι ήταν και αρκετά δύσκολο το στήσιμο όλου του διαγωνισμού και η οργάνωσή του.
0: Ναι.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συνεργάτες μου αλλά και τα στελέχη της περιφέρειας για διεκπαιρέωση όλη αυτή τη ιστορία. Πραγματικά.
0: Γιάννη Αναστασίου, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 10:30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας, Μουσείο Κατσίγρα, το Σάββατο το πρωί. Ο Γιάννης Αναστασίου ήταν κοντά μου, τα επαναλαμβάνω, ξέρεις, λόγω των λαθών που έκανα στην αρχή. Κάποιος όμως ακροατής με έχει ξεματιάσει και αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο να κάνετε τέτοια πράγματα. Καλή σου ημέρα.
1: Περιμένουμε το Σάββατο.
0: Θα είμαστε εκεί και ω ΕΡΤ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε εκεί. Να είστε καλά. Γεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στην Καρδίτσα, στα δικαστήρια της Καρδίτσας συγκεκριμένα, εκεί όπου βρίσκεται η Δώρα Μήτρα. Δώρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καθώς καλημέρα. Έχουμε την συνέχεια για τη δίκη των 6 κατηγορούμενων αστυνομικών για τα βασανιστικά. Καθώς έχουμε την συνέχεια για...

0: Μέγαρο του Βόλου την ημέρα κατά την οποία φέρεται να βασάνισαν τον Βασίλειο Μάγκο. Επίσης η εισαγγελέα της έδρας ζήτησε να κληθούν και οι δύο γιατροί του νοσοκομείου Βόλου που εξέτασαν τον Βασίλη Μάγκο, καθώς και ένας ορθοπαιδικός. Συμφώνησαν οι συνήγοροι περάσπισης, απλά πέραν του για τους γιατρούς του νοσοκομείου, αλλά ζήτησαν έναν θωρακοχειρουργό και μάλιστα να γίνει πραγματογνωμοσύνη για να δούνε ποια ήταν ακριβώς τα χτυπήματα και πότε έγιναν. Βέβαια εκεί ο πατέρας του Βασίλειου, Γιάννης Μάγκος, λέει ότι αν θέλουν πραγματογνωμοσύνη τότε μπορούμε και εμείς να φωνάξουμε τον τεχνικό σύμβουλο που είχαν στην πρώτη διοίκηση του Βόλου, τον ιατροδικαστή τον κύριο Γαλεντέρη. Γενικότερα επιφυλάχθηκαν στην πορεία.
1: Να κληθούν τώρα εκ των υστέρων ή να κληθούν να δώσουν τη μαρτυρία τους? Δεν είχαν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι δώρα, οι γιατροί?
0: Όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Για να το ζητάει εισαγγελέας δεν έχουν κληθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν έχουν κληθεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να πω ότι ξεκίνησε να τον ξαναρώτησε η πρόεδρος της έδρας, τον κύριο Μάγκο, για το χαρακτήρα του γιού του και για τα χτυπήματα που δέχτηκε. Είναι λίγο δύσκολη διαδικασία γιατί δεν υπάρχει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εισέφερε στο δικαστήριο κάποιες φωτογραφίες ο Γιάννης Μάγκος για τα χτυπήματα του γιού του όταν ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Τα μοίρασε στους συνηγόρους υπεράσπισης. Αυτοί κάποιοι επιφυλάχθηκαν και είπαν ότι εφόσον δεν έχει ημερομηνία δεν είναι
1: τις αμφισβητούν,
0: τις επίμαχες. Ναι. Και μάλιστα κάποιος, ένας εκ των συνηγόρων είπε ότι φαίνεται και νεότερος.
1: Μάλιστα.
0: Και επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας, μάλλον αυτά οι φωτογραφίες αυτές, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, στην πορεία της δίκης θα τα δούμε και θα γίνουν αναγνωστικά.
1: Συνεχίζει ο κύριος Μάγκος.
0: Μάγκος δέχεται ερωτήσεις από έναν συνήγορο. Τον ρωτάει για την προηγούμενη μέρα, για την συγκέντρωση δεματηρίας που έγινε στην ΑΓΕΤ και εκεί με φωτογραφίες ο συνήγορος υπεράσπισης ρωτάει αν είναι ο γιος σας εκεί με ένα κοντάρι και τα λοιπά, και ότι πρωταγωνιστούσε έξω από τα επεισόδια από την ΑΓΕΤ. Αυτό θέλουν να αποδείξουν, και αναφέρθηκε και στο ιστορικό του αν έχει καταδικαστεί για ληστεία. Ο κύριος Μάγκος είπε ναι, αλλά δεν θυμάται λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, τώρα αν πρωτοστατούσε σε κινητοποιήσεις, αν στο παρελθόν είχε γίνει μία ληστεία για παράδειγμα σε μικρότερη ηλικία και αυτά, δεν μπορούμε να βασανίζουμε έναν άνθρωπο έτσι και να τον οδηγούμε στο θάνατο. Έτσι, κακά τα ψέματα τώρα. Εντάξει. Αλλά η υπεράσπιση κάνει τη δουλειά της και την κάνει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Θέλω να σου πω ότι γίνεται η ακροματική διαδικασία με μεγάλη δυσκολία, γιατί συνεχώς οι συνήγοροι υπεράσπισης διακόπτουν και πολλές φορές η πρόεδρος της έδρας προσπαθεί να τους επαναφέρει στην τάξη. Όπως υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από το κοινό, τα λεγόμενα του ενός συνηγόρου υπεράσπισης, και μάλιστα κάποιος βγήκε και εκτός αίθουσας με απόφαση της Προέδρου της έδρας.
1: Τέλος,
0: ναι. Είπε ότι δεν ήθελα να το κάνει αυτό, αλλά δεν γίνεται με συνεχείς διακοπές να προχωράει η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα φωνάζουν συνθήματα οι συγκεντρωμένοι έξω από το Μέγαρο.
1: Υπάρχει συγκέντρωση και σήμερα, έτσι?
0: Υπάρχει συγκέντρωση και γίνεται γεμάτη η αίθουσα. Γιατί δεν έκανε ο Βασίλης Μάγκος, δεν υπέβαλε μήνυση και δεν υπέβαλαν αμέσως οι γονείς? Ο Γιάννης Μάγκος είπε ότι υπέβαλε αίτημα προς την αστυνομία Μαγνησίας, γιατί δεν ήξερε τις ταυτότητες των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο αστυνομικό Μέγαρο, και ότι ο γιος του για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν πρόλαβαν. Αυτό τώρα που, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ, Κωνσταντίνα, προσπαθούν να εξετάσουν και να διαπιστώσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, είναι αν τελικά τα χτυπήματα

0: που είχε ο Βασίλης Μάκος όταν πήγε στο νοσοκομείο έγιναν έξω από το δικαστήριο και μόνο.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν συνέβη τίποτα μέσα
1: στο αστυνομικό τμήμα.
0: Μάλιστα. Και σε αυτό δίνουν μεγάλη βαρύτητα οι συνήγοροι υπεράσπισης.
1: Ναι, ναι,
0: και ο πατέρας λέει ότι έξω από τα δικαστήρια, αν και πονούσε πολύ, μπόρεσε να περπατήσει και να μπει στο αυτοκίνητο. Όταν βγήκε από το αστυνομικό μέγαρο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια έκανε κάποια βήματα και έπεσε κάτω, και εκεί τον βρήκαν οι δύο μάρτυρες. Συνεχίζεται με ερωτήσεις από τον έναν.
1: Μετά τον κύριο Μάγκο, ποιος ακολουθεί η Δώρα, γνωρίζεις?
0: Μετά τον κύριο Μάγκο είναι η γυναίκα του, η σύζυγός του.
1: Α, μάλιστα. Και εκείνη θα έχει πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι και ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν,
0: ναι,
1: όπως με
0: και
1: τον
0: να
1: πατέρα
0: Μάγκο. Και να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και το ιστορικό τους προς την χρήση ναρκωτικών ουσιών,
1: ναι,
0: και απαντώντας σε ερώτηση του συνήγορου υπεράσπισης είπε ότι ο γιος του ήταν 2 χρόνια απεξαρτημένος. Ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης αφήνουν να εννοηθεί ότι ήταν και τότε όταν έγιναν τα γεγονότα.
1: Ότι δεν είχε σταματήσει τη χρήση.
0: Ότι δεν είχε σταματήσει την χρήση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα, ναι, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας μετέφερε στην εικόνα αυτή όπως επικρατεί αυτή την ώρα μέσα στο δικαστήριο, εκεί όπου καταθέτει και εξετάζεται, μάλλον από τους συνήγορους υπεράσπισης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, ο κύριος Γιάννης Μάγκος.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Δώρα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά και θα πάμε πάλι στην Ελένη την Ραυτοπούλου στο Βόλο, γιατί η Ελένη θα μιλήσει με την κυρία Στέβη Λίτρα για ένα ψυχολογικό θρίλερ.
1: Ναι, σ' αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ αυτού του είδους?
0: Τα αποφεύγω, αλλά καλά.
1: Τα αποφεύγεις γιατί?
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να... με την ψυχολογία μου. Φοβάμαι την ψυχολογία μου πολλές φορές.
1: Να το θέσουμε στη συζήτηση σε λίγο. Λοιπόν, εγώ να πω εισαγωγικά, ναι, βέβαια, ότι η κυρία Στέβη Λίτρα θα παρουσιάσει σήμερα κιόλας στο, ναι, Βόλο το νέο της μυθιστόρημα, ο τίτλος αυτού του ψυχολογικού θρίλερ που δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Απέναντίας νομίζω ότι θίγει τόσο κοινωνικά ζητήματα και ευαίσθητα θέματα που καλό είναι, θα ήταν καλό να το διαβάσουμε όλοι και όλες. Το Λασπίνα Ρόζα λοιπόν,
0: το κόκκινο αγκάθι.
1: Το κόκκινο αγκάθι Τριανταφύλου, έτσι, ένα έργο, ναι, που διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου, συνδυάζει ψυχολογικό θρίλερ, κοινωνικό σχόλιο και βαθιά ανθρώπινες διαδρομές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, θα τα πω εγώ αυτά για να πούμε άλλα με την κυρία Λίτρα, με τη συγγραφέα. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στις 7 σήμερα στη βιβλιοθήκη του Βόλου, στο κτίριο Σπίρερ συγκεκριμένα. Και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα μιλήσει η συγγραφέας, βέβαια, θα διαβάσει ίδια αποσπάσματα, όπως αποσπάσματα θα διαβάσει και η κυρία Γιώτα Θεολογίδη, που είναι ηθοποιός, θεατρολόγος και επιστημονική σύμβουλος εκπαίδευσης σχολικών κοινωνικών λειτουργών Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Βρυτανίας. Το δε συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου, ενώ, κρατήστε το αυτό, συνδιοργανώνει την εκδήλωση η Μέριμνα, Σωματείο για την Κακοποίηση και το Τράφικινγκ Γυναικών. Και βέβαια υπάρχει συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου. Είσοδος είναι ελεύθερη και λοιπά και λοιπά και λοιπά για τα διαδικαστικά, βέβαια. Και δίνουμε το λόγο, καλημερίζουμε αρχικά την συγγραφέα, την κυρία Στέβη Λίτρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Σε λίγο, δεν ξέρω αν είστε όντως κοντά μας, είστε δηλαδή στο Βόλο ή ταξιδεύετε ή έρχεστε λίγο αργότερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Ελένη και κυρία Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι κοντά σας εδώ και 10 μέρες. Είμαι ανάμεσά σας στην πόλη του Βόλου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα έχετε ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, τέλεια.
1: Να μας πείτε λίγα λόγια αρχικά για σας. Αυτό είναι το βιβλίο σας αριθμητικά ποιο?
2: Αυτό είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα. Mm-hmm. Έχω ασχοληθεί με έκδοση, αλλά έχω κάνει δύο διαφορετικά πράγματα. Λόγω του επαγγέλματός μου δηλαδή, το πρώτο μου...
1: Το οποίο επάγγελμα είναι, έτσι να σας γνωρίσουμε λίγο πρώτα.
2: Εγώ είμαι σκηνογράφος και interior designer.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε, έτσι είμαι στον τεχνικό τομέα της τέχνης, να το πούμε κάπως έτσι. Όμως έχω ασχοληθεί με εκδόσεις. Στο παρελθόν έχω παρουσιάσει ένα εγχειρίδιο, να το πούμε, το οποίο αφορά τη διακόσμηση και μία σειρά συλλεκτικών περιοδικών αρχιτεκτονικής.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό εδώ που συζητάμε είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα.
1: Το πρώτο μυθιστόρημα, λοιπόν, το οποίο είναι αποτέλεσμα έμπνευσης από τι, από μια εικόνα, από ένα χαρακτήρα, από ένα πραγματικό γεγονός, από τι?
2: Θα σας πω, δυστυχώς βιώνουμε πολύ δύσκολες και μαύρες εποχές και κυρίως ήθελα να πω ότι εγώ δεν έγραψα αυτό το μυθιστόρημα ως ειδικός, αλλά ως παρατηρητής μιας κοινωνίας που νοσεί συνέχεια και πενθεί καθημερινά τα παιδιά της. Οπότε επηρεασμένη πολύ από τα πολύ σκληρά γεγονότα των τελευταίων ετών, θέλησα να δημιουργήσω ιστορίες, μία ιστορία συγκεκριμένα του μυθιστόρηματος, βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα που έχουμε δει όλοι και μας έχουν σοκάρει. Οπότε Δεν ήθελα να φωτογραφίσω ένα συγκεκριμένο περιστατικό ή μια συγκεκριμένη κοπέλα θύμα, και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το συνοθήλευμα και να δημιουργήσω την ηρωίδα μου, τη Στέφανη, ως θύμα.
1: Αυτά. Άρα βασίζεται σε πραγματικό γεγονός.
2: Πραγματικά γεγονότα γενικότερα. Είναι αρκετές ιστορίες οι οποίες είναι γνωστές σε όλους των τελευταίων ετών. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πούμε ονόματα, τις έχουμε δει στις
1: Νομίζω ναι, πραγματικά.
2: Ο αναγνώστης το αντιλαμβάνεται, γιατί...
1: Δηλαδή διαβάζοντας αμέσως το μυαλό κατευθύνεται κάπου συγκεκριμένα.
2: Αν γνωρίζει, ναι, βέβαια, αν τις έχει δει στην τηλεόραση, φυσικά καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αυτή.
1: Είναι προφανές ότι ο τίτλος «Κόκκινο αγκάθι» έχει συμβολισμό, έχει κάποιο συμβολισμό. Θέλετε να μας τον έτσι επεξηγήσετε καλύτερα, περισσότερο?
2: Αρχικά να σας πω ότι ο τίτλος είναι διπλής φύσης και αρχικά είναι συμβολικό αλλά και κυριολεκτικό το Σπίνα Ρώσα. Το Σπίνα Ρώσα αφενός είναι ένας από τους χώρους που η ηρωίδα συναντά πρώτη φορά τον πρωταγωνιστή, τον ήρωα, και έτσι ξεκινάει να μπλέκεται η κατάσταση, και αφετέρου συμβολίζει ένα αγκάθι κόκκινο από το αίμα, ναι, το οποίο πονάει.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο, όπως μας λέτε κι εσείς, αγγίζει κοινωνικά ζητήματα, ανθρώπινες μορφές βίας που δυστυχώς έχουν γίνει πολύ οικίες μας τα τελευταία χρόνια. Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία μπορεί κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, να λειτουργήσει ως μορφή κοινωνικής αφύπνισης σε τέτοια ζητήματα?
2: Πιστεύω πως μόνο η τέχνη, που εντάσσεται μέσα και η λογοτεχνία, και η παιδεία θα μπορούσαν πολύ αργά να μας βελτιώσουν σαν κοινωνία. Οπότε προσπαθώ εγώ με το λιθαράκι μου να βοηθήσω σε αυτό.
1: Φοβηθήκατε ποτέ μήπως και ένα θέμα που εκ των πραγμάτων μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος σκληρό, μπορεί να σοκάρει ή να φέρει τον αναγνώστη, κάποιους αναγνώστες ενδεχομένως, σε δύσκολη θέση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχα την τύχη να γνωρίσω τις άτυχες μητέρες που χάσαν τα κορίτσια τους.
1: Έχετε έρθει σε επαφή, δηλαδή έχει προηγηθεί τη συγγραφή του βιβλίου αυτή?
2: Έχει έρθει αυτές σε επαφή μαζί μου μετά από το βιβλίο.
1: Μετά.
2: Έχουν παραστεί σε παρουσιάσεις, έχουν αγοράσει το βιβλίο, αρκετές μητέρες. Και από διαφορετικές σκοπιές, γιατί κάθε ιστορία είναι διαφορετική, τα σχόλιά τους ήταν το ότι δεν μοιάζει εντελώς η ιστορία με του παιδιού μου, αλλά καλύτερα, γιατί δεν θα άντεχα να το διαβάσω. Αλλά ωστόσο βλέπω όλα τα σημάδια μέσα, τα οποία τα είχε και η ιστορία του παιδιού μου.
1: Άρα υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, ναι, κοινές παράμετροι που επαναλαμβάνονται υπό ανάλογες συνθήκες σε αυτά τα ζητήματα, έτσι, στην κακοποίηση, τη γυναικεία κακοποίηση.
2: Αυτό ακριβώς ήταν ο λόγος που έγραψα το βιβλίο. Με την έρευνα στις διάφορες ιστορίες των κοριτσιών παρατήρησα διάφορα κοινά στοιχεία, όπως είπατε, και έτσι καταλαβαίνω ότι είναι μία, να το πούμε, μανιέρα. Υπάρχει μια μανιέρα.
1: Ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Ναι.
2: Όπως σας είπα, δεν είμαι ειδικός, όμως πιστεύω κάθε γυναίκα μπορεί να ξεχωρίσει κάποια πράγματα, ειδικά αν τα έχει διαβάσει ή έχει ενημερωθεί. Άλλωστε η κόλαση χτίζεται σιγά σιγά. Η βία είναι μια κλίμακα, δεν έρχεται κάποιος έτσι ξαφνικά να το πω, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, να σε βγάλει από τη μέση. Στην αρχή θα είναι τρυφερός, θα είναι καλός, θα έχει όλα όσα εσύ ζητάς, και βέβαια θα πέσεις στην παγίδα.
1: Μάλιστα. Συναντήσατε, και αν ναι, πώς διαχειριστήκατε τη δυσκολία του να γράφεις για τέτοια ζητήματα τα οποία προκαλούν τέτοιο πόνο, τόσο πόνο, χωρίς ταυτόχρονα να γίνεσαι μελοδραματικός?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο κατά τις κριτικές που έχω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Από πότε κυκλοφορεί, να το πούμε και αυτό, πόσο καιρό? Ναι.
2: Επίσημα κυκλοφόρησε τον Αύγουστο πέρσι, κοντεύουμε ένα χρόνο. Mm-hmm. Το βιβλίο είναι ρεαλιστικό το συγκεκριμένο. Έχει αρκετά ρεαλιστικούς διαλόγους και εικόνες.
1: Δεν γίνεται μελοδραματικό, δηλαδή. Είναι ρεαλιστικό το χαρακτηρίζει.
2: Το συγκεκριμένο βιβλίο όχι, δεν είναι μελοδραματικό. Είναι αναλόγως το ύφος του συγγραφέα φυσικά, αλλά εδώ μιλάμε για ρεαλισμό.
1: Ρεαλισμό
2: και εικόνα. Είναι αρκετά κινηματογραφικό το βιβλίο, θα έλεγα.
1: Υπάρχει κάτι που προσδοκάτε, που ελπίζετε να πάρει μαζί του αναγνώστης, ολοκληρώνοντας και κλείνοντας αυτό το βιβλίο? Τι θέλετε να του μείνει?
2: Πάλι θα σας πω από μαρτυρίες αναγνωστών ότι εγώ είμαι ήδη ικανοποιημένη, γιατί λαμβάνω email αλλά και εκδηλώσεις ανθρώπων που το έχουν διαβάσει, οι οποίοι μου έχουν πει ακόμη και το ότι αλλάξαν τον τρόπο που βλέπουν κάποια πράγματα, σύνενα με τη στόρημα. Ταυτιστήκαν τόσο πολύ με την ηρωίδα που... Οπότε είμαι ήδη αρκετά ευχαριστημένη.
1: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά, να μιλάμε για ώρες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να κλείσω ωστόσο απαντώντας στην παρατήρηση της συναδέλφου της Κωνσταντίνας, της Θεοχαρούλη, που είπε «Τα φοβάμαι τα ψυχολογικά θρίλερ». Η άποψή σας, εσείς που είστε συγγραφέας, ποια είναι? Είναι ένα είδος που πρέπει να φοβάται κάποιος υπό συνθήκες?
2: Θα σας πω. Επειδή ακριβώς σκεφτόμουν ότι πολύ δύσκολα θα αγοράσει κάποιος που θα του μαυρίσει την ψυχή, και εδώ μιλάμε για κάτι κατάμαυρο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχω κάνει ένα ροζ κατά ροζ εξώφυλλο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, όχι, δεν πρέπει να φοβόμαστε τα ψυχολογικά θρίλερ. Τώρα, εντάξει, είναι κατηγορίες και κατηγορίες. Το συγκεκριμένο είναι κοινωνικό. Ό,τι συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, αν το φοβόμαστε, θα το διαιωνίζουμε. Πρέπει να το γνωρίζουμε και να το χτυπάμε στη ρίζα.
0: Πάντως, για να εξηγήσω, κυρία Λίτρα, και από μένα, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, καλή σας ημέρα. Όταν λέω το φοβάμαι, σε καμία περίπτωση δεν φοβάμαι βιβλία που είναι βασισμένα σε πραγματικές ιστορίες, θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας καθημερινά, σίγουρα. Η ψυχή μας έχει μαυρίσει από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Το καταλαβαίνετε και εσείς, και τώρα και με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό με τις δύο κοπέλες που έπεσαν από τον έκτο όροφο για να αυτοκτονήσουν. Καταλαβαίνετε ότι ίσως να έχουμε ανάγκη από κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ανάλαφρο. Σίγουρα όμως αυτά τα βιβλία με αυτά τα θέματα στέλνουν τα μηνύματά τους και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όταν τα διαβάζουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το ξέρω, γιατί τα διαβάζω, δεν σημαίνει ότι επειδή το φοβάμαι δεν το διαβάζω το βιβλίο. Σαν αναγνώστρια σας μιλάω τώρα. Οπότε νομίζω ότι και όλα αυτά που ακούσαμε για το βιβλίο σας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο να είναι. Καλό διάβαστο να είναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, και πάλι υπενθυμίζω εγώ, 7 σήμερα στο κτίριο Σπίρερ, στη βιβλιοθήκη του Βόλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια έκπληξη στην εκδήλωση, αν θα υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, από πλευράς παρουσιών εννοώ. Όχι.
2: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ωραία.
2: Αλλά περιμένω έτσι μέσα σε επόμενο διάστημα, μακροχρόνια, ξανά μια πρόσκληση για να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο.
1: Είναι ήδη στα σκαριά, αντιλαμβάνομαι.
2: Έγινε.
1: Ως εδώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Για την ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Λίτρα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην παρουσίαση, στην εκδήλωση το απόγευμα. Γεια σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Αύριο δεν θα είμαστε εμείς από τη Λάρισα κοντά σας, καθότι τιμάμε τον πολιούχο της Λάρισας, τον Άγιο Αχίλιο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες Τετάρτη και θα κορυφωθούν την Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, στις 7 η ώρα είναι ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός του Αγίου Αχιλίου. Στις 8 και 4 η προσέλευση των επισήμων στον Άγιο Αχίλιο. Στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η πομπή για την περιφορά του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου. Θα ξεκινήσει από τον Μητροπολιτικό Ναό, μέσω των οδών Πολυκάρπου, Μανολάκη, Παπαναστασίου προς την Κεντρική Πλατεία και από εκεί προς τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, μέσω των οδών Κύπρου, Μανολάκη και Πολυκάρπου. Στις 9.30 θα υπάρξει δέηση Αρτοκλασία, που θα είναι προσφορά του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λάρισας. Αυτά όλα θα συμβούν στην Κεντρική Πλατεία και αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα για 10 λεπτά θα έχουμε κοδωνοκρουσία σε όλους τους ιερούς ναούς της πόλης και στη συνέχεια εωθηνό από την μουσική της στρατιωτική της Ταξίπ και από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων, ενώ από τις 7 μέχρι τις 11 θα έχουμε τον όρθρο και την αρχιερατική θεία λειτουργία. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που ήταν στο μικρόφωνο, με τη βοήθεια πάντα την πολύτιμη του Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στον ήχο, αλλά και την σημαντική συμβολή της Κατερίνας Παπακωνσταντίνου που ήταν στις μουσικές επιλογές, και φυσικά με τους συναδέλφους, την Ελένη Ραυτοπούλου, τον Αλέξανδρο Ζαβούτσο και τη Δώρα Μήτρα. Περάσαμε έτσι, διανύσαμε αυτό το δίωρο, το ενημερωτικό εδώ κοντά σας, μέσα από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Δίνουμε λοιπόν τη σκυτάλη στην Ελένη τη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες ειδήσεις από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στη σύλληψη δύο αρχηγικών μελών σε οικισμό της Λάρισας καθώς και τέσσερων ακόμη σε Κομωτινή και Εύρο για κουκουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή προχώρησε η αστυνομία. Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ενδεχόμενο να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πολύωρο blackout ρεύματος τη Δευτέρα 11 Μαΐου εξετάζει ο Σύλλογος Εστίασης Μαγνησίας, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, Στέφανο Στεφάνου. Όπως καταγγέλει, οι καταστηματάρχες της περιοχής υπέστησαν ζημιές χιλιάδων ευρώ, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και καταστροφές ακριβών μηχανημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερπληθυσμού κρατουμένων αποτελούν οι φυλακές της Λάρισας, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του τρέχοντος μήνα κρατούνται 786 άτομα, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι 554, επιπλέον 232 άτομα, ποσοστό σχεδόν 42%. Αυτό σημαίνει ότι οι φυλακές λειτουργούν πολύ πάνω από τη χωρητικότητά τους, γεγονός που δημιουργεί έντονα προβλήματα στην καθημερινότητα των κρατουμένων και του προσωπικού. Με την εξέταση του Γιάννη Μάγκου από τους συνηγόρους υπεράσπισης των 6 κατηγορουμένων αστυνομικών του Βόλου, συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη για τα βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τη διαχείριση των ζωονόσων, τις αποζημιώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις ανάγκες στήριξης της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής του υπολείπου 14% της κρατικής αρρωγής για τις ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργάζεται με το αρμόδιο Υπουργείο για την έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σταδιακά μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δικαιούχων που συγκεντρώνει η Περιφέρεια και αποστέλλονται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συντονισμός φορέων για την αντιπυρική περίοδο στα Τρίκαλα, σύσκεψη υπό την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Χρύσας Ντιντή. Έκδηλωση για το Σκιάθος Tourism Intelligence System που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος τουριστικής ευφυΐας για το νησί με στόχο τη συστηματική συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με τον τουρισμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Δημαρχείο. Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, Γιώργος Λαμπρούλης και Νίκος Καραθανασόπουλος σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη σοβαρή και επικίνδυνη όπως τη χαρακτηρίζουν κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο δρόμο Σαραντάπορο Νεράιδα στη Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας. Στη Λάρισα βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, συνεχίζοντας την πανελλαδική περιοδία με τίτλο «Ακούμε την Ελλάδα», η οποία επικεντρώνεται στην επαφή με φορείς, εργαζόμενους και πολίτες της περιφέρειας. Η περιοδία του ολοκληρώνεται σήμερα με νέο κύκλο επαφών και συναντήσεων στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή. Εξιχνιάστηκαν κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού σε βάρος ηλικιωμένων στην Καρδίτσα. Σε 5.186 θα ανέλθουν φέτος οι εισακτέοι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δηλαδή 10 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι. Στις σχολές του Βόλου θα εισακτούν συνολικά 1.899 φοιτητές και 1.641 στη Λάρισα, 802 στη Λαμία, 534 στην Καρδίτσα και 310 στα Τρίκαλα. Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για 44 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτρικαίον. Από σήμερα υποβάλλονται οι αιτήσεις. Από σήμερα ο Βόλος υποδέχεται το Food Truck Festival στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας γεύσεις από όλο τον κόσμο σε κατοίκους και επισκέπτες. Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε σημείο γαστρονομικής συνάντησης με street food, αρώματα, μουσική και ξεχωριστές γευστικές επιλογές από διαφορετικές κουζίνες. Περιβαλλοντική δράση για τον καθαρισμό του Αγιαμονιώτη ποταμού στα Τρίκαλα με τη συνεργασία μαθητών των εκπαιδευτηρίων Αθηνά. με τον υπαίθριο αρχαιρατικό Εσπερινό στα ερείπια της αρχαίας βασιλικής του Αγίου Αχιλίου στο λόφο του Φρουρίου, ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Πολιούχου της Λάρισας Αγίου Αχιλίου, οι οποίες κορυφώνονται αύριο στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Τέλος, στα Τρίκαλα στις 9 το βράδυ της Παρασκευής θα βρίσκεται ο σπουδαίος ερμηνευτής Κώστας Χατζής σε μια μοναδική μουσική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο με τίτλο 70 χρόνια τραγούδι, 70 χρόνια χρυσάφι. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Donald Trump για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμιση. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκείνη του της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ειδικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤΕΝΑ και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Είμαστε πιστές στο ραντεβού μας τη δεύτερη Πέμπτη του μήνα. Η Ελευθερία Ταχούλα από το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Βόλου του ΕΟΠΑΕ.
1: Η Χρυσάνθη Κορώνη από το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Τομέα Ψυχικής Υγείας της Πέμπτης Υγειονομικής Περιφέρειας.
2: Και η Κλέρη Κουτρουλή από το Τμήμα Πρόληψης και Ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.
0: Με την εκπομπή του Δικτύου Διασύνδεσης των Δομών Ψυχικής Υγείας Μαγνησίας, που έχει τίτλο «Η ψυχή είναι ωραία». Σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία. Θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας απασχολούν μπορείτε να στείλετε και εσείς στο earthvolu@papakier.gr και εμείς δεσμευόμαστε να τα συζητήσουμε και να τα παρουσιάσουμε από την εκπομπή μας. Σήμερα σας φέρνουμε ένα θέμα που αγγίζει τους πάντες και με τον ερχόμο της άνοιξης έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, πλησιάζει το καλοκαιράκι, αρχίζει το ντύσιμό μας να ελαφραίνει, το σώμα μας να ξεσκεπάζεται και η σκέψη μας να γεμίζει ιδέες όπως «Πω, έχω παχύνει» ή «Πώς θα βγω στην παραλία τώρα». Αν σας θυμίζουν και δικές σας σκέψεις, μείνετε μαζί μας, γιατί τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Σώμα και ψυχή, ποιος ταΐζει ποιον».
1: Σώμα και ψυχή, ποιος ταΐζει ποιον. Στη σημερινή μας εκπομπή, με τις προαναφερόμενες ανησυχίες της εποχής, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με την ψυχή αλλά και με το σώμα και φυσικά και με τη μεταξύ τους συνοχή και αρμονία. Οπότε αντίστοιχη είναι και η επιλογή των καλεσμένων μας, έτσι ώστε να καλύψουμε το θέμα μας όχι διαχωριστικά, καθώς όλοι ξέρουμε τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στα δύο, στο σώμα και την ψυχή, αλλά πολύπλευρα και ολιστικά, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Σήμερα λοιπόν καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας την Κατερίνα Πάντζιου, ψυχολόγο της ψυχιατρικής κλινικής ενηλίκων και του ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Φιλίρα Βόλου.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και την Αργυρό Μαρμαγκιόλη, διαιτολόγο, διατροφολόγο του διαιτολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.
4: Καλώς σας βρήκα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συντροφιά μας και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Κατερίνα, ας ξεκινήσουμε με την αρχική σύνδεση των λέξεων σώμα και ψυχή που περιλαμβάνει το θέμα μας και την εικόνα σώματος. Σώματος που διαμορφώνουμε και που δεν αφορά μόνο στην εμφάνιση και την αισθητική τη δική μας και της εποχής μας, αλλά και στην ψυχολογία μας. Πότε και με ποιον τρόπο διαμορφώνεται η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας?
3: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι η επιστήμη και συγκεκριμένα ψυχανάλυση πρώτη φορά ασχολήθηκε με την έννοια εικόνα σώματος το 1935. Τότε όρισε την εικόνα σώματος ως την εικόνα που σχηματίζουμε, και είναι σημαντικό το σχηματίζουμε, στο νου μας για το σώμα μας, η οποία περιλαμβάνει αντιλήψεις, συναισθήματα και σκέψεις συχνά διαφορετικές από την πραγματικότητα. Τι να σημαίνει όμως αυτό? Η εικόνα σώματος αναφέρεται σε μια πεποίθηση, την πεποίθηση που έχει το ίδιο το άτομο για το σώμα του, στα συναισθήματα που του προκαλεί το σώμα του, στις σκέψεις που κάνει για το σώμα του, αλλά και στις αξιολογήσεις γύρω από όλο αυτό, όλη αυτή την κατασκευή. Συνοπτικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η ψυχανάλυση βλέπει την εικόνα σώματος ως ένα ψυχικό κατασκεύασμα που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό ψυχικό κόσμο και την εξωτερική πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, είναι η εικόνα που διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι για το σώμα μας και δομείται πάνω σε τέσσερις πυλώνες. Στο πώς αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας, στο πώς νιώθουμε για το σώμα μας, στο τι πιστεύουμε για το σχήμα του και το βάρος του και τέλος πώς φερόμαστε με βάση όλους τους προηγούμενους πυλώνες. Αποφεύγουμε κάποια πράγματα, εκτιθόμεθα σε κάποιες δραστηριότητες.
2: Πολλές φορές εδώ, Κατερίνα, έχουμε θίξει ότι η σκέψη και το συνέστημα και η έκφραση χρειάζεται να βρίσκονται σε μία ισορροπία. Και οι πυλώνες που αναφέρθηκες πιάνουν και τα τρία αυτά επίπεδα. Μοιάζει λοιπόν, εάν υπάρχει μία θετική εικόνα για το σώμα, σημαίνει ότι αποδέχομαι αυτό που είμαι, σέβομαι τις ανάγκες μου, σέβομαι τις ανάγκες του σώματος, κατανοώ την αξία, ανεξάρτητα από το αν αντικειμενικά αυτό το σώμα είναι μέσα στα κιλά που θέλει η κοινωνία ή στο σχήμα που είναι το όμορφο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και
2: αυτό είναι
1: BMI.
2: Θετικό λοιπόν, έτσι. Okay, ναι, βέβαια. Όταν όμως είναι αρνητικό, εκεί σημαίνει ότι ακόμη και αν είμαι, με συγχωρείτε για την έκφραση, εξαιρετικό κορμί, ας πούμε, αυτό όμως το οποίο εγώ καταλαβαίνω σε σχέση με το σώμα μου είναι δυσαρέσκεια, είναι αυτοκριτική, αυτό δεν είναι ωραίο, εκείνο δεν είναι ωραίο, σύγκριση δεν είναι, η Κατερίνα είναι πολύ πιο όμορφη από μένα, το κορμί της είναι πολύ πιο σφριγγυλό, κάτι που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, ή και ακόμα σε διατροφικές διαταραχές.
3: Συμφωνώ. Πραγματικά είναι έτσι. Αλλά για να δούμε τώρα πώς δημιουργείται αυτή η θετική εικόνα ή η αρνητική εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και φυσικά συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Η εικόνα σώματος...
2: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό μπορεί οι ακροετές μας πραγματικά να εκπλαγούν. Δηλαδή, η εικόνα που έχω εγώ για το σώμα μου σαν ενήλικας έχει ξεκινήσει από τη βρεφική ηλικία.
3: Ναι, φυσικά. Από τον τρόπο που σε άγγιζε η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου, από τις αντιδράσεις που είχαν αυτές τις σωματικές σου ανάγκες, τότε αυτά όλα εσωτερικεύονται και καθορίζουν την αρχική αυτό εικόνα. Αργότερα, μεταξύ 6 και 18 μηνών περίπου, το παιδί αρχίζει να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως κάτι ξεχωριστό. Ενώ μέχρι τότε αντιλαμβάνεται ένα κατακαιρματισμένο εγώ, τότε γίνεται το εγώ μία ολότητα και γίνεται κάτι έξω από αυτό. Και τέλος έρχονται οι κοινωνικοί, οι πολιτισμικοί παράγοντες. Κάθε εποχή έχει διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς, αυτά επηρεάζουν την αυτοεικόνα μας. Αυτό το γνωστό body shaming. Τα ιδανικά ομορφιάς προβάλλονται, θα το πούμε και λίγο παρακάτω, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για τα social media, για το Instagram, για το TikTok και όλα αυτά. Το περιβάλλον, τα σχόλια που κάθε παιδί λαμβάνει από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συμμαθητές, αλλά και η προσωπικότητά του ίδια. Η τάση του δηλαδή να είναι τέλειο ή η εσωτερικευμένη πίεση για συμμόρφωση προς τα πρότυπα.
1: Αργυρό, εδώ θα θέλαμε να βάλουμε και σε σένα δύο ερωτήσεις και θα σου θέσω εγώ την πρώτη. Ο τρόπος που βιολογικά διαμορφώνεται το σώμα μας είναι ίδιος και για τα δύο φύλλα ή κάποιοι είναι λίγο πιο τυχεροί ανάλογα με το φύλλο τους?
4: Ο τρόπος που διαμορφώνεται βιολογικά το σώμα δεν είναι ίδιος για τα δύο φύλλα, καθώς οι ορμόνες επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την αποθήκευση λίπους όσο και τη μυϊκή μάζα. Η βιολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλλα εστιάζεται κυρίως σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οι κύριες φυλετικές ορμόνες, δηλαδή η τεστοστερόνη που χαρακτηρίζει τους άνδρες, είναι η κυρίαρχη ορμόνη που προάγει τη δημιουργία μυϊκής μάζας και βοηθά στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων λίπους. Η υψηλή μυϊκή μάζα αυξάνει το βασικό μεταβολισμό, κάνοντας το αδυνάτισμα πιο εύκολο. Τα ειστρογόνα από την άλλη πλευρά, η χαρακτηριστική ορμόνη των γυναικών, ευνοούν την αποθήκευση λίπους, ιδιαίτερα στην περιοχή των γοφών και των μυρών και την υποστήριξη της αναπαραγωγικής λειτουργίας.
2: Άρα, Αργυρό, γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες έχουμε κυλίτσα
4: και γοφούς και ψωμάκια, το στυλ, ναι.
2: Ενώ τα αγόρια παίρνουν βάρος κυρίως μπροστά,
4: κοιλιά. Το είναι το κοιλιακό.
2: Πολύ
4: ναι.
2: Ωραία.
4: Μετά την εμεινόπαυση, η πτώση των ειστρογόνων μετατοπίζει την αποθήκευση λίπους στην κοιλιακή χώρα. Επίσης, ο δεύτερος άξονας είναι οι ορμόνες ρύθμισης βάρους και όρεξης. Υπάρχουν ορμόνες που ρυθμίζουν αυτά τα δύο. Είναι κοινές όμως ορμόνες και λειτουργούν και στα δύο φύλλα. Αλλά η ισορροπία τους επηρεάζει το πάχος ή το αδυνάτισμα. Είναι η λεπτίνη, η ορμόνη του κορεσμού, παράγεται από τα λιποκύτταρα και στέλνει σήμα στον εγκέφαλο ότι έχουμε αρκετή ενέργεια. Οι γυναίκες έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης λόγω μεγαλύτερου ποσοστού λίπους. Η γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας, εκρίνεται από το στομάχι και αυξάνει την όρεξη πριν από το γεύμα. Η ινσουλίνη, η οποία ρυθμίζει το σάχαρο και είναι η κύρια ορμόνη, αποθήκευση λίπους. Και όταν έχουμε υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, κλειδώνουν το λίπος στις αποθήκες του σώματος. η κορτιζόλη, η γνωστή ορμόνη του στρες, η οποία όταν είναι χρόνια αυξημένη, προάγει τη συσσόρευση λίπους, ειδικά στην κοιλιά. Και τέλος, οι θυροειδικές ορμόνες, οι οποίες λειτουργούν ως θερμοστάτης του μεταβολισμού. Όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα αυτών των ορμονών, οδηγείται ο οργανισμός εύκολα σε πρόσληψη βάρους και έχει μεγάλη δυσκολία στην απώλεια. Ο τρίτος άξονας είναι οι μεταβολικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι άντρες έχουν συνήθως ταχύτερο μεταβολισμό λόγω μεγαλύτερης σωματικής διάπλασης και λιγότερου λίπους, άρα είναι ευνοημένοι. Οι γυναίκες, ενώ και είναι λίπος πιο αποτελεσματικά κατά την άσκηση, τείνουν να το αποθηκεύουν πιο εύκολα μετά τα γεύματα. Το συμπέρασμα όμως είναι ότι η διατροφή είναι εκείνη που αποτελεί τον ισχυρότερο εξωγενή παράγοντα που ρυθμίζει τις ορμόνες μας, λειτουργώντας ως διακόπτης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους είτε την καύση αυτού.
1: Από και συμπερασματικά, πέρα από αυτό δηλαδή, από τη γυναικοπαρέα μας εδώ πέρα, ο πιο τυχερός είναι ο χολύπτης μας, ο Παναγιώτης, έτσι.
4: Το μόνο σίγουρο.
3: Πάντως να καθησυχάσουμε εδώ τους ακροατές μας ότι αν μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής, όλα αυτά που είπε αυτή τη στιγμή η Αργυρό θα τα μεταφράσει σε πολύ συγκεκριμένα μικρά tips για να ξέρετε πώς μπορείτε να ελέγξετε πραγματικά εσείς και όχι το ορμονικό σας σύστημα, το σώμα σας. Έτσι δεν είναι, Αργυρό?
4: Ναι, ναι.
3: Μπορείτε να ελέγξετε πραγματικά εσείς και όχι το ορμονικό σας σύστημα, το σώμα σας. Έτσι δεν είναι?

0: κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μπορεί να τρώνε ανεξέλεγκτα χωρίς μέτρο και να μην είναι αυτό το κλασικό που πολλές φορές ακούμε, μα στα αυτιά, τι στο καλό, πού το βάζεις το λίπος. Τι γίνεται με αυτόν τον μεταβολισμό? Υπάρχουν ευλογημένοι και μη ευλογημένοι μεταβολισμοί?
1: Δεν είναι εντελώς μύθος αυτό, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι είναι ευλογημένοι ή όχι, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη από την εικόνα του τυχερού που τρώει τα πάντα. Αυτό που βλέπουμε εμείς ως ευλογία είναι ένας συνδυασμός γενετικής, ορμονών και ασυνείδητων συνηθιών. Τι εννοώ δηλαδή? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα νευρικό σύστημα που τους σωθεί να κινούνται περισσότερο. Κουνάνε τα πόδια τους, μιλάνε ενώ χειρονομούν, στέκονται όρθιοι αντί να κάθονται, χρησιμοποιούν το ασανσέρ, χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί για το ασανσέρ. Εκεί που στέκονται, δεν στέκονται απλά, αλλά κάνουν διαδρομές μέσα στο χώρο τους. Αυτές οι μικροκινήσεις μπορεί να καίνε έως και 500 με 800 θερμίδες επιπλέον την ημέρα. Άρα με αυτόν τον τρόπο εξεδουτερώνουν το πλεόνασμα της τροφής που έχουν καταναλώσει κάποια χρονική στιγμή. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που ενώ τρώνε πολύ, τους βλέπουμε να τρώνε πολύ σε κάποιο γεύμα, έχουν ένα εγκέφαλο που ακούει τέλεια τη λεπτίνη, που όπως ανέφερα είναι η ορμόνη του κορεσμού. Μπορεί να φάνε ένα γεύμα μέσα στην ημέρα που να έχει μεγάλη ποσότητα φαγητού, αλλά επειδή το σώμα τους έλαβε το σήμα ότι χόρτασα, μπορεί να ξαναφάνε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Χωρίς βέβαια ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους τους αυτό. Δηλαδή είναι μια συνείδητη κίνηση που γίνεται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αυτή τη μεταβολική ευελιξία. Δηλαδή το σώμα τους είναι πολύ αποτελεσματικό στο να αλλάζει καύσιμο. Μόλις φάνε πολλούς υδατάνθρακες ή λίπη, ο μεταβολισμός τους ανεβάζει αμέσως ταχύτητα, τη λεγόμενη θερμογένεση, για να κάψει την περίσσια ενέργεια ως θερμότητα, αντί να το αποθηκεύσει στις αποθήκες λίπους, στα λιποκύτταρα. Ένα σημαντικό ρόλο παίζει το μικροβίωμα του εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι οι φυσικά αδύνατοι άνθρωποι έχουν διαφορετική σύνθεση βακτηρίων στο έντερό τους. Ορισμένα βακτήρια βοηθούν στην απορρόφηση λιγότερων θερμίδων από την τροφή ή στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο που μειώνει την όρεξη. Δηλαδή, δεν νοείται κάποιος να θέλει να κάνει έλεγχο βάρους αν πρώτα δεν έχει διορθώσει, να το πω έτσι, το μικροβίωμα του εντέρου του. Και θα μου πείτε πώς θα γίνει αυτό. Κάποιος που θέλει να κάνει είτε κάποια απώλεια είτε είναι διατήρηση του βάρους του, θα πρέπει να κάνει πρώτα να χρησιμοποιήσει κάποια προβιωτικά, έτσι ώστε να εγκαταστήσει στο έντερό του τα καλά βακτήρια, γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής με την οξείδωση των κυττάρων, με το στρες, οι επεξεργασμένες τροφές, οι τροφές που έχουν περισσότερη ζάχαρη, όλα αυτοί οι παράγοντες μειώνουν τα καλά βακτήρια. Αντιθέτως, τρέφουν τα κακά βακτήρια. Επίσης υπάρχει η ψευδαίσθηση της ποσότητας σε πολλούς ανθρώπους που βλέπουμε ότι παίρνουν μέρος σε μια κοινωνική εκδήλωση και τους βλέπουμε να τρώνε μεγάλες ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε στην καθημερινότητά τους έτσι. Μπορεί στην καθημερινότητά τους, επειδή ακριβώς είναι πολύ άσχολοι, να ξεχνούν να φάνε ή δεν έχουν έντονη λιγούρα. Και σε ένα κοινωνικό συμβάν να τους δούμε να καταναλώνουν πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες φαγητού. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την ψευδαίσθηση της ποσότητας.
2: Και άρα η ψυχολογία μας παίζει ρόλο στην κατανάλωση ποσότητας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μάλιστα εγώ άκουσα ότι καταρρύπτεις κι άλλον ένα μύθο, Αργυρό, με αυτά που λες. Καλά, περιττώ να σας πω ότι όσο μιλάει η Αργυρό κοιταζόμαστε εδώ και κάνουμε διάφορα σχόλια προσπαθώντας λίγο να τα συνθέσουμε όλα αυτά. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι ο μύθος ότι μπορώ να ξεκινήσω Δευτέρα πρωί μία δίαιτα και να περιμένω ότι χωρίς καμία προετοιμασία και άμεσα θα έχω αποτέλεσμα, καταρρύπτεται με όλα αυτά που λες. Γιατί χρειάζεται μία προετοιμασία, έτσι, και ένα πιο μακροχρόνιο σχέδιο.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Δεν είναι μία απόφαση που θα πάρθει μία ημέρα και εφαρμόζεται και ξεκινάμε. Όλα χρειάζονται μια προετοιμασία και πρέπει να ελέγξουμε πώς ζούμε πρώτα. Δηλαδή οι κακές συνήθειες θα πρέπει να αρχίσουν να κόβονται σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, για να φτάσουμε

0: μπορέσουμε πλέον να μπούμε σε ένα πλαίσιο απώλειας, αν το χαρακτηρίσω, ή ακόμη και διατήρησης. Το να εφαρμόσουμε υγιεινές επιλογές στη ζωή μας έχει καλό σε όλο μας το σώμα. Γιατί δεν μπορούμε μόνο να ελέγξουμε, ας πούμε, το πεπτικό σύστημα. Ελέγχουμε όλον τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Τα προβιωτικά τα συστήνουν κάποιοι διαιτολόγοι πριν από το μεσημεριανό γεύμα, από όσο γνωρίζω. Είναι κάτι που μπορεί να παίρνει κανείς συνεχώς?
0: Δεν θα έλεγα σε συνεχή φάση να τα παίρνει κάποιος, αλλά το σημαντικό πρώτα είναι να είναι νηστικός ο άλλος και να παραμείνει νηστικός για κάποιο χρονικό διάστημα. Κατά δεύτερο, να επιλεχθεί από το άτομο που θα τα καταναλώσει ένα καλό προβιωτικό, έτσι ώστε να περιέχει μέσα αρκετά δισεκατομμύρια καλών βακτηρίων, να ακολουθήσει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται για τη λήψη του προβιωτικού, δηλαδή θα πρέπει να μην καταναλώσει κάτι πάρα πολύ ζεστό μετά, γιατί σκοτώνονται τα βακτήρια, υπάρχουν προϋποθέσεις. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να τα εφαρμόσει κάποιος για να έχει και το κατάλληλο αποτέλεσμα.
2: Κατερίνα, να περάσουμε λίγο σε σένα. Να σε ρωτήσω, όταν κάποιος δεν τρώει για να καλύψει τη βιολογική ανάγκη της πείνας, αλλά τελικά για να διαχειριστεί κάποιο συναίσθημα, μπορεί να είναι το άγχος, θλίψη, μοναξιά, οτιδήποτε πιέζει κάποιον, οτιδήποτε μπορεί να καταλήξει σε μια συναισθηματική πείνα, τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση?
3: Καταρχήν, θα πρέπει να σου πω ότι η πράξη που εκφράζεται με τη λέξη τρώω έχει πολλά νοήματα και ουσιαστικά και συμβολικά. Τρώω για να τρεφώ. Okay. Για να σταματήσω δηλαδή την πείνα μου. Για να δείξω τις φιλικές μου διαθέσεις. Κάνω μου τράπεζό μου δηλαδή, αυτόν που θεωρώ ίσο μου. Προσφέρω τροφή για να δείξω φιλία. Εξού και η λέξη φιλεύω. Όλες αυτές οι έννοιες δίνουν στο φαγητό μια ξεχωριστή θέση στην καθημερινή λειτουργία της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε, είμαστε Έλληνες, ένας μεσογειακός λαός, ο οποίος συνηθίζει να χρησιμοποιεί το φαγητό και στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες στιγμές. Δηλαδή, οι Έλληνες τρώνε όταν παντρεύονται, όταν γεννούν τα παιδιά τους και τα βαφτίζουν, αλλά και όταν πεθαίνουν.
1: Και τρώνε παρέα.
3: Και τρώνε όλοι μαζί. Επίσης, οι συζητήσεις όλες γίνονται γύρω από το τραπέζι για τους Έλληνες. Υπάρχουν όμως και κάποιες καταστάσεις άγχους ή νευρικής έντασης. Μας μίλησε προηγουμένως η Αργυρό για την κορτιζόλη, στις οποίες το φαγητό χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο. Και πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που εξομοίωσαν τη μητρική στοργή με το τάισμα από τη μητέρα και που δεν κατάφεραν ποτέ να φύγουν από αυτή την εξομοίωση. Κάθε φορά λοιπόν που ζητούν ένα καταφύγιο αγάπης και στοργής, καταφεύγουν στο φαγητό. Στο σωματικό στάδιο, όπως το ονόμασε ο Φρόιντ, ο άνθρωπος, ο αναπτυσσόμενος τότε άνθρωπος, τίνει σταδιακά να ταυτίζει την ικανοποίηση της ανάγκης του για τροφή με βασικά αισθήματα ασφάλειας, άνεσης, ευδαιμονίας που προσφέρει η μητέρα. Καθώς η κάλυψη αυτής της πρωτογενούς ανάγκης για θρέψη συνδέεται με μια συναισθηματική σημαντική συναισθηματική κάλυψη, ιδίως από τη μητέρα, έχει την αίσθηση ότι τον φροντίζουν, ότι τον αποδέχονται.

0: Και επιστρέφοντας σε αυτό το εκπληκτικό που μας είπε στην αρχή, ότι από τη βρεφική ηλικία ουσιαστικά διαμορφώνεται, αρχίζει να χτίζεται η εικόνα που έχουμε για το σώμα, ας ζωγραφίσουμε μία εικόνα πολύ τρυφερή, νομίζω. Μία μητέρα που έχει στο στήθος το βρέφος και το θυλάζει. Όλοι γεμίζουμε με πολύ τρυφερά συναισθήματα όταν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο.
1: Και να ευχηθούμε και για χθες.
0: Και να ευχηθούμε και για χθες, βεβαίως.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, μια που αναφέραμε το, το θυλασμό από τις μαμάδες.
0: Έτσι. Όμως ο θυλασμός είναι μια διαδικασία η οποία έχει πολλές μικρές λεπτομέρειες. Τι σκέφτεται η μητέρα εκείνη την ώρα που θυλάζει? Πώς κρατάει το μωρό? Αν το κοιτάει ή δεν το κοιτάει? Όλα αυτά καθορίζουν ουσιαστικά το τι αισθάνεται το παιδί την ώρα που τρώει. Και εκείνη τη στιγμή παράλληλα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, καθορίζει τη σχέση του παιδιού της με το φαγητό μέχρι την ενήλικη ζωή του. Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες εστιάζουν πάρα πολύ σε αυτή την ουσιαστική επικοινωνία και έχουν ακούσει, νομίζω, Κατερίνα, και τα εξαμάξεις εξαιτίας αυτού. Έτσι, αλλά, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια διαρκή, λοιπόν, ανικανοποίητη ανάγκη αναπλήρωσης αυτής της έλλειψης εγκύτητας από εκείνη την εποχή μέχρι την ενήλικη ζωή
1: του. Και χρησιμοποιείται η γνωστή οδός, η τροφή.
0: Η τροφή.
1: Βέβαια, δεν σταματάμε εκεί. Αργότερα οι γονείς αρχίζουν να λένε «Μπράβο, είσαι πολύ καλό παιδί, γιατί τρως όλο το φαγητό σου». Και αυτό το παιδί, όταν θα γίνει ενήλικας, αν αναζητάει ένα μπράβο και δεν το πάρει από αλλού, ή αν δεν το παίρνει τόσο συχνά όσο το χρειάζεται, θα το ρίξει στο φαγητό. Κάπου στο βάθος του μυαλού του θα ακούγεται η γνώριμη φωνή των γονιών του να λέει «Μπράβο που τρως όλο το φαΐ σου, είσαι καλό παιδί». Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, η στεναχώρια, η απογοήτευση, η αγανάκτηση μπορούν να υπάρξουν αιτίες τροφής, υπερτροφής. Να τρως πιο πολύ, δηλαδή. Μερικοί άνθρωποι τρώνε όταν θυμώνουν και αντί να δαγκώνουν αυτόν που τους θυμώνει, δαγκώνουν τις τροφές. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό σημαίνει ότι το φαγητό μπορεί να γίνει μια δίωδος ανακούφισης των αγχωτικών συναισθημάτων. Εδώ μιλάμε για το comfort eating. Θα το έχουν ακούσει οι ακροατές πολύ συχνά να αναφέρεται. Όπου το άτομο τρώει προκειμένου να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα και βρίσκει προσωρινά μία διέξοδο ανακούφισης και έναν τρόπο ανταμοιβής, αναπτύσσοντας ένα είδος εξάρτησης από το φαγητό. Να μην ξεχνάμε το γνωστό, πολύ γνωστό σε όλους, μύθο ότι όταν χωρίζουμε τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα. Δεν τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα, απλώς τρώμε πάρα πολύ.
3: Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, το φαγητό γίνεται μια συναισθηματική τροφή. Με κάποιο τρόπο χτίζεται αυτό μέσα μας. Και φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις η σχέση μας με το φαγητό και ο τρόπος που το κάθε ανθρώπινο πλάσμα την κουβαλά μέσα του να γίνεται ένα δυσβάσταχτο φορτίο, Κατερίνα. Μπορούμε να τολμήσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη στίγμα?
1: Βεβαίως. Το στίγμα της παρχισαρκίας είναι μια μορφή κοινωνικής διάκρισης που βασίζεται στο σωματικό βάρος και συνοδεύεται πάντοτε από αρνητικά στερεότυπα. Παρά το όσα μας είπε η Αργυρό, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο, ότι η παρχισαρκία είναι μια πολύπλοκη νόσο, το στίγμα παραμένει ισχυρό, θεωρώντας λανθασμένα το βάρος ως αποτέλεσμα έλλειψης αυτοελέγχου. Η παρχισαρκία θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής ή ότι δεν υπάρχει αρκετή θέληση από την πλευρά του ανθρώπου με παχυσαρκία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια σύνθετη νόσος που επηρεάζεται, όπως μας είπε και η Αργυρό, από βιολογικούς, γενετικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οπότε τα άτομα με παχυσαρκία συχνά αντιμετωπίζουν πολλές αρνητικές στάσεις, χλεβασμό, διακρίσεις, με αποτέλεσμα να αισθάνονται μια έντονη ψυχολογική πίεση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, άγχος και κατάθλιψη. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλότερη ποιότητα φροντίδας υγείας, γιατί οι ασθενείς με παχυσαρκία αποφεύγουν τις ιατρικές εξετάσεις γιατί φοβούνται ότι θα κρυθούν. Όχι θα κρυθούν για αυτό που τους συμβαίνει, για τον έλεγχο που κάνουν, αλλά γιατί αφέθηκαν να γίνουν έτσι όπως έγιναν.
0: Όλο ενοχή είναι αυτό που περιγράφεις. Έχει πάρα πολύ ενοχή όλο αυτό
3: και
0: που περιγράφεις. Και
3: ξεκινάει και από την παιδική ηλικία, έτσι, από το σχολείο. Και...
1: Βεβαίως. Και τελικά ο στιγματισμός αυτός δεν λειτουργεί καθόλου ως κίνητρο για την απώλεια του βάρους. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πρόσληψης τροφής ως μηχανισμό αντιμετώπισης του άγχους, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος που πρέπει κάπου να τον σπάσουμε. Γιατί η παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα θέλησης. Ρυθμίζεται. Ο εγκέφαλος ελέγχει την πείνα και μάλιστα το κάνει ασυνείδητα. Η γενετική προδιάθεση παίζει το ρόλο της. Το περιβάλλον που προάγει την καθιστική ζωή και όλα αυτά που είπε η Αργυρό για τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε τι είναι. Να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα που να δίνει μια προτεραιότητα στον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν λέμε το άτομο με παχυσαρκία. Πρέπει να πούμε το άτομο με παχυσαρκία και όχι το παχυσαρκό άτομο. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, τους νέους, για τη βιολογική πολυπλοκότητα της νόσου. Πρέπει να υπάρχει μια προσβασιμότητα για τα άτομα με παχυσαρκία. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει στο γραφείο μου μια αγωνία από παχυσαρκό άτομο για το αν θα χωράει στην πολυθρόνα στην οποία καλούνται να καθίσει. Επίσης, έχω ακούσει από άνθρωπο που έχει χειρουργηθεί για παχυσαρκία και τα πήγε πολύ καλά, ότι σήμερα, κυρία Πάζου, μπόρεσα να καθίσω σε μία πλαστική καρέκλα. Mm. Και αυτό ήταν μαγικό, ήταν κατάκτηση.
3: Και υπόθηκε η σημαντική λέξη που ας είναι αυτονόητο, πρέπει να το πούμε, ότι είναι νόσος.
1: Είναι νόσος,
3: είναι ασθένεια.
2: Φυσικά. Πολυπαραγωγική η νόσος.
3: Πολυπαραγωγική η νόσος. Όταν υπάρχει χλεβασμός σε έναν παχύσαρκο άνθρωπο, στην ουσία χλεβάζεται ένας ασθενής.
1: Το key point σε αυτή την περίπτωση, για να εξαλείψουμε την προκατάληψη, είναι να αποσυνδέσουμε την προσωπική ευθύνη από την αιτιολογία της νόσου.
4: Mm. Κλέρι, μιλήσαμε λοιπόν ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, οπότε θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ σε σένα σαν πιο ειδικό. Τι συμβαίνει όταν αρχίζει κανείς να τρώει ψυχαναγκαστικά, όταν για να ανακουφιστεί από την αποτυχία, τη δυστυχία, τη μοναξιά, από το κανείς δεν με καταλαβαίνει και τελικά υπάρχει μια αιμονή με το φαγητό, μια ανεξέλεκτη κρεπάλη στα όρια του εθισμού. Μπορεί λοιπόν η σχέση μας με το φαγητό να γίνει τόσο εθιστική όπως είναι η εξάρτηση από τις ουσίες?
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Εύχομαι σε κάποια εκπομπή να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα των εξαρτήσεων έτσι πιο αναλυτικά, γιατί εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε για τους παράγοντες. Όμως θέλω λίγο να επισημάνω ότι κάθε εξάρτηση, όποιο βιβλίο και αν ανοίξουμε, την περιγράφει σαν ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, ακριβώς σαν αυτό που περιγράψατε και για την παχυσαρκία. Και η εξάρτηση λοιπόν είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όποια μορφή και αν έχει αυτή, όπως και αν εκδηλώνεται, είναι ένας τρόπος να ανακουφιστεί μια ανάγκη. Να προσφέρεις δηλαδή στον εαυτό σου μια διαφυγή από κάτι το οποίο αισθάνεσαι να σε πνίγει. Μια μορφή, ας πούμε, αυτοθεραπείας που την κάνει το ίδιο το άτομο ασυνείδητα για να κατευνάσει αυτό που δεν ξέρει τι άλλο να το κάνει. Αυτό που περιγράψατε για το φαγητό, είτε λοιπόν είναι προς την έκφραση υποφαγίας, είτε προς την έκφραση υπερφαγίας, όπως είδαμε και το είπατε πάρα πολύ ωραία και οι δύο, ουσιαστικά έρχεται να υποκαταστήσει κάτι που δεν δουλεύεται. Είναι ένας θυμός, είναι μια υπερβολική χαρά. Αν δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτό το συναίσθημα, θα πάω στο ψυγείο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που θυμώνω πηγαίνω στο ψυγείο. Κάθε φορά που χαίρομαι πηγαίνω στο ψυγείο. Αυτός ο φαύλος κύκλος είναι ακριβώς ο ίδιος φαύλος κύκλος που εμπλέκεται ο οποιοδήποτε εξαρτημένος με οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά. Ακριβώς. Συχνά φτάνουν στις υπηρεσίες μας κυρίως έφηβα ή νεαρά κορίτσια, τα οποία πειραματίζονται με διατροφικές υπερβολές. Φαντάζομαι ότι, Αργυρό, μπορεί και εσύ να έχεις δει τέτοια παιδιά. Παιδιά τα οποία μπορεί να μην φάνε για 4 μέρες, ας πούμε, ή να πίνουν μόνο νερό ή να τρώνε. Για να πετύχουν ένα πολύ γρήγορο αποτέλεσμα, το οποίο σε εκείνη τη φάση δεν διαφέρει από το να κάνω μια υπερβολική χρήση κάποιας άλλης ουσίας ή κάποιας άλλης συμπεριφοράς. Είναι ακριβώς, διατρέχεται από τις ίδιες αρχές.
2: Να διακόψω και να πω ότι οδηγούνται από κάποια συναισθήματα και η λάθος μετάφραση αυτών των συναισθημάτων τους οδηγούν σε τέτοιες επιλογές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτά τα συναισθήματα, θα επιλέξω αυτόν τον τρόπο. Πολλές φορές έχουμε δει ότι διατροφικές τέτοιες υπερβολές συνοδεύονται και από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Στη συνέχεια δηλαδή, όλη αυτή η ενοχή η οποία ανέφερε πιο πριν η Κατερίνα, είναι σαν να πλημμυρίζει τον άνθρωπο και εκεί προσπαθεί να κατευνάσει τον εσωτερικό του πόνο και τραυματίζεται. Μπορεί να χαρακωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραίο θέμα, συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες μέσα σε αυτό που δεν μπορούμε να τους αναλύσουμε. Το σίγουρο είναι ότι κάπου υπάρχει μια βασική ανάγκη να είμαι αρεστός, να μπορώ να ανήκω, να κερδίζω αναγνώριση και αγάπη, και αυτή η ανάγκη νομίζω ότι καταδυναστεύει όλους μας από τη βρεφική μας ηλικία μέχρι τα βαθιά μας γεράματα.
3: Και βέβαια εκτός από αυτές τις υπαρξιακές ανάγκες, καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, και μας επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους. Οι καλλίγραμμες influencers που προβάλλουν μια τέλεια εικόνα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας και να μας οδηγήσουν σε μια συνεχή προσπάθεια μίμησης ενός προτύπου που συχνά είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Κατερίνα, μέσα από την εμπειρία σου, πώς επηρεάζουν τελικά τα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων τη σχέση με το σώμα μας?
1: Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι, τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα πολύ περισσότερο, γιατί η χρήση τους είναι πιο συχνή, παίζουν τεράστιο ρόλο στην εικόνα που έχουμε για το σώμα μας και το πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας. Συνειδητά ή ασυνείδητα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τις τέλειες εικόνες των ανθρώπων που βλέπουμε και στις διαφημίσεις, στα περιοδικά, στα δίκτυα. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία, μάλιστα, τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του σώματος και στο body shaming, ενισχύοντας την τάση για κοινωνικές συγκρίσεις και την ανασφάλεια σχετικά με την εμφάνιση. Στις μέρες μας παρατηρείται μια τρομερή υπερπροσπάθεια, η οποία οδηγεί στο να αποκτήσουμε μια εικόνα σώματος η οποία θα είναι κοινωνικά επιθυμητή και αποδεκτή. Η αψυχάδιαστη εικόνα που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι διαφορετική βέβαια για τους άντρες και τις γυναίκες. Δηλαδή οι άντρες πρέπει να έχουν ένα μειώδες σώμα και οι γυναίκες αντίστοιχα ένα λεπτό και θηλυκό, αλλά δεν πάβουν να είναι και για τους δύο ιδιαίτερα πιεστικά. Και βεβαίως αυτές οι εικόνες, τα εξειδανικευμένα πρότυπα, συνδέονται άμεσα με την δημιουργία ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων, όπως είναι η δυσαρέσκεια, όπως είπαμε προηγουμένως, η διαστρέβλωση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και βέβαια αυτό που ανέφερε προηγουμένως και συνάδελφος, η Κλέρη, στην διατροφικές διαταραχές. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, Χρυσάνθη, τι θα έλεγε το θέατρο για όλα αυτά?
3: Επειδή το θέατρο μιλάει συνήθως για τα πάντα όλα, εμείς συνηθίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε στην εκπομπή μας, εκτός από τραγούδια, και αποσπάσματα από τη λογοτεχνία ή από θεατρικές παραστάσεις. Συνήθως όταν αφορά στο θέατρο, τα αποσπάσματα είναι από προηγούμενες θεατρικές παραστάσεις, συνήθως της θεατρικής ομάδας επισκηνής με την οποία και συνεργάζομαι. Σήμερα όμως θα πρωτοτυπήσουμε. Το απόσπασμα που θα ακολουθήσει είναι από την επόμενη παράσταση και όχι από προηγούμενη, τον επισκηνής. Η παράσταση λοιπόν αυτή, βρήκα και ευκαιρία να τη διαφημίσω έτσι πολύ νωρίτερα, θα έχει τον τίτλο «Διορθώνεται το πράγμα» με ερωτηματικό. Το απόσπασμα που θα ακούσετε ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ειδικά για την εκπομπή. Και για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται και τι συμβαίνει, στη συγκεκριμένη σκηνή η Τιτάνια ξυπνάει μαγεμένη από τον σύντροφό της, τον Όμπερον, με τον οποίο βρίσκεται σε μια πολύ έντονη διαμάχη. Ο Όμπερον και η Τιτάνια είναι οι βασιλείς των ξωτικών ενός κοντινού μας δάσους. Ο Όμπερον θέλει να ρεζιλέψει σε όλο το βασίλειο των ξωτικών την Τιτάνια, ευχόμενος το πρώτο πλάσμα που θα αντικρίσει την Τιτάνια και που σύμφωνα με το Ξόρκι θα το ερωτευθεί, να είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο εξευθελιστικό για αυτή. Πράγματι, η Τιτάνια ερωτεύεται ό,τι χειρότερο. Και το ό,τι χειρότερο για ένα ξωτικό είναι ένας αρεβίστας, φιλοχρήματος και αλαζονικά εξουσιαστικός θνητός που επιβουλεύεται το δάσος των ξωτικών για δικό του όφελος, εμπορευόμενος τη μακροβιότητα και τη διατήρηση της νιώτης και της ομορφιάς, όπως ακριβώς αυτή αντικατοπτρίζεται στα κοινωνικά πρότυπα της εποχής. Για τα ξωτικά, η ομορφιά έχει να κάνει με ελευθερία, με ξενιασιά, με αξίες της φύσης, έχει να κάνει με την προσωπικότητά τους. Η μαγεμένη Τιτάνια όμως πρέπει να αρέσει το θνητό, άρα πρέπει να έχει μια άλλη εικόνα. Η ερωτευμένη Τιτάνια λοιπόν πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί μόνο και μόνο για να του αρέσει.
5: Ποιος είναι αυτός ο άγγελος με τη γλυκιά φωνή?
6: Όχι, κυρά μου, πρόσεξε.
5: Μην το ξυπνάς ακόμη.
6: Δεν είναι η γνώμη των θνητών σαν τη δική μας γνώμη.
5: Αυτοί εκτιμούν την ομορφιά με εικόνες και μετρήσεις.
7: Μα εμείς την αισθανόμαστε στη δύναμη της φύσης.
6: Παράξενο μου φαίνεται που άγγελο τον βλέπεις.
5: Αλλά και εσύ.
7: Δεν πρόκειται καθόλου να του αρέσει.
6: Είδα
5: και άκουσα θνητούς.
7: Κλειμένοι μες στα φύλλα.
6: Και αυτό που βλέπουν για ομορφιά μου φέρνει ένα τριχύλα.
5: Από τη μια λιμοκτονούν.
6: Φουσκώνουν.
7: Απ' την άλλη.
6: Αλλάζουν την εικόνα τους.
5: Πόδια μέχρι κεφάλι.
7: Γι' αυτόν τον άγγελο, εγώ χαλάλι του να αλλάξω.
8: Χαλάλι του να αλλάξω.
7: Όμως τη Ζαχαρένια μου.
8: Τη Ζαχαρένια μου,
7: γι' αυτό. Δεν θα χαλάσω.
8: Δεν θα χαλάσω.
7: Δεν πρόκειται να υποστώ πείνα.
8: Να υποστώ πείνα.
7: Ταλαιπωρία.
8: Ταλαιπωρία.
7: Εμείς, καλά μου ξωτικά. Έχουμε τη μαγεία.
8: Τη μαγεία.
7: Απαπα.
8: Για τα τερτύπια του έρωτα. Πόσο έχω ξεπέσει.
7: Με τέτοια χάλια.
8: Αν με δει. Σε έρωτα θα πέσει.
7: Μα.
8: Θα το μάθω σύντομα.
7: Ώρα.
8: Να σε πλανέψω.
7: Να δεις.
8: Τον κόσμο των σκιών. Δείτε. Θα επιτρέψω. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος με την γλυκιά φωνή του?
4: Υπάρχει αντίληψη ότι η εικόνα του σώματος είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. Ισχύει τελικά αυτό? Πώς αποτυπώνονται οι ομοιότητες και διαφορές γυναικών και ανδρών στο σώμα και τη φροντίδα του? Και επίσης, να ρωτήσουμε και πώς επηρεάζει η ηλικία τη σχέση μας με το σώμα και την αυτοεικόνα μας. Θα θέλαμε λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουν και οι δύο καλεσμένες μας.
2: Η αντίληψη ότι η εικόνα σώματος αφορά μόνο τις γυναίκες δεν ισχύει. Υπάρχει μια κοινή βάση, μια ομοιότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα και αυτό είναι η επένδυση στη φροντίδα. Η τάση για αυτοφροντίδα, γυμναστική, χρήση προϊόντων περιποίησης αυξάνεται ραγδαία και στα δύο φύλλα τα τελευταία χρόνια, καθώς η εμφάνιση πλέον θεωρείται κεφάλαιο ολόκληρο και σημαντικό στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Σήμερα η αγορά της ανδρικής περιποίησης αναπτύσσεται ταχύτητα καταρρύπτοντας κάθε ταμπού. Οι άντρες πλέον ξοδεύουν σημαντικό χρόνο και χρήμα στην περιποίησή τους και θα έλεγα ότι πλησιάζουν τα γυναικεία πρότυπα επένδυσης στην εικόνα. Τώρα, οι διαφορές που υπάρχουν στο τι θεωρεί ιδανικό ο άντρας και η γυναίκα και ποια είναι η προσέγγιση. Η γυναίκα προσπαθεί να βελτιώσει την εμφάνισή της και προχωρά προς την αδυνατότητα και τις καμπύλες. Ενώ οι άντρες δίνουν έμφαση στη μυϊκότητα, όπως είπαμε, και στο σχήμα V του σώματος. Η συχνότερη ενασχόληση που έχουν οι γυναίκες με τις δίαιτες και τα καλλιντικά, συζητούν για τις αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και στο σώμα, τις χαρακτηρίζει, ανήκουν μάλλον όλες αυτές οι αναζητήσεις μέσα στο πλαίσιο της φροντίδας. Ενώ οι άντρες δίνουν έμφαση στην εντατική γυμναστική και στην χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ή της πρωτεΐνης για να αλλάξουν την εμφάνισή τους. Και τέλος, οι γυναίκες εκφράζονται πιο ελεύθερα, συζητούν τις ανασφάλειές τους, κάτι που τους ελαφρύνει και τους ανακουφίζει, ενώ οι άντρες βιώνουν μια σιωπηλή πίεση, καθώς η παραδοχή για ανασφάλεια για την εμφάνισή τους θεωρείται μη ανδρική συμπεριφορά. Άρα οδηγούνται σε λιγότερη αναζήτηση βοήθειας. Τώρα, το πώς επηρεάζει η ηλικία τη σχέση με το σώμα είναι πολύ καθοριστικό, γιατί σε κάθε ηλικιακό στάδιο οι προτεραιότητες μετατοπίζονται ανάλογα το στάδιο το ηλικιακό στο οποίο βρισκόμαστε, από την εξωτερική εμφάνιση προς τη λειτουργικότητα και την υγεία. Χαρακτηριστικά, στην εφηβεία, η οποία είναι μια περίοδος κρίσης, η ηλικία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γιατί η εικόνα του σώματος όσον αφορά τις γυναίκες την είναι χειροτερεύει μεταξύ 10 και 16 λόγω των ραγδαίων αλλαγών της ύβης και της κοινωνικής πίεσης για αδύνατη σιλουέτα, ενώ αντίθετα οι άντρες η αυτοεικόνα παρουσιάζει συχνά βελτίωση μεταξύ 10 και 24 ετών, γιατί η ανάπτυξη μυϊκής μάζας πλησιάζει το ανδρικό πρότυπο. Στο δεύτερο ηλικιακό στάδιο, στην νεαρή ενηλικίωση, παρατηρείται μία μετάβαση από την εμφάνιση στη λειτουργικότητα. Στα 20 μας νοιάζει κυρίως πώς φαίνεται το σώμα, αισθητικά. Πλησιάζοντας όμως μετά τα 30 προς τα 40, αρχίζουμε να εκτιμάμε το τι κάνει το σώμα για εμάς. Η ικανοποίηση συχνά αυξάνεται όχι γιατί το σώμα γίνεται τέλειο, αλλά γιατί το άτομο αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταματά να εξαρτάται τόσο από τη γνώμη των άλλων. Αυτό το ηλικιακό στάδιο είναι το στάδιο της συμφιλίωσης. Είναι η στιγμή που σταματάμε να βλέπουμε το σώμα μας ως ένα έργο τέχνης προς έκθεση και αρχίζουμε να το βλέπουμε ως το σπίτι μας, το οποίο οφείλουμε να φροντίζουμε για να μας αντέξει στον χρόνο. Στο στάδιο της μέσης ηλικίας τώρα, από τα 40 έτη και μετά, η εικόνα σώματος τίνει να σταθεροποιείται. Εκεί οι γυναίκες, παρά την αύξηση του βάρους ή τις αλλαγές στο δέρμα, αναφέρουν μία σταδιακή αύξηση της ικανοποίησης, καθώς αποκτούν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες και αποδέχονται το σώμα τους. Οι άντρες γενικότερα έχουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε αυτό το ηλικιακό στάδιο σε σχέση με τις γυναίκες. Ωστόσο, μετά τα 40 μπορεί να εμφανιστεί μία δυσαρέσκεια λόγω της μείωσης της τεστοστερόνης και της μυϊκής τους ισχύως. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, όπου είναι η τρίτη ηλικία, εκεί έχουμε η εστίαση αλλάζει ριζικά. Πάμε από την εμφάνιση στην λειτουργικότητα. Το σώμα είναι βασικό στοιχείο να μπορεί να λειτουργεί. Η ικανοποίηση συνδέεται πλέον με το αν το σώμα δουλεύει, αν μπορεί το άτομο να περπατήσει, να είναι ανεξάρτητο και όχι αν είναι όμορφο. Οι γυναίκες συχνά συμφιλιώνονται με τις αλλαγές, τις ρητίδες, τη χαλάρωση, ενώ οι άντρες συμφιλιώνονται με την απώλεια της σωματικής τους δύναμης. Αυτό που ενδιαφέρει και τα δύο φύλλα στο συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο είναι να μπορούν να απολαμβάνουν μικρά, καθημερινά πράγματα, τα οποία όμως τους προσφέρουν μεγάλη χαρά.
0: Άρα, Άργυρο, όμως, με όλα αυτά που είπες, νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε οι ακροατές μας να προσέξουν πριν επιλέξουν μόνο την κατάλληλη δίαιτα, να αναρωτηθούν και σε ποια φάση ζωής βρίσκονται για να ξεκινήσουν. Γιατί ανέφερες ότι κάθε ηλικιακό στάδιο έχει και μια άλλη, συνδέεται με μια διαφορετική ανάγκη.
2: Ναι, οι προσεγγίσεις αλλάζουν εντελώς, γιατί είναι τα θέλω, να το πω έτσι απλά, τα θέλω της κάθε ηλικίας διαφορετικά. Που αν ξεκινήσουμε τα θέλω με την αισθητική των 20, θα φτάσουμε στο θέλω των 65+, θέλω να μπορώ να στέκομαι όρθιος να κάνω μία βόλτα.
1: Από τη μεριά τώρα της ψυχολογίας, εγώ θα πω ότι οι συνειδητές και οι ασυνείδητες αποδόσεις των ιδανικών σωματικών χαρακτηριστικών για το κάθε φύλο, βεβαίως σε ένα βαθμό επιδρούν στην εικόνα που έχει για το σώμα του η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα, αλλά η σύγχρονη δυτική κουλτούρα τίνει να εκθέτει τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες στον ίδιο βαθμό σε εξειδικευμένες εικόνες σώματος από την νεαρή ηλικία, γεγονός που βεβαίως προκαλεί την εσωτερήκευση αυτών των ελκυστικών και αψεγάδιαστων προτύπων σώματος, τα οποία είναι δύσκολο να επιτευχθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι θέμα γυναικείο, είναι θέμα και των δύο φύλων, είναι θέμα ανθρώπινο.
3: Κλείνοντας την εκπομπή μας, σίγουρα οι ακροατές και οπωσδήποτε και οι ακροάτριές μας, όπως προαναφέραμε, θα ήθελαν να ακούσουν κάποιες πρακτικές συμβουλές, τα γνωστά tips που δίνουμε για μια ισορροπημένη διατροφή που σίγουρα ισορροπεί και την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Αργυρό, τι θα πρότεινες ως ειδικός?
2: Εν ώψη καλοκαιριού, ο στόχος της διατροφής είναι η ενυδάτωση. Αρχικά να πω για το νερό ότι είναι ο ακριβότερος διαλύτης και παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες. Άρα το νερό είναι αυτονόητο. Πρέπει, επειδή χάνουμε και ηλεκτρολίτες και αρκετά υγρά από την εφίδρωση, χρειαζόμαστε να καταναλώνουμε πάρα πολλά φρούτα, λαχανικά που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, έχει πάρα πολλές σαλάτες, πάρα πολλά λαχανικά και φρούτα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να χρησιμοποιούμε ένα έξυπνο μαγείρεμα, δηλαδή όχι τηγάνι, προτίμηση στο ψήσιμο, στον ατμό ή στο γκριλ, όχι στα βαριά τσιγαρίσματα, όχι στα βαριά γεύματα, δηλαδή με αυξημένα λιπαρά και επεξεργασμένα τρόφιμα. Καθώς επίσης το γλυκό του καλοκαιριού θα μπορεί να είναι σε καθημερινή βάση ένα παγωμένο γιαούρτι, είτε με γλυκό του κουταλιού είτε με κάποια μαρμελάδα, να αποφεύγουμε σαντιγί και διάφορα άλλα γλυκά που είναι υπερθερμιδικά. Επίσης μια γρανίτα θα ήταν εύκολη, γρήγορη. Τα φρούτα να τα χρησιμοποιούμε αντί για γλυκό. Επίσης, εάν επιθυμούμε μία φορά στο τόσο να τρώμε ένα γλυκό της αρεσκίας μας, το οποίο είναι ανεβασμένο θερμιδικά, να το επιτρέπουμε στον εαυτό μας, και εδώ θα μιλήσω για τον κανόνα 80-20, δηλαδή 80% το χρονικό διαστήματος της εβδομάδος να τρώμε θρεπτικά και ορθά, και το 20% να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας λιχουδιές χωρίς τύψεις. Γιατί οι τύψεις και η στέρηση είναι ο χειρότερος εχθρός μιας ισορροπημένης διατροφής. Προσοχή επίσης στις κρυφές θερμίδες που κρύβονται σε καφέδες και σε αλκοόλι. Όταν λέμε καφέ, θα μπορούμε να το πιούμε σκέτο και όχι με όλα αυτά τα γλυκαντικά σαντιγές που για μένα δεν είναι καφέδες, εγώ τους λέω γαλακτομπούρεκα. Light επιλογές, ακόμα και όταν βγαίνουμε έξω σε ένα τραπέζι, σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα με την αλκοόλι. Μπορούμε να προτιμήσουμε ένα λευκό ποτήρι κρασί, που είναι πιο χαμηλά θερμιδικά. Μπορούμε να πιούμε σόδα ή γεύσεις νερού, που υπάρχουν πάρα πολλές πλέον, μαστίχα και πολλά άλλα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Και μία στρατηγική είναι να ξεκινάμε πάντα σε ένα τραπέζι από τη σαλάτα μας, έτσι ώστε να έρχεται πάντα ο πρώτος μικρός κορεσμός. Να μην πηγαίνουμε πεινασμένοι σε αυτή την κοινωνική εκδήλωση, να έχουμε τσιμπήσει κάτι πρώτα στο σπίτι. Και όπως σας είπα, να θυμάστε τον κανόνα 80-20, καθώς επίσης το πιάτο μας να έχει αρκετή πρωτεΐνη, αρκετή σαλάτα και λιγότερους υδατάνθρακες.
4: Πολύτιμες συμβουλές σου, Αργυρό. Ευχαριστούμε. Για να προσέχουμε, να φροντίζουμε το σώμα μας και να αγαπάμε την εικόνα μας. Γιατί όταν το σώμα είναι υγιές και φροντισμένο με αγάπη, η εικόνα εκεί είναι οικία και όμορφη. Και ως αποτέλεσμα ενός ορμονικού συνόλου,
3: η ψυχή είναι ωραία.
9: Και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρομίο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου. Μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
10: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στις συζητήσεις που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης. Όπως ανέφερε, η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
11: Αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει και απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
9: Τώρα, ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
12: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνούς διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστηρίξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
13: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όπως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη να αναχωρούν τα επιβάτη είναι 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλη δια νόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω, κατά 40% από 5.700.000 επιβάτες, είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε, πιστεύω, καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοριστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών. Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών, του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη Μαλφή, τα οποία παραλάβαν τους συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη θυμάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξυχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε, θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίζονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και τα... και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακόμη και αυτές τις παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους, στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, στους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να, να ενημερώνουν τους, τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να, να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους
2: να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Έχετε, κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τα, τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, έλεγαμε κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις είχαν η αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα και, για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τα, τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην μπήθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος υπάλληλος στη ΔΕΗ.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο, στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τα, τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτηγός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος ο 43χρονος ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτούργου, απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, το έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσιδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης, έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, που μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη, ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών τους, απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σήμερα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκίνητου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επιτόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, στη συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση. Και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μετά τη μητέρα που θα μπορέσει να δώσει μια εικόνα τι συνέβαινε στο αυτοκίνητο και την ώρα. Οπότε περιμένουμε την απόφαση της ανακρίτριας. Ενδεχομένως να κάνει τη διαδικασία αυτή και η αστυνομία, αλλά ενδεχομένως να το κάνει και η ίδια η ανακρίτρια.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν.
5: Τα μέλη της οικογένειας της 28χρονης ήταν χθες στο δικαστήριο, ζητούν βέβαια δικαίωση και έλεγαν ότι υπάρχει ιστορικό στο ζευγάρι. Σε 28χρονης ζητούν

0: Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίες και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες. Μας ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώ σα μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται μάλλον το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες, γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος, όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύπτας, ότι υπάρχουν πολλές επιθυμητές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντοτικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εισαγορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση με την αντιμετωπίζει.

0: τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στον πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή 15 του μήνα αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής του Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε, οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφίξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους χωρίς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%, στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχθούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού Λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως κυριάρχησε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωονόσων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι το θέμα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει η ΟΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς τον Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε βεβαίως το χειμώνα να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να διψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο, Ωστόσο, υπάρχουν συστήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροχώρου ορίζοντα. Ξεκινάσαμε να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειακού της Ελλάδας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα τη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που πλευρά της Περιφερειακής Ελλάδας ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, αυτό που είπες, τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι. Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου. Και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάδι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτη των παραγωγικών εκδόσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω στο Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 θερμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες θερμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συντοπίσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μηνυτήριων, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από τη Μελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές θερμογεννήτριες. Και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν για μεγάλωσε σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ενδογενήτρες. Η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Άμανης, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Άμανης. Έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου, ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 σχεδής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκδηθεί. Όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εκδηθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστή Άδα, στο Δήμο Ορεστή Άδα, θα βρεθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ορεστή Άδα Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημόσιο για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βασιλείακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάφεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κρουστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού, αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς, καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειτων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Τον Ιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Ιχάο υποδέχθηκαν τον Donald Trump στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουτιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλίων μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο. Καθένα σε ποινή φυλάκιση 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του. Μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανός... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί? Το η Σπάρτη. Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα. ποσότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόδε ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Κιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε και εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται. Και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, στον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας τόσο από τον Μάριο Ντράγκη όσο και από τον Ζαν Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος, που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη και επανέλαβε την πρότασή του από το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάποτε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας. Κλιματικό παιδί της Ευρωζώνης. Σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα.

0: κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αρακίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός αγκαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Has this magical dimension.
0: Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση του Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μολονότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας με έμφαση στη βιωσιμότητα, την

0: ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλής, η οποία θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στη Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλήλους σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλλήλους με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων πάντα, για τη μεταφορά των αλλιευμάτων μετά τα αλλιευτικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες απαράκτιους αλλήλους που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση τα σκάφη τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20 με 30% αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη. Προημηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κ. Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσε, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Υπουργός. Μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απέναντι σε άλλα, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία για το επανέλθω, θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος. Εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, αν συνέβαινε κάτι με στράτευση Νέα Δημοκρατία, πλην όμως η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα και την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν εξωχώρια offshore, όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνονται μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ορισμό όλοι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν παράδειγμα και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει. Τυπικά.
0: Μέρες δεν θα παραστούσουν. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα πεθάνει, η πολιτική μας συντάκτρια. Θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά του ΠΑΣΟΚ, Λίνα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τζικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
7: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι, το Μάρτιο του 2025. Λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένοι με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριστοκραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο Ακύλλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμού σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμού σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαίως των αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Ναι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αξιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόβαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόβαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλειο Άμαμπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
10: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
6: Λοιπόν,
10: αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
6: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
11: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Και κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε ζωή τους, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε από την Ερτινιστροέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βαρνάκης ότι δεν θέλει να σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοδιάρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνει μέσα αυτά,
11: ένα
0: νότι.
11: Μήνυμα των παιδιών.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
12: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προστατικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τηθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιού, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
13: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
16: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένοι καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ούτε σήμερα θα είμαστε μαζί το βράδυ. Από αύριο πάλι, λόγω Eurovision. Από αύριο πάλι θα κανονικά στην ώρα μας για τους βραδινούς ακροατές. Με την Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ξεκινήσαμε με έναν εκπληκτικό καρσλαμά, έτσι όπως τον ερμήνευσε στο Λαούτο ο εκπληκτικός σολίστας Χρήστος Ζώτος από τις πολύ σπουδαίες εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτό το απόσπασμα.

Πήγαμε πρώτα σε ένα συρτό θερμιώτικο, ένα τραγούδι της αγάπης με τον Βασίλη Χατζόπουλο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τον Γιώργο Κονιτόπουλο το Θεουδάκι όμως, αυτή τη φορά στο βιολί, και τον Δημήτρη Φυρουαγέννη στο λαούτο. Και αμέσως μετά τραβήξαμε πλώρη για Βόλο, μιας και είναι η καταγωγή της Ελπίδας από εκεί. Έτσι, μέσω ενός κομματιού που το γνωρίζετε, είναι ένα τραγούδι του γάμου, Μπροστά τραβάει ο Ευγερινός, αλλιώς το λένε και Σμυρνιό, γιατί έλκει την καταγωγή του από την Μικρά Ασία και τη Σμύρνη. Με τον Απόστολο Γλαφυριώτη το ακούσαμε αυτή τη φορά στη φωνή, το Σταύρο Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, το Χρήστο Πνάρα στο βιολί, τον Κώστα Καραδέμητρο στο λαούτο. Η ηχογράφηση είναι από ένα διπλό CD με τίτλο Μαγνησία, από το οποίο έχουμε παίξει και άλλα εξαιρετικά κομμάτια σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα ξωτικά της παράδοσης. Και ας περάσουμε απέναντι στην Εύβοια με έναν ευωικό σκοπό, το Μαρινιώτικο.

Και συνεχίσαμε με ένα Mars, ένας εκπληκτικός αγαπημένος σκοπός, με το κλαρίνο του Γιώργου Μπραχόπουλου, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε και το άρωμα, έτσι όπως μας έρχεται από τη Λέρο, αυτή τη φορά σε άλλη εκτέλεση, με τους Γκιντίκη και τον Τάσο Κοφοδήμο στο τραγούδι.

Τραγούδησε η Θάλια Σπανού, Καράβι Αρμενίζη, και έπαιξε φλογέρα ο Αντώνης Σπανός. Από τους φούρνους η Θάλια, από την Ικαρία ο Αντώνης. Κωνσταντίνος Φυρογέννης στο Λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση, και Αλέκος Καραβέλης φυσικά, ο αγαπημένος μας κύριε Αλέκος στο Σαντούρι, σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να συνεχίσουμε με ένα γεραγιώτικο συρτό από την αγαπημένη μας Λέσβο. Τη στέλνουμε χαιρετίσματα και να έχουν δύναμη εκεί οι άνθρωποι με όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με την κτηνοτροφία εκεί.

Αλέκος Γκαραβέλης ήταν εδώ στο Σαντούρι, σε αυτή την ηχογράφηση που πραγματοποίησε η Αγγελική Καρά το 1976. Ερμήνευσε έναν αργό σκοπό από τη Ρούμελη, από το τραγούδι «Ανοίχτωσε και βράδιασε». Αυτός ο σκοπός, όλο Σαντούρι, Αλέκος Γκαραβέλης. Περιμένω ακόμα τον Κλέαρχο να βρει λίγο χρόνο να έρθει σε αυτή εδώ την εκπομπή να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τον Αλέκο Γκαραβέλη. Θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα 45 που έχει ετοιμάσει η Ελπίδα.

Από τις χωραφίσεις της Στασίας Βέρας, βινήλιο 45 στροφών, το ακούσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, με όλο έτσι τον ωραίο γεμάτο ήχο που έχουν αυτά τα βινιλιάκια, παρόλη τη φθορά τους και παρότι προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε όσο τον δυνατόν καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, λέω να πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο που δεν έχουμε ξανακούσει, από τις ηχογραφίες της Αγγελικής Καρά, το 1976, επίσης τον Αύγουστο, αυτή τη φορά το Συρτό της Αγάπης ο Αριστίδης με τον Δημήτρη Κακαβίτσα στο τραγούδι, το Γιώργο Μάγκα στο κλαρίνο, το Γιάννη Σούρλα στο βιολί και τον Τάσο Αναστασίου στο λαούτο.

Χρυσά Γαρίφαλα, ένα τραγούδι του γάμου, της Τάβλας, με τον Μωραΐτη Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι. Τον συνόδευσαν ο Γιώργος Φλόρος στο βιολί, ο Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο και ο Κώστας Παλαιολόγου στο σαντούρι, σε αυτή την ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς. Πάμε να ακούσουμε τη Διαμαντούλα, έτσι όπως μας έρχεται από τη Θεσσαλία, και από 45 ο Χρήστος Ζυγοβίνας με τον Σπύρο Αναστασίου.

Τα ξαδικά της παράδοσης σας αποχαιρετήσουν με ένα τραγούδι που ηχογραφήσαμε εδώ με τους Λαλιτάδες στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά!

0: Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες, μετά τη σημερινή τους συνάντηση, συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Τελεία GR.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
13: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση!
14: Τα χρόνια πέρασαν, αυτά όμως δεν ξεχάστηκαν. Τραγούδια που ακούγαμε, τραγούδια ελληνικά, απλά, με λίγο υπολιπάθος, τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδήσαμε μόνοι ή με την παρέα μας. Τραγούδια που σήμερα πολλοί να τα ακούνε για πρώτη φορά. Ελάτε να θυμηθούμε μερικά από αυτά. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν ένας δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Επινοώντας την τετράχορδη παραλλαγή του μπουζουκιού, γράφοντας τραγούδια σε διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που υπήρχαν στο λαϊκό τραγούδι. Ένα από αυτά ήταν και το «Περασμένες μου αγάπες». Θα το ακούσουμε τώρα από το τρίο Μπελκάντο με την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας τότε.

Την πρώτη του εμφάνιση ως μουσικός την έκανε το 1938 ως τρομπετίστας και ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1946. Ο Γιώργος Μουζάκης έχει γράψει πάνω από 2.500 μουσικές μελωδίες για θεατρικά έργα, μουσικές κωμωδίες και επιθεωρήσεις. Κάθε του τραγούδι ήταν και μια επιτυχία. Σε στίχους Βασίλη Σπυρόπουλο ακούμε να μας τραγουδά η Αλέκα Κανελίδου «Το αναπνοή μου».

Ακόμα ένα τραγούδι θα ακούσουμε του Γιώργου Μουζάκη. Αυτό που καθιέρωσε τον Σώτο Παναγόπουλο και τον έκανε γνωστό σαν τραγουδιστή φεύγοντας από τον Βόλο. Μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Φίλωνα Αρία. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά. Σώτος Παναγόπουλος, αυτός που το πρωτοτραγούδησε.

Ο Μίμης Πλέσας έχει γράψει πολλά τραγούδια πάνω σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη. Ένα από αυτά ήταν το τραγούδι «Από σένα αρχίζουν όλα». Το 1961 το τραγούδισε μια ανερχόμενη φωνή στο ελαφρό τραγούδι, η Τζένι Βάνου. Ο Μίμης Πλέσας διευθύνει την ορχήστρα του ΕΙΡ.

από τις ρομαντικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Δισκογραφικά, η Βέτα Προέδρου δεν ήταν πολύ γνωστή ως τραγουδίστρια. Ο κόσμος την γνώρισε σαν ηθοποιό από τον κινηματογράφο και από την τηλεόραση και το θέατρο. Ήταν η αγαπημένη τραγουδίστρια του Χρήστου Χερόπουλου. Θα την ακούσουμε να μας τραγουδά ένα τραγούδι του Χρήστου Χερόπουλου με τον ίδιο στο πιάνο. Το «Τι κι αν χαθείς», Βέτα Προέδρου.

Από τον Βόλο ξεκίνησε για να κάνει καριέρα στο ελαφρό τραγούδι. Και κάποτε κατάφερε να πάρει το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού στην Θεσσαλονίκη. Τραγουδούσε σε διάφορα κοσμικά κέντρα με γνωστές ορχήστρες, αλλά και με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Από μια ηχογράφηση τότε ακούμε τον Ντόνι Βαβάτσικο να μας τραγουδά τη σύνθεση του Αλέκου Γεωργιάδη «Γαλάζια μάτια μου». Την ορχήστρα διευθύνει ο συνθέτης.

Ο Γιάννης Βογιατζής το 1961 στο τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ τραγουδά «Το ήλιο μου γέτης Χαραυγής», σύνθεση του Γιώργου Κουρουπού, στίχη Κώστα Παλιμετάκη. Και το τραγούδι παίρνει το τρίτο βραβείο. Αυτό θα ακούσουμε τώρα.

0: Αυτή την ώρα από το μουσικό μου αρχείο σας θυμίζω τραγούδια από τα χρόνια που πέρασαν. Αυτά όμως δεν ξεχάστηκαν. Στην ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, ο Παναγιώτης Καλός.
1: Ένα τραγούδι του Κώστα Απρέντα, όχι και πολύ γνωστό, θα μας το τραγουδήσουν μαζί ο Τζίμις Μακούλης, Γιάννης Βοιατζής, Κλειώ Δενάρδου, Ζωζό Κυριαζοπούλου και ο Σάκης Παπανικολάου. «Να σταθούμε πλάι εμείς» είναι ο τίτλος.

Την δεκαετία του 50, εκτός από τα ελαφρά τραγούδια, ακουγόταν και τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά τραγούδια όπως τα έλεγε ο κόσμος τότε. Ο Τσιτσάνης το 1948 γράφει το «Κάνε λιγάκι υπομονή». Πρώτη το τραγουδά η Σωτηρία Μπέλου. Τα χρόνια δύσκολα. Οι στίχοι περνούσαν από λογοκρισία και το τραγούδι δεν επιτρέπεται να ακούγεται. Τώρα θα το ακούσουμε από την Αθηναϊκή Κομπανία με την Βούλα Καραχάλιου.

Το τραγούδι «Βύρα της Άγκυρες», ο Γιώργος Μουζάκης το έγραψε το 1949 σε στίχους Αλέκου Αγγελόπουλου. Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε και έκαναν γνωστό τον Τζίμι Μακούλη. Θα το ακούσουμε τώρα σε καινούργια ενορχήστρωση με την ορχήστρα του Μουζάκη και τον Τζίμι Μακούλη να το τραγουδά.

Το πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 1959 στο ξενοδοχείο King George της Αθήνας και παρουσιαστής ήταν ο Δημήτρης Χόρν. Ο Γιάννης Πάρτακος έλαβε μέρος με το τραγούδι «Εσένα» σε στίχους του Αλέκου Λιδωρίκη. Το τραγούδισε ο Γιάννης Βοιατζής και πήρε το τρίτο βραβείο. Τώρα θα το ακούσουμε από τον Κώστα Χατζή.

0: Σήμερα από το ξεφύγισμα του πενταγράμμου σας θύμισα τραγούδια από τα χρόνια που πέρασαν, αυτά όμως δεν έχουν ξεχαστεί. Μικρό μουσικό αφιέρωμα νοσταλγικό, όταν το ραδιόφωνο ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στο σπίτι, όταν η ζωή ήταν αλλιώς. Ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε τα τραγούδια, στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.
1: Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εμφανίστηκε στην Ελλάδα ένα νέο είδος ελαφρού τραγουδιού, το νέο κύμα. Ήταν μια ανανεωτική τάση του ελαφρού τραγουδιού και τα τραγούδια εκτελούνταν με τη συνοδεία πιάνου ή κιθάρας σε μικρούς κλειστούς χώρους, τις λεγόμενες μπουάτ. Από την Γιοβάνα και τον Λάκη Παπά θα ακούσουμε το «Έλα μαζί μου», από τα πρώτα τραγούδια του νέου κύματος, σε μουσική Παντελή Λεούση και στίχους του Γιάννη Αργύρη.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχος, Τραμπ και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο Σεπτέμβρη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά την συνάντησή τους στο Πεκίνο. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο στο Μάριο Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να κατηγορεί τον πρόεδρο του Πασόκ ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι εξελίξεις που αφορούν το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και της μείωσης των χειμερινών δρομολογίων της εταιρείας. Ακολουθεί το κλείσιμο της FedEx, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία τέχει μεταφορών διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν έναν 54χρονο στον ποταμό Λουδία, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα σημειώθηκαν επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια και δεν επρόκειτο για διαφορές που είχαν να κάνουν με ναρκωτικές ουσίες, όπως είχαν αρχικά πει στους αστυνομικούς. Αρνητικός στο Χανταϊό είναι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας 47χρονος νοσηλευθής συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι χτύπησε έναν ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης. Το γεγονός κατήγγειλε στις αρχές η μητέρα του 16χρονου, η οποία ανέφερε πως ετόπισε μελανιές στο λωμό του παιδιού της. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, ο νοσηλευτής άσκησε βία στον ανήλικο κατά τη διάρκεια εξέτασης σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της πόλης. Σε ηλικία 76 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΥΕΜ Θάλια Ιωαννίδου. Η Θάλια Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και εργάστηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, στη Μεσημβρινή, ήταν ανταποκρίτρια και αρχισυντάκτρια σε περιοδικά. Εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Έλεξ Ποδέθ, διετέλεσε διευθύντρια γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας Καθημερινή, καθώς και γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3 από το 2005 έως το 2010. Η κηδεία της Θαλίας Ιωαννίδου θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας, Θράκης και η ΕΡΤ3 αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη το μέλος τους και εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένειά της. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς για πρώτη φορά περιοχή της Νότιας Σομαλίας κινδυνεύει με λοιμό. σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, είναι η πρώτη φορά που από το 2022 το συγκεκριμένο τμήμα της χώρας φτάνει σε τόσο κρίσιμο επίπεδο πείνας, αναφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που βίωσε η Σομαλία λοιμό ήταν το 2011, όταν είχαν πεθάνει περίπου 250.000 άνθρωποι. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θράκη. Ο καιρός προβλέπεται αύριο αίθριος. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι δεν λέει το τραγούδι. And the living is easy. Μόνο easy δεν είναι το living, αλλά εμείς θα το κάνουμε εύκολο. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλοκαιράκι 2026. Τι όμορφη ημέρα σήμερα. Σήμερα 5η, 14 του Μάη. Και χθες, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πάντα μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Τι υπέροχο διπλό ουράνιο τόξο ήταν αυτό που είδαμε χθες. Πόσοι το βγάλαμε φωτογραφία, viral έγινε στα social media. Υπέροχο ουράνιο τόξο. Έτσι θέλουμε κι εμείς με χαμόγελο, με καλή διάθεση και κυρίως με πολύ και καλή μουσική να σας υποδεχθούμε και σήμερα 5η, 14 του Μάη. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου αυτό το φρεσκοκουρεμένο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης, το fan club μου η Νατάσα, η φίλη μου η Στέλλα. Εννοείται θα αναφερθώ και στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, διότι ξέρετε κάθε μέρα 7 με 8 στο αδελφάκι μας, στον 958, είναι ώρα για κλασικές συναντήσεις. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Ελάτε στην παρέα μας, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 5η 14 του Μάη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλώς στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε δηλαδή κίνηση. Μ' άρεσε ήδη αυτό που μου στείλατε, όσο ζω λέει δεν μαθαίνω, παχαίνω. Ισχύει και αυτό. Λοιπόν, 2-3-13 κατευθείαν εγώ μπαίνω στο Zoom, είναι 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εννοείται θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, όπου είστε, τι κάνετε στο σπίτι, στην βόλτα, στο αυτοκίνητο, στην εργασία σας, οπουδήποτε και αν είστε, στείλτε μας μία φωτογραφία στο 6930-078-228. Έτσι ακριβώς. Αριστοτέλης λέει Αριστοτελία, Θεράπων Ισίδωρος Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και η Παραγουάη σου λέει ότι γιορτάζει την της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Είναι η μέρα, η προ-Παρασκευή που λέω και εγώ, είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ και είναι και η μέρα που σήμερα θα λάβει χώρα ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, σήμερα 5η 14 του μήνα και φυσικά έρχεται και ο τελικός το Σάββατο, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε είναι εβδομάδα Eurovision και αυτή φυσικά είναι η ABBA που κέρδισαν το διαγωνισμό της Eurovision το 1974 με το Waterloo.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, έχω προλάβει, λέει, σχολείο μία εβδομάδα πρωί, μία απόγευμα. Όντως και εγώ. Θα σέβεστε. Σωστό και αυτό. Εσύ δεν το πρόλαβες, αγαπημένε Χρήστο. Μία πρωί, μία απόγευμα σχολείο. Μόνο πρωί εσύ πήγαινες. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναμοιράσουμε, λέει, τους μήνες και τις εποχές, ή το πάμε έτσι freestyle, διότι έχουν λίγο μπερδευτεί τα πράγματα. Και μιας και μιλάω για μπέρδεμα, πάμε λίγο στα του καιρού. Σας λέγαμε χθες για το υπέροχο διπλό ουράνιο τόξο που απολαύσαμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά σου λέει, χαλάει ο καιρός. Έρχονται λασποβροχές, έρχεται σκόνη αφρικανική, έρχονται άνεμοι. Από σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, η Ελλάδα θα βιώσει μια αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, έτσι, για να μην βαριόμαστε, βρε αδελφέ, μετά τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που σε κάποιες περιοχές άγγιξαν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η αναμενόμενη αυτή αστάθεια που ξεκινάει σήμερα Πέμπτη θα διαρκέσει, σου λέει, μέχρι και την προσεχή Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τη συννεφιά, τις τοπικές βροχές, τους ισχυρούς ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας. Μικρή πτώση, μη φανταστείτε, δεν τα λέω όλα αυτά, τα λένε οι μετεωρολόγοι. Μας λένε ότι θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, θα έχουμε και λίγες τοπικές βροχές. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, σου λέει, Παρασκευή, αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Εντάξει, δεν είναι κακό. Θα έχει κάποια έντονα φαινόμενα, κυρίως κεντρικά και βόρεια της χώρας, από το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο, δε, θα υπάρξει έτσι μια δύσκολη μέρα, από την άποψη πια ότι η πρόγνωση δείχνει ότι η χώρα θα χωριστεί σε δύο ζώνες το Σάββατο. Δηλαδή, στα νότια και ανατολικά θα έχουμε αφρικανικές σκόνες, τοπικές λασποβροχές κτλ. Ιδιαίτερα η Κρήτη θα υποστεί σημαντική, έτσι, επίδραση από την αφρικανική σκόνη, λογικό. Ενώ εμείς βόρεια θα έχουμε βροχούλες. Την Κυριακή η αφρικανική σκόνη σιγά-σιγά υποχωρεί σταδιακά, ενώ από Δευτέρα τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλώς. Εν τω μεταξύ, εγώ μεταξύ μας τώρα, την Κυριακή αυτή ήθελα να πάω στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, να κάνω την πρώτη μου βουτιά. Λίγο να βγάλω το άσπρο το μπουτάκι έξω, λίγο μπάσκε αρχίζει και μαυρίζει. Βουτιά το ψωμί στη σαλάτα, εννοείται αυτό. Είναι η λαδομπούκα, έτσι λέει μια φίλη μου. Λοιπόν, εκτός από αυτό, έλεγα να βάλω και τα ποδαράκια στη θάλασσα. Μάλλον τα ποδαράκια τα έχω βάλει στη θάλασσα, αλλά τέλος πάντων συνεχίσω. Αλλά λίγο, λέει, τώρα ο καιρός, αν και ποτέ δεν ξέρεις, είπαμε, ο καιρός όπως και η κίνηση είναι απρόβλεπτα. Όπως και η ζωή ίδια τελικά είναι απρόβλεπτη. Και εμείς είμαστε απρόβλεπτοι εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Γι' αυτό καλή μουσική, παρέα. Και φυσικά σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα Πέμπτη, είπαμε, 14 του Μάη, έχουμε και δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Οπότε σήμερα θα σας τρελάνουμε και με Eurovision. Και συνεχίζουμε με την Diva. Δεν αναφέρομαι στη Μαρία τη Βλαχοπούλου που είναι Diva, έτσι, να τα λέμε αυτά. Αν και ντίβες είναι όλες οι γυναίκες, η κάθε μία ξεχωριστά. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228.

Συγγνώμη να ζητήσω στο τηλέφωνο που δεν μπορώ να σηκώσω αυτή τη στιγμή γιατί έπρεπε να βγω στον αέρα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Diva Dana International είχε κερδίσει νομίζω τον διαγωνισμό της Eurovision το 1998, αν δεν με απατάει η μνήμη μου που αυτή συνήθως δεν με απατάει. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη, να στείλουμε την καλησπέρα μας εννοείται στο φίλο μας τον Στάθη, ο οποίος μας λέει τώρα σήμερα για τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Τώρα λέει το Σάββατο θα κάνει και star στη Eurovision ο Χρήστος ο Σιδερίδης στο Μπουζούκι, αναφέρεται στον ηχολήπτη μου, στη Μαρία τη Βλαχοπούλου στο τραγούδι με χορό της κοιλιάς και εμφύεση χανούμι σας. Οκ. Okay. Είμαστε μαζί σας, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-078-228 στο Viber και για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλείνει σήμερα Πέμπτη το βράδυ και το ένα ρεύμα του περιφερειακού λόγω flyover. Συγκεκριμένα κλειστό θα παραμείνει το βράδυ το τμήμα του ρεύματος προς δυτική της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ. Συνεχίζω με Pet Shop Boys και φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων, διότι και οι Pet Shop Boys είναι ανάμεσα στα συγκροτήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαιράκι 2026. Συγκεκριμένα έρχονται το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία νερού. Άκου να δεις τώρα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου έχει στους Φόρικνερ με support Κώστα Τουρνά στο ΟΑΚΑ και στην πλατεία νερού στα πλαίσια του Release Athens 2026 έχει στους Pet Shop Boys. Δεν ξέρω, η επιλογή είναι δική σου. Αμαρτία είναι. It's a sin. Όχι της Λένα Ζευγαρά. Αμάρτησε μαζί μου και έλα έλα. Αυτό είναι το γνωστό με το υπέροχο βίντεο κλιπ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Έλα, έλα. Αυτό είναι το γνωστό με το υπέροχο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών Xi Jinping και Donald Trump. Ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά για ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αισιοδοξία στις χρηματιστηριακές αγορές που ανεβαίνουν με το βλέμμα στη συνάντηση κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Περισσότερα από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνει το επόμενο διάστημα η ΑΔΕ σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Είναι υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή του δόρατος στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το

0: Γραφείο Εκτελονισμού της Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Κέρκυρα. Μία 53χρονη μαχαίρωσε τον 57χρονο σύντροφό της. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

την Λίζη για το φίλο μας τον Δημήτρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραγγελία, διότι έτσι θυμόμαστε και εμείς κάποια τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να τα έχουμε λίγο ξεχάσει καμιά φορά. Θέλουμε λίγο έτσι να μας τα υπενθυμίζετε και θέλουμε γενικά να μας καλείτε και να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή, διότι διαφορετικά δεν σας νιώθουμε, δεν σας αισθανόμαστε. Δοκίμασα, λέει, τα καλοκαιρινά μου ρούχα και μου κάνουν μόνο οι σαγιονάρες και οι πετσέτες. Πάρα πολύ ωραία. Χωρίς να κόψεις νύχη. Άσχημα νέα, λέει, για το πορτοφόλι μου ξύπνησα. Την καλύτερη ζωή, λέει, την κάνουν τα περιστέρια. Ζουν όπως θέλουν και τους έχουν όλους μπιπ. Νομίζω ότι καταλάβαμε με την κουτσουλιά. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228. Βαίνουμε μια χαρά στους δρόμους της πόλης. Απόγευμα 5η, 14 του Μάη, στα 40 λεπτά μετά τις 5. Υπέροχος καιρός, καλοκαιρινός θα έλεγε κανείς. Έτσι όμοιος θα είναι ο καιρός και αύριο Παρασκευή. Σας είπαμε Σάββατο ενδεχομένως λίγο να μας θαμουσκέψει, αλλά από την Κυριακή και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, εννοείται σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, σήμερα στην ΕΡΤ1 στις 10 η ώρα το βράδυ, και θέλω να σας πω, έτσι να πενέψω τα γένια που δεν έχω, να ευλογήσω μάλλον τα γένια που δεν έχω, έχεις εσύ γένια, να πενέψω εγώ το σπίτι μας να μην μας πλακώσει. Σαρώνει το φέρτο του Ακύλα, πάνω από 1 εκατομμύριο οι προβολές σε εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό, ενώ την ίδια ώρα η Φιλανδία, που είναι το μεγάλο φαβορί, αγγίζει τις 700.000 προβολές. Εντάξει, τρώει τη σκόνη μας, δεν το συζητάω. 1 εκατομμύριο προβολές στο φέρτο του Ακύλα. Ο Ακύλας είχε ένα μικρό ατύχημα, αλλά εντάξει, είναι μια χαρά το παλικάρι. Είναι γλυκύτατος, είναι τόσο σεμνός, τόσο ταπεινός, έχει τόση θετική ενέργεια, τόση θετική άβρα, που ακόμα και να μην σ' αρέσει και το τραγούδι και αυτά, η αλήθεια είναι του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία και ας λείπουν οι γκρίνιες. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, δεν ξέρω αν ξέρετε το show μεταμορφώσεων που υπάρχει σε εμάς εδώ στο ιδιωτικό κανάλι που το παρουσιάζει ο Σάκης ο Ρουβάς, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, υπάρχει αντίστοιχο, είναι το Your Face Sounds Familiar. Υπάρχει αντίστοιχο φυσικά και στην Κροατία. Και ένας παίκτης, ελπίζω να μην το δει αυτό η Έλληνα η Παπαρίζου, πέρασε και δεν ακούμπησε. Ένας παίκτης λοιπόν της Κροατίας έκανε την Έλληνα Παπαρίζου στη Eurovision του 2005 στο My Number One. Εντάξει, είναι λίγο τρολ. Έγινε βέβαια viral στα social media. Προσπάθησε, έκανε μέχρι και τη λίρα ο άνθρωπος, δεν το συζητάω. Γεια σου Χρήστο Χριστίδη. Αλλά ελπίζω να μην το δει αυτό καλύτερα η Έλενα η Παπαρίζου. Λοιπόν, Splish Plus, I was taking a bath. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω, για να ακούσω λίγο το νερό. Α, αυτά είναι. Σαν σήμερα το 1936 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Bobby Darin, ο οποίος γνώρισε επιτυχία το 1959 τραγουδώντας το κλασικό Mack the Knife, για το οποίο κέρδισε 2 βραβεία Grammy. Το 1999 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

θέλω, είπαμε, να κάνω τη βουτιά μου αυτή την. Σας έχω τρελάνει με αυτό, με αυτή την Κυριακή. Αν έτσι επιτρέψει ο καιρός, είπαμε καιρού επιτρέποντος, γιατί όχι. Όλοι λέει, έχουμε στο σπίτι ένα βαζάκι με μαρμελάδα που είναι μισογεμάτο, αλλά δεν το πετάμε, παρότι έχουν περάσει 5-8 χρόνια. True story. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, και αφού έτσι δροσιστήκαμε με τον Μπόμπι Τάριν που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου, που να ξανά τα πω ότι επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, λέει ο Ταύρος, μετά από 5-6 χρόνια τουλάχιστον ατυχίας και γενικότερα δυσκολιών, επιτέλους έρχεται η ευημερία, έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται, λέει, η εξέλιξη, έρχεται η καλή τύχη, έρχεται γενικότερα κάτι καλό. Άντε να το δω και να μην το πιστέψω. Όχι, να το πιστέψω. Εσύ λοιπόν που μας ακούς και είσαι και Ταύρος, να ξέρεις ότι τα καλύτερα υποτίθεται έπονται. Χρόνια σου πολλά. Έχεις γενέθλια σήμερα παρέα με τον David Byrne. Ο David Byrne είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Φυσικά υπήρξε μέλος των Talking Heads από το 1975 στο 1991. Γεννήθηκε στις 14 του Μάη του 1952. Άρα με έναν δύσκολο μαθηματικό υπολογισμό γίνεται 74 ετών σήμερα. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Talking Heads. Κέρδισε και βραβείο Όσκαρ το 2004 για τη μουσική του στην ταινία The Last Emperor, ο τελευταίος αυτοκράτορας, την οποία έγραψε σε συνεργασία, εντάξει τώρα πώς να το πω αυτό, με τον Σακαμότο τέλος πάντων και τον Κονγκ Σου. Λοιπόν, ο David Byrne μεταξύ άλλων θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει την Κυριακή 21 Ιουνίου, σπουδαίος David Byrne, εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ένα, έτσι μας λέει τουλάχιστον, εντυπωσιακό show, και ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει από τους Talking Heads είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Once in a lifetime.

at the bottom.

Για τη φίλη μου τη Σοφία, που ξέρω ότι της αρέσουν οι Led Zeppelin, διότι σαν σήμερα, 14 του Μάη του 1973, στην πρώτη θέση του Billboard του 100 βρίσκονται οι Led Zeppelin και το άλμπουμ τους House of the Holy. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει στις 28 του Μάρτη του 1973. Το 1974 κερδίζει το Grammy Best Recording Package, δημοφιλή τραγούδια, εννοείται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το The Songs Remains the Same. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, πότε πέρασε η πρώτη ώρα, ήδη σαν νερό, και ο Δημήτρης Μακρινιώτης αυτή τη στιγμή στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, ορίστε, και μια υγιεινή πρόταση. Υγιεινές μπάρες βρώμης με μπανάνα, ινδοκάριδο και σοκολάτα. Δεν είμαστε της υγιεινής και πολύ, έτσι. Τα προτιμούσαμε να φτιάχνει κανένα σουβλάκι. Ναι, οκ, okay, όμως χρειάζονται και αυτά. Υποτίθεται θέλουμε να κάνουμε δίαιτα. Υποτίθεται φτάσαμε καλοκαίρι. Ο μικρός μου λέει δοκίμασε μάγκο και του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα θέλει να φυτέψω στον μπαλκόνι μία μαγκιά. Ναι, νομίζω για τις ερημικές παραλίες είμαι. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ξανά λέω, η οποία κύλησε σαν νεράκι, αφού πρώτα σας πούμε και ξανά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι τα γουστάρουμε έτσι πολύ και μας αρέσουν πολύ και οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που μας στέλνετε και όλα, στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, το 1984, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Lionel Richie και το τραγούδι Hello. Είναι το τρίτο σίγγλ από το πολυπλατινένιο του άλμπουμ του τραγουδιστή, το Can't Slow Down, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Phil Collins με το τραγούδι Against All Odds, μέρος του soundtrack της ομώνυμης ταινίας. Υπέροχο τραγούδι, το αφιερώνω στη φίλη μου την Αθηνά. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας με αυτή την υπέροχη μελωδία. Φτάνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Xi συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας στον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας έστειλε η Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενοι στις ελληνικές θέσεις, αντιπαρατάσσοντάς τις στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών. Υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της εταιρείας, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx να εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φορολογαριασμούς σε 120.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026 προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν τον 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα υπήρξαν επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε κάποια περιστέρια και όχι για διαφορές που αφορούσαν ναρκωτικές ουσίες. Αρνητικός στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Wes Streeting παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση Starmer. Σε επιστολή που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X δηλώνει μεταξύ άλλων ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Ένας νέος στολίσκος για τη Γάζα που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη απέπλεψε το μεσημέρι σήμερα από το λιμάνι της Μαρμαρίδας στη γειτονική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι οργανωτές του στολίσκου. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια που γίνεται για την άρση του αποκλεισμού στον Παλαιστινιακό φύλακα μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος στολίσκος είχε αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου. Έφυγε σε ηλικία 76 ετών από τη ζωή δημοσιογράφος, μέλος της SEM Θάλια Ιωαννίδου, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950, εργάστηκε στην εφημερίδα Ελληνικός Βορράς, στη Μεσημβρινή, ήταν ανταποκρίτρια και αρχισυντάκτρια σε περιοδικά, εργάστηκε στο γραφείο τύπου της Χέλεξ Ποδέθ, διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας Καθημερινή και γενική διευθύντρια της ΕΡΤΡΙΑ από το 2005 έως το 2010. Η κηδεία της Θάλιας Ιωαννίδου θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10.30 στον Ιερό Κημητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Θράκη αύριο ο καιρός προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες στις πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αστεράκι, η Κλαβδία μας έφερε την έκτη θέση πέρυσι και φέτος φυσικά έχουμε τον Ακύλα και το Φέρτο. Φέτος λοιπόν Eurovision 2026, ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απόψε 5η, 14 του Μάη, στην Ερτένα στις 10, εννοείται στο σχολιασμό πάντα είναι η αγαπημένη Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης. Ενώ σήμερα στη σκηνή, στον δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστούν με την εξής σειρά: Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος. Η Κύπρος εμφανίζεται ένατη. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Τζέλα Τζελά την Αντιγόνη. Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Ενώ η Ερτένα μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το Eurovision Night με Μπέτι Μαγκύρα, Κατερίνα Βρανά, Μιχάλη Μαρίνο. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται στις 9, δηλαδή μία ώρα πριν από τις 10 που ξεκινάει ο ημιτελικός και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο γενικότερα το παρασκήνιο της διοργάνωσης. Από τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, 16 του Μάη, μαζί τις υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την συμμετοχή τους από τον πρώτο ημιτελικό, ανάμεσα σε αυτούς φυσικά και η Ελλάδα και ο Ακύλας με το Φέρτο, η Βικτωρία Σβαρόφσκι της γνωστής οικογενείας και ο Μάικλ Οστρόφσκι επιστρέφουν σήμερα στη σκηνή, σήμερα 5η 14 του Μάη, μαζί ανοίγουν το δεύτερο ημιτελικό, αλλά αυτή τη φορά θα υπάρχει και ο Τζέτζεϊ, διότι νίκησε για λογαριασμό εννοείται της Αυστρίας πέρυσι με το Wasted Love και ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή και για να παρουσιάσει και φυσικά εννοείται και ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πάρτι, γιατί έτσι θέλω να τη βλέπω τη Eurovision, σαν ένα μεγάλο πάρτι. Είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είναι μια ευκαιρία, μια αφορμή να μαζευτεί η οικογένεια, είπαμε, η αγαπημένη, η συντροφιά, η παρέα, όποιο θέλει τέλος πάντων, και να περάσουν ωραία. Φάνηκε και την πιτσούλα τους, να σχολιάσουν εκεί τις εμφανίσεις. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις κοντά σας. Θα είμαστε έως και στις 7, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 20 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Βαίνουμε καλά στους δρόμους. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Άμα μου αρέσει λέει πολύ ένα τραγούδι, το ακούω τόσες πολλές φορές που βγαίνει τελικά από ο τραγουδιστής από μέσα και ζητάει νερό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ενώ το άλλο, τώρα λέει, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν ενήλικες που γεννήθηκαν μετά την νίκη της Παπαρίζου στη Eurovision.

Λοιπόν, David Guetta διασκευάζει με μεγάλη επιτυχία κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη Fleetwood Mac και Dreams. Όλοι έχουμε όνειρα και κάποια στιγμή ευελπιστώ να τα κάνουμε πραγματικότητα. Ας πούμε, όνειρο είχαν πάρα πολύ να πάνε στη συναυλία των Metallica. Δεν πήγες, λέει, στους Metallica, όχι, τότε τι κρίμα. Το λέω αυτό επίτηδες, διότι εννοείται ότι ξέρετε όλοι ότι τραγούδησαν οι Metallica, εννοείται ξεκίνησαν με Ζορμπά και αμέσως μετά τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Όλα τα τραγούδια χωράνε εδώ. Εν τω μεταξύ μου λέει η φίλη μου η Στέλλα, λέει, με αυτά που μας βάζεις, λέει, είναι για μπιτσόμπαρο, είναι για βόλτες, είναι για παραλίες, είναι για τέτοια, για νησιά, για ξέρω εγώ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Θέλω να σας βάλω σιγά σιγά στο mood. Καλοκαιράκι 2026, loading. Οπότε ευελπιστώ ότι σιγά σιγά όλοι θα κάνουμε σιγά σιγά τα πλάνα μας. Εντάξει, θα δούμε. Όλο και κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάντως αν σήμερα το 2002 ο Moby κυκλοφόρησε το 7ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο 18, εννοείται το έχω και σε παρτιτούρα. Θα ανέβει αμέσως στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, θα γίνει χρυσό και πλατινένιο σε περισσότερες από 30 χώρες. Τραγούδια επιτυχίες από το άλμπουμ είναι πάρα πολλά. We are all made of stars, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. In this world, in my heart και πολλά άλλα. Ενώ φυσικά να υπενθυμίσω ότι και ο Moby θα έρθει στην Ελλάδα. Καλά, φέτος γίνεται παρέλαση. Οργασμός αξιόλογων καλλιτεχνών και συναυλιών φέτος καλοκαιράκι 2026, βέβαια περισσότερο στην Αθήνα, όχι τόσο εδώ, στη Βόρειο Ελλάδα. Τα λέμε ξανά αυτά, κάνουμε λίγο και εμείς το παραπονάκι μας. Release Athens 2026, υποδέχεται τον Moby, Τετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού και support εννοείται υπέροχη Garbage. Όλα αυτά θα συμβούν 1η του Ιούλη στα πλαίσια του Release Athens. Τώρα, επειδή όλοι εσείς και όλοι εμείς είμαστε φτιαγμένοι από αστεράκια, πάμε να ακούσουμε Moby, We are all made of stars. Και με τον επόμενο Moby, νομίζω, δεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Οριακά είμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Ο Xi Jinping προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τα στενά του Ορμούζ ότι πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πάνω από 12.000 ειδοποιητήρια στέλνει το επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Πρόκειται για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με Χμήτου Δόρατο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της πολυεθνικής εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη δύο ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ομάδα Ρώμα επιτέθηκε σε αστυνομικού στα Άνω Λιώσια. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, έγιναν τρεις προσαγωγές. Επεισόδιο με τραυματία έξω από τη νομική σχολή του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: Εκατόν δύο FM. Ό,τι

Συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Άκου να δεις τον 102.3 Dance διασκευή, τον Radiohead και του Street Spirit, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη, πολύ πετυχημένη. Εδώ είμαστε, απόγευμα 5ης, 14 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 19 βαθμοί Κελσίου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Αλλά οι 5ης είναι αγαπημένη μέρα για όλους εμάς του Cinefil, διότι βγαίνουν οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Και πάμε να τις δούμε μία προς μία. Αρχικά έρχεται η Γκρίζα Ζώνη. Η Γκρίζα Ζώνη, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβασα, ότι πρόκειται, σου λέει, για ένα road movie γλυκόπικρης επίγευσης. Πάρα πολύ ωραίο. Μία μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας ελίτ, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά να χειρίζεται και αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά, εντάξει, Αμερικανιά ολούθε. Όταν ένας, λέει, αδίστακτος και διεφθαρμένος επιχειρηματίας αρπάζει μία περιουσία δισεκατομμυρίων, η ομάδα αυτή αναλαμβάνει να την πάρει πίσω σε μία αποστολή που για οποιονδήποτε όμως άλλο θα ήταν καταστροφική, αλλά αυτή, ξέρετε, είναι από αυτές τις ταινίες που βλέπεις τους πρωταγωνιστές να περπατάνε σε slow motion και τους βλέπεις έτσι να είναι λίγο περίεργοι. Αυτό γενικά σε όλες τις Αμερικανιές που όλοι κάποια στιγμή γίνονται σούπερ ήρωες και περπατάνε έτσι αργά και τους δείχνει. Φοβερό. Λοιπόν, πρωταγωνιστεί ο κούκλος, ο Χένρι Καβίλ, μου αρέσει αυτός. Ο Τζέικ Τζίλεχαλ, και αυτός ωραίος ας πούμε είναι, και γενικά είναι από τις ταινίες που εγώ δεν ψήνομαι. Αυτή η ταινία όμως η επόμενη, η οποία είναι λίγο έτσι πιο ρομαντική, πιο γλυκιά, ανάμεσα σε τρεις ζωές και μάλιστα πρωταγωνιστή αγαπημένη μου η Ολίβια Κόλμαν, την οποία την έβλεπα χθες σε μια ταινία, ο πατέρας, με τον Άντονι Χόπκινς, πάρα πολύ συγκινητική. Και για όσους έχουμε περάσει από τέτοιες φάσεις που προσέχουμε τους γονείς μας, που όταν έχουν κάποια προβλήματα, είτε άνοιας, είτε γεροντικής άνοιας, είτε όχι, και γενικότερα έχουν σιγά σιγά προβλήματα υγείας και δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε, είναι έτσι πολύ τρυφερή ταινία και νομίζω ότι ταυτίζεσαι απόλυτα όταν έχεις περάσει από αυτό το κομμάτι, το οποίο το έχω περάσει και εγώ και ενδεχομένως και πολλοί από εσάς που μας ακούτε. Ανάμεσα λοιπόν σε τρεις ζωές είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες. Η Χάνα και το non-binary έφηβο παιδί της, το Φράνσις, επισκέπτονται τον γκέι παππού τους, τον Τζίμπα, στο Άμστερνταμ. Το Φράνσις εκφράζει την επιθυμία να μείνει με τον παππού για ένα χρόνο, αμφισβητώντας τις γονεϊκές πεπιθήσεις της Χάνα και αναγκάζοντάς την να αντιμετωπίσει ζητήματα του παρελθόντος. Λοιπόν, έρχεται και η ταινία Για Σένα. Για Σένα είναι μια δραματική κομεντή από αυτές που μας αρέσουν. Ιταλική, αν σας έλειψε κάτι σε ιταλικό, ο Πάολο σου λέει γίνεται 40 χρονών, η ζωή του αλλάζει ξαφνικά όπως και της οικογένειας του και η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης. Αλλά για τους φανς όχι μόνο των Metallica αλλά και των Iron Maiden έρχεται το τώρα ταινία, το λες ντοκιμαντέρ μουσικό, Iron Maiden Burning Ambition, δηλαδή φλεγόμενη φιλοδοξία, με πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και προσωπικές αναμνήσεις του συγκροτήματος, τόσο του παρόντος όσο και του παρελθόντος. Το Iron Maiden Burning Ambition προκαλεί όλους τους θαυμαστές στον Iron Maiden και όχι μόνο, να ζήσουν ένα από τα πιο εμβληματικά ταξίδια στην ιστορία της μουσικής. Καλύπτει 5 δεκαετίες αυτό το ντοκιμαντέρ, καταγράφει την άνοδο του συγκροτήματος των Iron Maiden από τις pub του Ανατολικού Λονδίνου στα μεγαλύτερα φυσικά στάδια του

κόσμου, με συνεντεύξεις, με mail, με συνεργάτες του συγκροτήματος, όπως είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και πολλοί πολλοί άλλοι. Ενδιαφέρουσα ταινία, όχι μόνο για τους fans, ξανά λέω, τους θαυμαστές, δηλαδή τον Iron Maiden, αλλά γενικότερα για τη heavy metal μουσική σκηνή. Και τέλος, μία ταινία για όλη την οικογένεια, animation, το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Αλλά τώρα δεν θα έρθει το τραγούδι της μικρής Φάλαινας, θα έρθει αυτό.

Αυτά είναι Iron Maiden. Το αφιερώνω ιδιαίτερα στο Χρήστο του Σιδερίδη που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Όπως τέτοια μουσική ακούει μεταξύ άλλων και η Μαρία Βλαχοπούλου, εννοείται. Γιατί καμιά φορά, όχι δεν το λέω για πλάκα, η κλασική μουσική με την έτσι πιο hard rock μουσική ομοιάζουν, ταιριάζουν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν για τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα 5η 14 του Μάη στους κινηματογράφους της πόλης και ανάμεσα σε άλλα φυσικά αναφερθήκαμε στους Iron Maiden και οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα το Σάββατο 23 του Μάη για μια μεγαλειώδη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και η εμφάνισή τους μάλιστα αποτελεί και την εναρκτήρια συναυλία της μεγάλης ευρωπαϊκής τους περιοδίας Run for Your Lives World Tour. Τώρα, αν δεν θέλετε να τρέχετε μέχρι την Αθήνα, σας έχω λύσει. Βουλγαρία, Σόφια, 26 του Μάη, πάλι Iron Maiden. Κάνεις και μια εκδρομή για να δεις και το αγαπημένο σου συγκρότημα, να περάσεις και πάρα πάρα πολύ ωραία. Και άκου να δεις τώρα γυριστή που θα σας κάνω. Θα αλλάξω πάλι μουσική ρότα και επειδή το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, χωράνε όλοι και όλα. Λοιπόν, σαν σήμερα τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός, σαν σήμερα 14 του Μάη του 1998, ο Αμερικανός τραγουδιστής της jazz και ηθοποιός και αγαπημένος πολλών, ο Frank Sinatra, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, είχε γεννηθεί το 1915. Το 1953 ο Frank Sinatra κέρδισε βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία From Here to Eternity, δηλαδή από εδώ μέχρι την αιωνιότητα, και βραβεύτηκε και με βραβείο Grammy Lifetime Achievement για την προσφορά του στη μουσική και στον κινηματογράφο. Ο Frank Sinatra μας έχει έτσι συντροφεύσει πάρα πολλές φορές, σε πολλές έτσι εμπειρίες της ζωής μου, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον για μένα. Τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες όπως το Strangers in the Night, το My Way, το I've Got You Under My Skin, το οποίο το λατρεύω. Ιδιαίτερα εδώ οι φωνές, πώς παντρεύονται τόσο όμορφα, του Frank Sinatra και του Bono, τον U2 από την άλλη. Και εξάλλου μην ξεχνάτε, έχω και τον Bono μου. You.

Κλασικό, διαχρονικό, αγαπημένο. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Απόγευμα 5η, 14 του Μάη. Και εκτός από τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους αυτή την εβδομάδα, σας έχουμε και δύο έτσι προτάσεις για να περάσετε όμορφα αυτό το βράδυ της 5ης, της 14ης του Μάη. Λοιπόν, μία θεατρική πρόταση σας έχουμε και μία μουσική. Για να μην είναι κανένας παραπονεμένος. Το νέο θεατρικό έργο του Στέφανου Κακαβούλη, ο Βιτρούβιος, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τον εμβληματικό άνθρωπο του Βιτρούβιου, του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μετατρέπει το διάσημο σχέδιο σε θεατρικό μονόλογο. Η συγκεκριμένη παράσταση Βιτρούβιος ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα, παρουσία μέσα από έναν άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Σήμερα λοιπόν στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, σήμερα στις 9 και τα εισιτήρια από 10 έως 15 ευρώ. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Ο Κώστας Χατζής εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του είναι η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίκος, σήμερα στη μικρή σκηνή στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ήταν η εκπομπή Άκου να δεις, είπαμε, άνευ εισιτηρίου, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Εννοείται σήμερα έχει δεύτερο ημιτελικό Eurovision, εννοείται ότι θα κλείσω την εκπομπή με τον Mr. Eurovision, διότι κέρδισε την Eurovision δύο φορές. Την πρώτη ήταν με αυτό το τραγούδι, το What's Another Year, το 1980, και τη δεύτερη με το Hold Me Now, το 1987. Καλή επιτυχία στην Κύπρο, διαγωνίζεται στην ένατη θέση σήμερα, στην Αντιγόνη. Αύριο θα τα πούμε όλα αυτά, λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο διεξήχθη ιστορική συνάντηση των ηγετών Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητος βρέθηκαν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Xi συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αξίως της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε. Τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης στρατηγικών ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί θα επισκεφθούν τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβιθούσα. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε η Αθήνα. Τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης.

0: συζήτησης. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη οι εξελίξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριο Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Επίθεση από ομάδα Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου στα Άνω Λιώσια. Στις 3:20 το μεσημέρι, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο δεν υπάκουσε και αφού αρχικά προσπάθησαν επιτυχώς να εμβολήσει το περιπολικό, στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη και λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο αυτοκίνητο σταθμευμένο. Όταν πήγαν να το ελέγξουν, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα από περίπου 80 Ρωμά που βγήκαν από παρακείμενο καταβλισμό. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα, ενώ έγιναν 3 προσαγωγές. Προφυλακιστέ όσο ένας από τους 2 κατηγορούμενους που φέρεται να σκότωσαν και να πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 κατηγορούμενοι που είχαν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα και το επεισόδιο σημειώθηκε επειδή θεωρούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και δεν υπήρχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 drones και 56 πυράβλους, εκ των οποίων η Ουκρανική πολεμική αεροπορία υποστηρίζει ότι κατέριψε τους 652 αλλά και τους 41 πυράβλους. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, μόλις 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός. Ένας ηλικιωμένος 90 χρονών τραυματίστηκε μπροστά από τη νομική σχολή στο Βελιγράδι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο εμβόλυσε μπλόκο φοιτητών και πολιτών. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει συγκέντρωση φοιτητών που τηρούσαν 16 λεπτών σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισατ. Οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών δεν του το επέτρεψαν και αφού αρχικά βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε κάποιους συγκεντρωθέτες, στη συνέχεια έκανε όπισθεν, χτύπησε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει. Αλλά τελικά λίγο μετά ο δράστης συνελήφθη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν εξαιτίας κατάρρευσης στο Άσε Ανθρακορυχείο στα περίχωρα της Ανσασόλ στην Ινδία. Η κατάρρευση, σύμφωνα με ειδικά μέσα ενημέρωσης, αποδίδεται σε οστικό κύμα που προκλήθηκε λόγω της απότομης μεταβολής πίεσης στις στοές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη για αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η συμμετοχή της Θράκης στην Επανάσταση του 21 υπήρξε ουσιαστική, συνεχής και πολύμορφη, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με τις περιοχές της Ρούμελης και του Μοριά. Βλέπετε, η Θράκη βρισκόταν πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη και η παρουσία του Οθωμανικού στρατού στην περιοχή ήταν ισχυρή. Οπότε, πολύ εύκολα, κάθε εξέγερση θα καταπνιγόταν από τους Τούρκους. Παράλληλα, η ομαλή διαμόρφωση του εδάφους δεν έδινε τη δυνατότητα ανάπτυξης κλεφτοπόλεμου ή διαφυγής σε ορεινές περιοχές, όπως γινόταν στο ορεινό έδαφος της Νότιας Ελλάδας. Με αποτέλεσμα, μιλώντας για επανάσταση στη Θράκη, να αναφερόμαστε μόνο σε τοπικές εξεγέρσεις. Όταν η Θράκη υποδουλώθηκε από τους Οθωμανούς κατά τη δεκαετία του 1360, το Διδυμότυχο, ως η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου με τα ισχυρότερα διπλά τείχη, ορίστηκε η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Μετά όμως από λίγο καιρό, τη θέση του Διδυμοτύχου θα έπαιρνε η Ανδριανούπολη, που μετονομάστηκε σε Εντυρνέ. Αν το καλοσκεφτείτε, φίλες και φίλοι, χρονικά, η Θράκη πρώτη έπεσε, τελευταία απελευθερώθηκε. Και απελευθερώθηκε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στις φίλες, τους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει γράφοντας τα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, μεταγράφει το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από το Βορρά μέχρι το Νότο της Θράκης, της Ενίας κάποτε Θράκης και πάντα Ενίας γεωγραφικά Θράκης, τα τραγούδια τα οποία

φιλοξενούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα από τα πιο ιστορικά μυρολόγια της, το «Γιατί πουλίμ δεν κελαϊδείς» από την Κεσάνη της Ανατολικής Θράκης, με μια πολύ μεγάλη μορφή της θρακικής παράδοσης, τον Χρόνη Αηδονίδη. Η προσφορά των Θρακών στην οικονομική και πνευματική ζωή των υπόδουλων Ελλήνων ήταν τεράστια, καθώς δραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο, έδειξαν ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την παιδεία και σφυριλάτησαν ένα αλληλέγγυο κοινοτικό πνεύμα με την εφαρμογή του συστήματος των κοινοτήτων που αρχικά παραχώρησαν οι Οθωμανοί. Ένα σύστημα που ευνόησε την κοινωνική και κοινωνική άνθηση της Θράκης και σαφέστατα προετοίμασε το έδαφος για την αφύπνιση του ντόπιου ελληνισμού και την όποια μελλοντική εξέγερση. Οι θρακικές κοινότητες έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση ως απαραίτητου παράγοντα για την εθνική αφύπνιση. Από πολύ νωρίς λοιπόν και για τον λόγο αυτό και συγκεκριμένα ήδη από τον 15ο αιώνα οι θρακικές κοινότητες λειτουργούν σχολεία και ιδρύουν βιβλιοθήκες στην Οδριανούπολη, τη Φιλιππούπολη, στον Ένο, στην Καλλίπολη, στο Διδημότυχο, στα Γανοχώρια, στη Λυσιβρία και σε άλλες πόλεις που αποτέλεσαν σημαντικούς πυρήνες τοπικών επαναστατικών κινημάτων. Τα περισσότερα από τα ιδρύματα εκείνα συντηρούνταν από τις τοπικές τεχνίες, τις κοινωνικές αρχές και την Εκκλησία. Η Αλεξανδρούπολη, τότε Δεδέα Γάτς, είχε λίγο πληθυσμό, σταδιακά όμως θα μετατραπεί στην πόλη του εμπορίου και των προξενείων και εκτός από το λιμάνι θα αποκτήσει και το σιδηρόδρομό της και μάλιστα το 1871 θα αποφασιστεί να συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικό να σκεφτείτε ότι από το Δεδέα Γάτς περνούσε και το περίφημο Orient Express, και κάπως έτσι αρχίζουν να έρχονται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης Ρωμιοί, Εβραίοι, Φράγκοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βούλγαροι και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος αλλάζει τα σύνορα και η Αλεξανδρούπολη πέφτει στην Ρωσία κατόπιν υπογραφής της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Μαρτίου του 1878. Με τη συνθήκη εκείνη ευνοούνταν με τρόπο ιδιαίτερο η Βουλγαρία, σύμμαχος της Ρωσίας, καθώς αποκτούσε πλέον πρόσβαση στη θάλασσα. Το νέο μόρφωμα της αποκαλούμενης Μεγάλης Βουλγαρίας περιέλαμβανε την περιοχή από τον Δούναβη μέχρι το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Δρίνο ποταμό, τμήμα της Ανατολικής Θράκης, την περιοχή της Ξάνθης και μέρος της Μακεδονίας, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και τη Χαλκιδική. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δεν προέβλεψε τίποτα για τον ελληνισμό της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας βίαιος και υποχρεωτικός εκβουλγαρισμός της Βαλκανικής, με απότερο σκοπό βέβαια τον ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου. Η συνθήκη εκείνη θεωρήθηκε έργο του Πανσλαβιστικού Κομιτάτου, του οποίου επικεφαλής ήταν ο Ρώσος πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Νικόλος Ιγνάντιεφ, ο οποίος μάλιστα από τους διπλωμάτες της εποχής θα πάρει το προσωνύμιο πατέρας του ψεύδους και νεκροθάφτης του ελληνισμού. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Λονδίνου «Ημερησία Νέα», τον Μάιο του 1878, ρώτησαν τον Ιγνάντιεφ γιατί παραγωνίζεται τόσο πολύ το ελληνικό στοιχείο της περιοχής και η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική των προθέσεών του. «Επιχειρήσαμε τον πόλεμον ουχή υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των Βουλγάρων. Δεν είναι δυνατόν να χάνω πολύτιμων χρόνων εργαζόμενος υπέρ των Ελλήνων». Εμείς θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η Θράκη σήμερα στον πυρήνα των μουσικών μας αναζητήσεων. Πάμε σε ένα ευρύτικο τραγούδι, «Αμπέλιμ, ποιος σε φύτεψε» από τον Βαγγέλη Δημούδη.

Τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, φίλες και φίλοι, στην οποία προαναφερθήκαμε, κατήγγειλε ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών, Λόρδος Ρόμπερτ Σέσιλ, αλλά και άλλοι εξέχοντες πολιτικοί, ιστορικοί και διπλωμάτες. Μην νομίζετε πάντως ότι το έκανα από πόνο για την Ελλάδα, έτσι. Τα δικά του συμφέροντα θίγονταν και θα έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιστρέψουν την κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς αντίδρασης ήταν να ακολουθήσει η Αγγλο-Ρωσική Συμφωνία του Λονδίνου το 1878, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της συνθήκης. Τι συνέβη? Υπό την πίεση και της Αυστρίας, η Ρωσία δέχτηκε τελικά τον χαρακτηρισμό της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου ως μη τελεσίδικη. Φοβερό κλειδί. Και ότι η τελική απόφαση που θα αφορούσε το μέλλον της Θράκης θα λαμβανόταν στο συνέδριο του Βερολίνου την ίδια χρονιά. Εκεί λοιπόν αναγνωρίστηκε αυτονομία μόνο στο πριγκιπάτο της Βουλγαρίας, η λεγόμενη Βόρεια της Οροσειράς του Αίμου, ενώ οι επαρχίες της Ανατολικής Ρωμυλίας και της Μακεδονίας επεστράφησαν στους Οθωμανούς, ανατρέποντας έτσι τα ρωσικά σχέδια για μια ανεξάρτητη και ρωσόφιλη βέβαια Μεγάλη Βουλγαρία. Το 1912 ξεσπά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ των συνασπισμένων χωρών της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για λαούς που ξεσηκώθηκαν εναντίον της πολιτικής του κινήματος των Νεότουρκων, που προσπαθούσαν να εκτουρκίσουν τους λαούς της γεραμένης πλέον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Νεότουρκοι βέβαια απευθύνθηκαν για βοήθεια στους Γερμανούς. Και ο στρατηγός Κόλμαρ φον Ντεργκούλτς ήταν αυτός που ανέλαβε να το συμβουλεύσει και να σταθεί στο πλευρό του νεαρού τότε Κεμάλ Πασά, τον Ατατούρκ. Του συμβούλευσαν να εκαθαρίσουν τους Έλληνες από τα δυτικά παράλια στη Μικρασία. Και κάπως έτσι ξεκινά από πιο μπροστά το μικρασιατικό δράμα. Η Βαλκανική Συμμαχία ήταν σαφής ως προς τις εδαφικές διεκδικήσεις. Κάθε χώρα θα κρατούσε τα εδάφη που θα κατακτούσε. Αν και θεωρητικά εμείς είχαμε τον πιο αδύναμο στρατό, ο Βενιζέλος θα ρισκάρει και θα μπει στον πόλεμο παρά τις αντιρρήσεις του παλατιού. Και εμείς μουσικά από τον Εύρο θα πάμε στην Ανατολική Θράκη, κάτω στην Αγία Μαρίνη, συγκεκριμένα με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απευθύνεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι του πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπουργική συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας για την ενέργεια πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα. Στη Ρωσία, δύο υπάλληλοι τραυματίστηκαν από επίθεση ντρόουν κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού της πολυεθνικής εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον νεοποίη με εικονικές φυσιοθεραπείες, τρεις συλλήψεις. 5 Ιταλοί βρήκαν το θάνατο εξερευνώντας υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.

Φίλοι, 102 FM της R3 και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία ταξιδεύει σήμερα στη Θράκη, η οποία Θράκη βρίσκεται ακόμη υποκατοχή. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στην αγαπημένη μας την Πατρίτσια μια γλυκιά καλησπέρα, στο Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αμαλία και στην Τατιάνα μας. Κύριε Βασιλική, εύχομαι να μας ακούς, την πατρίδα σου σήμερα τα τραγούδια, και να δεις και στη συνέχεια τι σου έχουμε. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ως γνωστόν φίλες και φίλοι, θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 1912 μέχρι και τον Μάιο του 1913. Και το αποτέλεσμα των πολύ σκληρών εκείνων συγκρούσεων ήταν η αποχώρηση, το φινάλε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Μακεδονία και βέβαια η πάρα πολύ σκληρή κούρσα ανάμεσα στον ελληνικό και τον βουλγαρικό στρατό για το ποιος θα ήταν αυτός που θα έφτανε πρώτος στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον ενσωματώνεται στον υπόλοιπο ελληνικό ιστό. Οι Βούλγαροι όμως κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι ήταν με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1913 που επικύρωσε τις αλλαγές στα σύνορα των Βαλκανίων. Κάπως έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις και ένα νέο πόλεμο, αυτή τη φορά τον Δεύτερο Βαλκανικό. Οι αρχικές επιθέσεις του βουλγαρικού στρατού θα αποκρουστούν από τους αντίστοιχους στρατούς της Ελλάδας και της Σερβίας, οι οποίες σταδιακά εισβάλλουν στο βουλγαρικό έδαφος. Την ίδια ώρα οι Οθωμανοί καταφέρουν να προωθηθούν στην Ανατολική Θράκη και να επανακαταλάβουν την Ανδριανούπολη. Παράλληλα, οι Ρουμάνοι βρίσκουν ευκαιρία και προελάβουν μέχρι και τη Σόφια. Αντιλαμβάνεστε ότι το αδιέξοδο μπρος στο οποίο βρισκόταν η Βουλγαρία ήταν τεράστιο. Κάπως έτσι, η γειτονική και φίλη εδώ και χρόνια χώρα αναγκάζεται να συμφωνήσει σε εκεχηρία και να μπει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το πανέμορφο Βουκουρέστι. Εκεί που ουσιαστικά με την συνθήκη της πόλης στις 28 Ιουλίου του 2013 δίνεται ένα τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Η Βουλγαρία είχε αποτύχει πλέον να κερδίσει τη Μακεδονία και τις περιοχές της Οχρίδας και της Μπίτολα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταφέρονται προς τα ανατολικά πέραν από την Καβάλα, περιορίζοντας έτσι τα παράλια της Βουλγαρίας στο Αιγαίο σε συνολικό μήκος 110 χιλιόμετρων και με επίνοιο την Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά, η Δυτική Θράκη παρέμενε υπό βουλγαρική κατοχή και οι Έλληνες της περιοχής αρχίζουν να βιώνουν μια εξόχως εξοντωτική κατοχή. Πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το λιμάνι, όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές της Αλεξανδρούπολης, ήταν γεμάτο από λείψανα σκαφών που είχαν βυθιστεί στους βομβαρδισμούς των προηγούμενων χρόνων. Σύμφωνα με την Εφημερίς των Βαλκανίων και με ένα δημοσίευμα της 12ης Νοεμβρίου του 1919, 150 οικίες ήταν τελείως κατεστραμμένες και 250 ή μη κατεστραμμένες. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 18 η Βουλγαρία υπογράφει στη Θεσσαλονίκη ανακοχή, πρώτη από τις κεντρικές δυνάμεις της Αντάντ. Έτσι λοιπόν υπογράφει τι, να εγκαταλείψει όλα τα σερβικά και ελληνικά εδάφη που εξακολουθούσε να κατέχει ο στρατός της και που μέχρι τότε ισχυριζόταν ότι ήταν δικά της. Και κάπου εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι

Οι Άγγλοι, οι οποίοι, όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή της εκπομπής και όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, φίλες και φίλοι, σε οποιαδήποτε εδάφη τα οποία δεν ήταν δικά τους επενέβησαν, έναν και μοναδικό στόχο είχαν, που δεν ήταν άλλος από την προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Οι Βρετανοί μπαίνουν στην περιοχή και ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών δυνάμεων στο Βαλκανικό μέτωπο διατάσσει τον Άγγλο στρατηγό Μίλν, που είχε υπό τις διαταγές του 7 συμμαχικές μεραρχίες, να επιτεθεί εναντίον των Τούρκων. Η 22η Βρετανική Μεραρχία έφυγε στις 25 Οκτωβρίου από το Σταυρό Χαλκιδικής και με ατμόπλια αποβιβάζεται στην Αλεξανδρούπολη, αναλαμβάνοντας την προκάλυψη από τη θάλασσα μέχρι και την περιοχή του Σουφλίου. Επίσης, η 122η Γαλλική Μεραρχία, σιγά μην έλειπαν οι Φραντσέζοι από μοιρασιά γης, έλαβε θέσεις προκαλύψεως από το Σουφλί μέχρι το Αχούρμπεϊ. Παλιό όνομα. Το Αχούρμπεϊ τώρα το λένε Χειμώνιο. Με αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδε την Αλεξανδρούπολη με την Ανδριανούπολη. Και όσο ξένοι έχουν μπει σε χωράφια δικά μας που παρόλα αυτά ακόμη δεν είναι δικά μας, εμείς ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη μορφή της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης. Πάμε στον υπέροχο Καριοφίλη Δοητσίδη, τον οποίον συντροφεύουν οι θρυλικές κορούλες του, η Λαμπριάνα και η Θεοπούλα, σε ένα παραδοσιακό γεμάτο νόημα τραγούδι, φίλες και φίλοι, το πραγματικά ανεπανάληπτο «Τα αυγά δεν ταλουνίζουν».

Και αν ήδη έχετε πει «Θεέ μου, τι παίχτηκε για ένα κομμάτι γης», πού να δείτε πραγματικά τι έγινε στη συνέχεια. Οι συμμαχικές δυνάμεις λοιπόν βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Θράκης και έχουν αποκόψει τους Οθωμανούς με στόχο να τους βγάλουν από το παιχνίδι. Και δεν χρειάστηκε να ρίξουν φίλες και φίλοι ούτε μια μπαταριά, διότι από τον φόβο της επικείμενης επίθεσης και με ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του στρατού τους εγκλωβισμένο στην περιοχή της Παλαιστίνης, οι Οθωμανοί στις 30 Οκτώβρη του 1918 υπογράφουν τη συνθήκη του Μούδρου. Η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα λάβανε χώρα το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης. Πλέον ο διάπλους των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου θα ήταν ελεύθερος, ο τουρκικός στρατός θα αποστρατευόταν, τα πολεμικά πλοία θα παραδίδονται στους συμμάχους, καθώς και η χρήση όλων των λιμένων της Τουρκίας όπου αυτό κρινόταν απαραίτητο. Τα στρατεύματα εκτός Τουρκίας θα παραδίδονταν στην πληρέστερη συμμαχική διοίκηση. Και η Τουρκία θα διέκοπτε κάθε σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Τότε ο Φρανσέ Ντεσπερέ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το στούντιό μας, 15 μέτρα είναι η οδός στο όνομά του, Δεσπερέ, όπως τη λέμε εμείς, διατάσσει την 28η Βρετανική Μεραρχία να επιβιβαστεί σε πλοία από τη Θεσσαλονίκη και την 122η Γαλλική Μεραρχία να συγκεντρωθεί στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί ατμοπλοϊκός στο Βόσπορο. Η Δυτική Θράκη όμως εξακολουθεί να παραμένει υποκατοχή, αν το σκεφτείτε. Ολιγάριθμα συμμαχικά στρατεύματα κατέλαβαν τα σπουδαιότερα κέντρα για την εξασφάλιση των συγκοινωνιών και την διαφύλαξη των σιδηροδρομικών γραμμών. Τα στρατεύματα, τα τμήματα αυτά αποτελούνταν από ένα γαλλικό τάγμα, ένα τάγμα Σενεγαλέζων, ένα γαλλικό λόγο και μια βρετανική δημιουργία. Τι κάνετε ρε παιδιά εσείς στην Κιμουρτζίνα, θα τη βρούμε και αυτήν. Αρχηγός του στρατού κατοχής ήταν ο Γάλλος συνταγματάρχης Αλιέ, με έδρα πρώτα την Αλεξανδρούπολη και εν συνεχεία την Ξάνθη για να καταλήξει στην Κομοτηνή. Όπως βλέπουμε, το φινάλε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έχει φέρει νέες ανακατατάξεις. Και έρχεται η στιγμή για τη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισίου στα 1919. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού της Γαλλίας και με την παρουσία αντιπροσώπων 32 συνολικά χωρών που συμμετείχαν στον Μεγάλο Πόλεμο. Κυρίαρχο όργανο του Συμβουλίου των Παρισίων ήταν το αποκαλούμενο Συμβούλιο των 10. Μετά τις 24 Μάρτη του 1919 θα γίνει Συμβούλιο των 4 με τη συμμετοχή, ποιον άλλον, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι δεν έγινε σε εκείνη τη Σύνοδο Ειρήνης. Οι Αμερικανοί σηκώνουν μπαϊράκι και ζητούν η Δυτική Θράκη να περάσει εκ νέου υπό την κατοχή της Βουλγαρίας, αρνούμενες τον αποκλεισμό των Βουλγάρων από το Αιγαίο. Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πρότειναν να δοθεί στην Ελλάδα μόνο η περιοχή Ξάνθης Γκυμουρτζίνας. Είναι η Κομοτηνή, έτσι. Η Γκυμουρτζίνα είναι το έλος, φίλες και φίλοι, και εκεί πάνω στο έλος χτίσαν οι πασάδες, αφού το αποξήραναν πρωτίστως μια ολάκερη πανέμορφη πόλη. Η υπόλοιπη βόρεια Δυτική Θράκη θα πήγαινε στη Βουλγαρία και η υπόλοιπη νότια Δυτική Θράκη μαζί με την Ανατολική στο νεοσύστατο κράτο της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο οι Αμερικανοί ήλπιζαν ότι θα αναλάβαναν υπό την κηδεμονία τους με εντολή της νεοσύστατης της τότε Κοινωνίας των Εθνών. Και κάποιος βέβαια θα ρωτούσε γιατί τέτοια αγάπη των Αμερικανών για τους Βούλγαρους. Ιστορικά έχει γραφτεί πως η στάση τους αυτή οφειλόταν στην συμπάθεια
του Αμερικανού Πρόεδρου Wilson προς την Βουλγαρία εξαιτίας της επιρροής τόσο της γυναίκας του και της αδελφής της βέβαια, που είχε παντρευτεί τον πρεσβευτή της Βουλγαρίας στην Ουάσιγκτον. Αλλά βέβαια, πάντα σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ρόλο έπαιξαν και οι ανθεληνικοί κύκλοι του Ροβερτίου Κολεγίου Κωνσταντινούπολης, καθώς βέβαια και των μεγαλομπόρων καπνού, ανταγωνιστών βέβαια, των ελληνικών συμφερόντων σε ένα πάρα πολύ επικερδές προϊόν όπως είναι ο καπνός. Μικρά όταν ήμασταν, εμείς είμαστε πολλά ξαδέλφια στο ΣΟΕ την πλευρά της μαμάς, όλοι μας στέλνανε στη θάλασσα της Μαρόνιας, εκεί ανταμώναμε κάθε καλοκαίρι για διακοπές. Κλείναν τα σχολεία, μας διώχνανε. Μια μέρα πριν ανοίξει τα σχολεία, γυρνούσαμε στις πόλεις μας. Ο Θανασάκης ανέβαινε ως επιτοπλίστων από την Αθήνα, εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Τι χαρά! Μια-δύο βραδιές τις περνούσαμε στην Κομωτινή πριν πάμε στα κτήματα των θιών και των θιάδων μας. Δύο μέρες στην Κομωτινή ο Θανασάκης δεν έκανε τίποτα άλλο από το να σπάει πλάκα με τη γιαγιά. Και ο καλύτερος τρόπος για να σπάσει πλάκα με τη συγχωρεμένη τη γιαγιά ποιος ήταν? Να σκοθεί να πει: «Γιαγιά, τώρα εμείς φεύγουμε». Τρόμαζε καημενούλα, σου λέει: «Τα παιδάκια τα έχω υπό την ευθύνη. Πού πάνε αυτά, μικρά τότε?» Και τότε της έλεγε: «Γιαγιά, παμπορούδ κανενούδ φιστικούδ». Δηλαδή, πάμε να πάρουμε κανένα φιστίκι. Θέλοντας έτσι να σπάσει πλάκα με το πολύ όμορφο ιδίωμα των Θρακιωτών. Από εκεί μάλλον ο μικρός Θανασάκης, μεγαλώνοντας, έμαθε και την Βασιλκούδα. Για να επιστρέψουμε και στην φωνή του υπέροχου Χρόνια Ειδονίδη.

0: Ξέρετε, μπορεί και να μην το ξέρετε, με τη Σύνοδο Ειρήνης των Παρισίων του 1919 είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, φίλες και φίλοι, σε ολάκερη την Ευρώπη. Το μόνο κομμάτι που έμενε ήταν η Θράκη. Οι Φραντζέζοι πήγαν κόντρα στους Αμερικανούς και προτείνουν ως συμβιβαστική λύση τη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους του Δεδέαγατς, της Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Αυτό το κράτος θα περιείχε ένα διάδρομο κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεε το λιμάνι με την Ανδριανούπολη. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος από το τέλος του πολέμου και έπρεπε να αποτραβηχτεί λόγω ασθενείας από το προσκήνιο ο πρόεδρος των Αμερικανών Wilson, μέχρι ότου η Δυτική Θράκη να αφαιρεθεί από τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νιουλί Σου Σαν της 27ης 11ου του 1919. Με το άρθρο 48 της συνθήκης αυτής, η Δυτική Θράκη θα υπαγόταν μέχρι της διευθέτησης της οριστικής της τύχης υπό τη διοίκηση Γάλλου αρμοστή και θα αποτελούσε ένα είδος διασυμμαχικού κράτους. Προσέξτε, τότε ονομάστηκε Thrace Interalie. Και ενώ προετοιμαζόταν, φίλες και φίλοι, υπογραφή, οι σύμμαχοι εξουσιοδότησαν τον Φρασέ Ντεσπερέ, αρχηγό πλέον του συμμαχικού στρατού της Ανατολής, όπως εντός του Οκτωβρίου του 1919 διατάξει την εκένωση της Δυτικής Θράκης από τους Βούλγαρους. Ο Γάλλος στρατηγός Σαρπί φτάνει στις 10 Οκτωβρίου του 1919 στην Κομωτινή. Το πρωινό της 4ης Οκτωβρίου τα συμμαχικά στρατεύματα με επικεφαλής τον στρατηγό Λεωναρδόπουλο είχαν μπει ήδη στην Ξάνθη. Και κάπου εκεί οι συμμαχικές δυνάμεις, νικήτριες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επιβάλλουν καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής και η πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής στις 14 Μαΐου του 1920, δηλαδή 99 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1921, αντικρίζουν ελληνικό στρατιωτικό πηλίκιο. Βλέπετε, την ημέρα εκείνη ο ελληνικός στρατός διατάσσεται να αναλάβει εξ ονόματος των συμμάχων την κατάληψη και διοίκηση της Δυτικής Θράκης, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα. Είδατε τι έκρυβε 14 Μαΐου του 1920, φίλες και φίλοι, Οι Θρακιώτες, σκόρπια από εδώ και από εκεί, όλους αυτούς τους αιώνες, θα μάθουν και το πολυπόθητο γεγονός στις 30 Ιουλίου του 1920. Ήταν τότε που ο Βενιζέλος έγραψε το τηλεγράφημα «Χαίρο μεγάλος αγγέλων ημίν ότι σήμερον 7 επέτειων συνθήκης Βουκουρεστίου υπεγράφει συνθήκη ειρήνης με τα Τουρκία, διείς εκυριότερες συμμαχικές δυνάμεις μεταβίβασαν ημίν Δυτικήν Θράκην». Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κατά κάποιο τρόπο με την νέα φουρνιά της στο παραδοσιακό τραγούδι, διότι υπάρχουν και οι Thrax Punks, οι οποίοι, να δείτε πόσο ωραία παίζουν την κουκουνούδα. Γεια και χαρά!
1: Σηκώ κουκουνούδα,

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε τη διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Επεσήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε νομιμοποίηση και μονιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζιπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του ορμού, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν το πλεώνασμα υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου από τον ανενεργό ερευνητικό αντιδραστήρα που διαθέτει η Βενεζουέλα, ανακοίνωσε νωρίτερα το State Department. Επιστροφή στα δικά μας, τετραμερής υπουργική συνάντηση για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου, προς τους ομολόγους του από Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής και περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνση στρατηγικών ενεργειακών υποδομών. Οι υπουργοί θα επισκεφθούν και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρας Πύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

0: και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημία σε βάρος του δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, οι ορθοπαιδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Προφυλακιστέως ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που φέρονται να σκότωσαν και να πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα ισχυρίζονται ότι οι διαφορές που είχαν με το θύμα αφορούσαν περιστέρια. Τον κατηγορούσαν ότι τους έκλεψε περιστέρια και όχι για διαφορές ναρκωτικών ουσιών που φέρεται να ισχυρίστηκαν αρχικά στους αστυνομικούς. Εκτός σύνορων και πάλι, 5 Ιταλοί έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Το δυστύχημα συνέβη όταν μια ομάδα τουριστών έκανε κατάδυση με ειδικό εξοπλισμό, εξερευνώντας υποβρύχια σπήλαια σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικές νεφώσεις, αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η, 14 Μαΐου και είναι το Fade Out στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 8. Έχω Χρήστο Σιδερίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας ταξίδεψε σε Ντιρβέν, Σάπκαση, Καράμπελ, Σαρχανλή και Μαρασλή. Ήρθαμε εμείς εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10 το βράδυ. Για όσους δεν κατάλαβαν, αυτά είναι τα παλαιότερα ονόματα του Άβαντα, του Ισαάκιου, του Αμόριου, του Αρδάνιου και των Μαρασίων χωριών του Εύρου, για τα οποία σας μίλησε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης, έχοντας αφιέρωμα στην απελευθέρωση της Θράκης. Ήδη λάβαμε το πρώτο μήνυμα για το ενθουσιασμό, το πρώτο τραγούδι του Tom Waits. Έχω εδώ ένα εφηβάκι που πολύ χάρηκε με το τραγούδι, μας στέλνει η Ιωάννα, και εμείς χαιρόμαστε όταν χαίρεστε εσείς. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και έκανα μια βόλτα στην πόλη νωρίτερα πριν έρθω στο στούντιο του 102 και διαπίστωσα ότι έχει δεκάδες τουρίστες στη Θεσσαλονίκη που κάνουν βόλτα. Τους είδα φορτωμένους αναψυκτικά, μπύρες, νερά, δεν ξέρω που πήγαιναν, απολαμβάνοντας τους δρόμους της πόλης χαλαροί, με πολύ ελαφριά ντυμένη για την εποχή, ακόμα πιο ελαφριά και από εμάς δηλαδή, που εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ, πόσο μάλλον αυτοί που ήρθαν και είδαν ήλιο και χάρη και ψυχή τους, έστω και αν το πρωί ο καιρός δεν ήταν καλός. Δεν ξέρω, όχι μάλλον ξέρω, δεν έχει κρουαζιερόπλοιο στην πόλη, είχε χθες και πριν από 3 μέρες, οπότε προφανώς από κάποιες εκδρομές ή κάποιοι μεμονωμένοι θα ήρθαν να απολαύσουν τη Θεσσαλονίκη και καλά έκαναν. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας μπάσκετ του Άρη με την ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του μπάσκετ. Είναι 53-50 η ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο με 3 πόντους μπροστά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως είπαμε, μέχρι τις 10. Μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Έχω Κώστα Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα είχαμε αλλαγή και μήνυμα από τη Ζαχαρένια που λέει και εμείς εδώ στη δική σας συντροφιά, στάση για ξεκούραση με ωραία ακούσματα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα στη Ζαχαρένια. Επαναλαμβάνω τον αριθμό Viber 693-0078-228. Σε λίγη ώρα θα μπει η Κύπρος στη μάχη για την Eurovision. Τα ακούσατε νωρίτερα από την Τόνια Σουφλέρη στο «Άκου να δεις» με την Αντιγόνη, και την ίδια ώρα που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Κύπρος, εμείς συνεχίζουμε να ζούμε ακύλας μάνια, και ήδη με ανακοίνωσή τους οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης στηρίζουν τον Ακύλα εν ώψη Eurovision, και έτσι το Σάββατο θα προχωρήσουν, όπως λένε, σε ειδικές δράσεις στις λαϊκές αγορές με μηνύματα και εικόνες αφιερωμένες στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή. Ήδη έχουν βγάλει τα μπελάκια που θα έχουν τις τιμές των προϊόντων στις αγορές, τα οποία εκτός από το είδος, την τιμή και την προέλευση του προϊόντος γράφουν «Καλή επιτυχία Ελλάδα», «Καλή επιτυχία στο Eurovision Ακύλα», και έχουν τη φωτογραφία τη γνωστή του Έλληνα τραγουδιστή με τις μπότες και το χαρακτηριστικό καπέλο. Με αυτόν τον τρόπο οι λαϊκές αγορές, λέει, στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγάπης, αισιοδοξίας και στήριξης προς την Ελλάδα και τον εκπρόσωπό της εν ώψη της μεγάλης μουσικής διοργάνωσης. Όσοι πάτε δηλαδή το πρωί το Σάββατο στις αγορές, λαϊκές αγορές, θα δείτε αυτά τα πινακίδια στα προϊόντα που θα δείχνουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, στο ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης έχει βγάλει μέχρι και μπισκότα Ακύλα. Είναι μπισκότα με σοκολάτα τα οποία έχουν το σχήμα και τα χρώματα του καπέλου του Ακύλα, το οποίο είναι trend, πρέπει να πούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να το πουλούν σε διάφορα σημεία και να το προμηθεύονται όσοι σκοπεύουν το Σάββατο βράδυ να παρακολουθήσουν σε σπίτια ή οπουδήποτε αλλού, σε καφέ ή όπου έχουν δώσει ραντεβού, τον διαγωνισμό το βράδυ του Σαββάτου και την ελληνική συμμετοχή. Θα δούμε την προσπάθεια του Ακύλα όλοι μαζί και ελπίζουμε, όλοι ελπίζουν να είναι στην πρώτη θέση.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της από τη βροχερή Μυτιλίνη και μας ενημερώνει ότι έχει blackout σε όλο το νησί. Αυτό δεν είναι καλό. Φανταστείτε τώρα να βρέχει και να μην έχει ρεύμα, ζόρι. Κουράγιο, Ευτυχία, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Ελπίζουμε να επανέλθει σύντομα ο ηλεκτρισμός εκεί. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα δούμε τις επόμενες μέρες κάτι που είχαμε να δούμε 14 ολόκληρα χρόνια. Δημοτικούς αστυνομικούς να περιπολούν τους δρόμους ή στο πλακόστρωτο της παραλίας με ποδήλατα. Είχαν καταργηθεί ενώ υπήρχαν στο πλαίσιο της Δημοτικής Αστυνομίας το 2012 και σήμερα με τη δωρεά 6 νέων ποδηλάτων αστυνομικοί θα περιπολούν σε διάφορα σημεία της πόλης, στην αρχή πιλωτικά, ώστε ο Δήμος να παρατηρήσει πώς θα κινηθεί το νέο σχέδιο και ποια προβλήματα θα προκύψουν και στη συνέχεια κανονικά στους δρόμους της πόλης. Στην αρχή θα περιπολούν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και έπειτα όταν στελεχωθούν και με περισσότερα άτομα θα περιπολούν καθημερινά. Σκοπός είναι να μπορούν να πηγαίνουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευκολία σε σημεία που μέσα στην πόλη όταν έχει μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το εύκολο με το ποδήλατο. Μπορείς να περνάς από διάφορα σημεία και να καλύψεις κάποιες περιοχές που δύσκολα καλύπτονται. Θα κυκλοφορούν στην Αριστοτέλους, στο Παλιά και Νέα Παραλία, στο Μέγαρο Μουσικής και ελπίζουμε να είναι κάτι που θα αποδώσει και θα βοηθήσει τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να κινηθούν, να λειτουργήσουν καλύτερα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νικήτας Χακλαμάνης και Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσαν τη συμπόρευση και τους κοινούς στόχους Ελλάδας-Κύπρου. Μετά από 16 χρόνια, πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνθηκε στην Ελληνική Βουλή. Τέλνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν αύριο το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Λέσβο, ο πρόεδρος του Ελγοδήμητρα για τον αυθόδη πυρετό την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μεταβεί και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καβαθάς. Προφυλακιστές ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον ποταμό Λουδία. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον νεοποί με εικονικές φυσικοθεραπείες. Τρεις συλλήψεις. Στη Βρετανία, ο βουλευτής Τζο Σίμονς παραιτείται για να πάρει τη θέση του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και να διεκδικήσει την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Ευχαριστούμε πολύ. Viber 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και ο Τριαντάφυλλος, επιτέλους το πες, λέει...

είπα, το τηλέφωνο, γιατί δεν το θυμώσουν, τον αριθμό του τηλεφώνου του Viber, 693-00-78-228, ναι, αυτό δεν θυμόταν, οκ, okay. Εντάξει λοιπόν, σημείωσέ το. 75-60 είναι Αεκάρης και συνεχίζεται, είναι στην τέταρτη περίοδο αυτή τη στιγμή. Στη δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι για τον δεύτερο αγώνα, 5η 14 Μαΐου. Λοιπόν, Eurovisionική βραδιά και σήμερα και πόσοι θυμάστε ότι η Ελλάδα έχει εκπροσωπηθεί στη Eurovision από το Θέμη Αδαμαντίδη. Άντε, ήταν παλιά αυτό και ενδεχομένως να μην το θυμάστε. Ο Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision το 1982 με το τραγούδι 45 κοπελιές. Όχι μόνο μας εκπροσώπησε, αλλά φάγαμε και πρόστιμο, γιατί ενώ το τραγούδι βρισκόταν αρχικά στις ψηλά στις προβλέψεις, ήταν στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά από καταγγελίες κρίθηκε ως μη πρωτότυπο. Αυτός είναι ο κανονισμός Eurovision, ότι τραγούδια πρέπει να είναι πρωτότυπα, και για την ακρίβεια φαίνεται να πατούσε πάνω στο γεφύρι της Σάρτας με το στίχο 45 μάστορ και 60 μαθητάδες, να γίνεται 45 κοπελιές και 60 γοργονίτσες, και μουσικά στο ποιος πληρώνει το βαρκάρι του Μαρκόπουλου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1981, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο διαγωνισμό από τον Γιάννη Δημητρά με το τραγούδι «Φεγγάρι καλοκαιρινό». Μια μπαλάντα στους ήχους των late 70s που μπορούσε άνετα να είναι υπόκρουση σε ελληνική ταινία. Τερμάτισε 8ο τραγούδι, αλλά ούτε θυμάμαι εγώ τον τραγουδιστή, ούτε πριν, ούτε μετά. 1983, Κρίστη Στασινοπούλου, «Μου λες». Πιο πιθανό είναι να θυμάστε την τραγουδίστρια με τη φωνή της Άριελ στην πρώτη ελληνική μεταγρότηση της Μικρής Γοργόνας, και δύσκολα σε εκείνη τη συμμετοχή στο Eurovision με το τραγούδι που τερμάτισε στην 14η θέση. 1990, Χρήστος Κάλλοου και Wave «Χωρίς σκοπό». Εγώ το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, άρα πρέπει να ξαναδώ την πίεση και να κάνω ένα check-up. Το 1990 λοιπόν ο Χρήστος Κάλλο πήγε στη Eurovision με αυτό το τραγούδι, 19η θέση. Κλεοπάτρα 1992, «Όλου του κόσμου η ελπίδα». Αυτό δεν το θυμάμαι. 5η θέση πήρε η Κλεοπάτρα με αυτό το τραγούδι, και μάλιστα έχει ένα look Cruella De Vil λίγο, και όμως πήγε πάρα πολύ καλά. Το συγκρότημα «Θάλασσα» το 1998 μας εκπροσώπησε με το τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία». Και το 2014, στα πιο πρόσφατα, «Freaky Fortune and Risky Kid» με το «Rise Up». Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Η Ελλάδα από τους Αντίκ και μετά άλλαξε. Βρισκόταν σε βαθιά κρίση εκείνη την εποχή και το τελευταίο πράγμα που μας νοιάζει ήταν Eurovision. Το Rise Up τερμάτισε στην 20η θέση. Και το 2015 η Μαρία Έλληνα Κυριακού, «One Last Breath», ήρθε ένατη. Το 2015 η κρίση ήταν η οικονομική βαθιά στην Ελλάδα. Το τραγούδι ήταν μια μπαλάντα και η εμφάνιση της τραγουδίστριας έφερνε λίγο σε Σελίν Ντιόν. Τερμάτισε 19ο τότε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη συντροφιά. Και Eurovision, είπαμε τις ελληνικές συμμετοχές που λίγο δεν θυμόμαστε. Πάμε τώρα σε αυτούς που όχι μόνο έγιναν διάσημοι και έκαναν τρελή καριέρα μετά από εμφάνιση του Eurovision, αλλά πλούτησαν κιόλας, και στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται η Celine Dion. Με τη νίκη της με μόλις ένα βαθμό διαφορά ως εκπρόσωπος της Ελβετίας στη Eurovision το 1988, η Celine Dion απογειώθηκε. Σήμερα, 38 χρόνια μετά, δεν είναι απλά η πλουσιότερη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει τη Eurovision, αλλά και μία από τις κορυφαίες όλων των εποχών, όπως αποτυπώνεται από τις πωλήσεις άνω των 220 εκατομμυρίων αλμπουμ παγκοσμίως. Η περιουσία της, σύμφωνα με το Forbes, πλησιάζει τα 800 εκατομμύρια δολάρια. Δεύτερη πιο πλούσιοι χάρη στην διάκρισή της εντός εισαγωγικών στη Eurovision είναι η ABBA. Το συγκρότημα λοιπόν των δύο ζευγαριών από την Σουηδία εκτιμάται ότι έχει συνολική περιουσία 1 δισεκατομμύριο δολάρια και οι τέσσερις μαζί. Από εκεί και πέρα, μια Ελληνίδα, η Βίκη Λέανδρος, έχτασε και αυτή τεράστια διεθνή καριέρα αλλά και περιουσία που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χάρη όχι μόνο στις τραγουδιστικές της ικανότητες αλλά και στις επιχειρηματικές της επιλογές. Υπολογίζεται ότι η περιουσία της φτάνει τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Λίγο πιο κάτω, με 75 εκατομμύρια δολάρια περιουσία, είναι η Σουηδέζα τραγουδίστρια Λορίν. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό, πρώτα το 2012 και ξανά το 2023. Και από εκεί και πέρα έχουμε πιο χαμηλά ποσά, αλλά διόλου ευκαταφρόνητα. Η Σκοτσέζα Λούλου Κένεδι Κέρνς κέρδισε τον διαγωνισμό για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου το 1969 και ήταν τότε μόλις 20 χρονών. Υπολογίζεται ότι έχει 30 εκατομμύρια δολάρια. Η απρόσμενα μικρή εντός εισαγωγικών θεωρείται η περιουσία των 15 εκατομμυρίων δολαρίων του Ιρλανδού Τζόνι Λόγκαν, ενός θρύλου του διαγωνισμού. Είναι ο μόνος που έχει διπλή νίκη ως ερμηνευτής το 1980 και το 1987 ως συνθέτης. Ακόμα πιο χαμηλά, ο Σουηδός Μόντς Σέλμερβερ, ο οποίος με 10 εκατομμύρια δολάρια ήταν νικητής του διαγωνισμού το 2015. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτοί που ήταν νικητές, είναι και κάποιοι που εκτοξεύτηκαν χωρίς να νικήσουν στο διαγωνισμό, όπως είναι ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Το 1970, στα 27 του χρόνια, διαγωνίστηκε, πήρε τέταρτη θέση, ωστόσο είναι παγκοσμίως γνωστός. Είναι αναμούσχουρη. 1963, 29χρονη, εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στο διαγωνισμό της Eurovision, πήρε την 8η θέση, ωστόσο έγινε παγκοσμίως διάσημη. Και η Ολίβια Νιούτον-Τζον πέρασε και αυτή από το διαγωνισμό το 1974, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέκτησε την 4η θέση και από εκεί και πέρα ακολούθησε άλλη καριέρα, κατακτώντας και το σινεμά.

Και μιας και είπαμε για το Χούλιο Ιγκλέσιας, δεν αποκλείεται να τον δούμε από κοντά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί είναι πολύ πιθανό, γιατί βρίσκεται σε συζητήσεις, να συμμετάσχει και αυτός στη μεγάλη συναυλία που θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια του. Εκτός από το Χούλιο Ιγκλέσιας έχουν ήδη κλείσει, φέρεται να έχουν κλείσει, Gypsy Kings και ο Έρος Ραμαζώτη. Έχει οριστικοποιηθεί ότι η συναυλία θα γίνει στις 9 το βράδυ 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα γίνει, που θα στηθεί η σκηνή. Θα είναι δωρεάν συναυλία, οπότε αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η θεατές θα απλωθούν αριστερά και δεξιά στη νέα παραλία, θα γεμίσει η πλατεία μπροστά από το άγαλμα και ο κόσμος να φτάσει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την 3η Σεπτεμβρίου. Οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πλημμυρίσει η παραλία από πλήθος κόσμου, υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τους 200.000 θεατές. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι τότε θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο της, με πλήθος κόσμου ήδη στην πόλη από εκθέτες και από ανθρώπους που θα θέλουν να έρθουν για να επισκεφτούν για επαγγελματικούς λόγους τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε εκείνο το Σαββατοκύριακο προετοιμαστείτε, δεν ξέρω και πότε ανοίγουν τα σχολεία. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, αν είναι εκείνες τις μέρες που ανοίγουν και τα σχολεία, όχι, μετά την επόμενη, το επόμενο, εντάξει. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε σχολείο μέχρι εκείνο το Σάββατο. Όλα καλά. Καλό κουράγιο για εκείνες τις μέρες από τώρα.

0: 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε τη διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά αύριο το απόγευμα το τριήμερο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού περιγράψει τις προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο της πρώτης τετραετίας και τις προτεραιότητες της δεύτερης, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει πολύ και στην δύσκολη διεθνή συγκυρία. Παράλληλα, θα αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρα στους κήπους του Εύρου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ, τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμού, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επιστροφή στα δικά μας, στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του Ελγού Δήμητρα, Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιους συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύ μηνύματα.

0: η έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ προς τον τρόπο δράσης του οι ορθοπαιδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα της Αθήνας, τραυματίζοντας μία 43χρονη εργαζόμενη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία υποπολιβόλου όπλου. Κατά την απολογία του, ο 58χρονος ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης. Εκτός συνόρων και πάλι, Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ απέρριψε σήμερα το αίτημα προώρης αποφυλάκησης του Ράτκο Μπλάτιτς, του 84χρονου στρατηγού των Σερβοβοσνίων, που είχε καταδικαστεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Μπλάτιτς εκτίθηκε στη Χάγη ποινή ισόβιας κάθειρξης για το ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας μεταξύ 1992 και 1995, στον οποίο σκοτώθηκαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι. Μεταξύ των εγκλημάτων του ήταν και η σφαγή τον Ιούλιο του 1995 περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και εφήβων στη Στρεμπένιτσα. Ο Μπλάτιτς είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος την επιδείνωση της υγείας του και την προχωρημένη μη αναστρέψιμη κατάστασή του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη ο καιρός προβλέπεται αύριο σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις ή μπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
3: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
3: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
2: Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα Fade Out εδώ στον 102. Έχω Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Εδώ και σήμερα μας γράφει η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα στο 693-00-78-228 στο Viber 693-00-78-228. Και αν όλοι ξέραμε στο NBA τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι ο πιο διάσημος Έλληνας καλαθοσφαιριστής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το τελευταίο διάστημα και ο πιο περιζήτητος, δεν ξέραμε τον πιο πλούσιο Έλληνα του NBA, άντε εν Ελληνοαμερικανό που έχει ελληνικές ρίζες. Πρόκειται για τον Τεντ Λεόνσιτς, Τεντ από το Θεόδωρος. Είναι ιδιοκτήτης των Washington Wizards, ομάδα μπάσκετ του NBA, και θέλει να τους μεταμορφώσει πλέον. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα δεν πήγαινε καλά, σε πρωταγωνιστές του αμερικανικού μπάσκετ. Και πώς θα το κάνει αυτό? Παρόλο που η ομάδα έχει αρκετά καλούς παίκτες, ανάμεσά τους είναι ο Άντονι Ντέιβις, ο πρώην παίκτης των Lakers, ο Dallas Mavericks, αλλά και ο Trey Young των Atlanta Hawks, και δύο ελπιδοφόροι rookies την προηγούμενη χρονιά, ο Kishon George και ο Alexar. Είναι ευκαιρία στο draft

που έρχεται να πάρει και στην ομάδα του και έναν ακόμη Έλληνα, ο λόγος φυσικά για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι Wizards θα έχουν το νούμερο 1 του draft. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν τον καλύτερο, εφόσον τον επιλέξουν, νέο παίκτη που έρχεται από τη νέα γενιά. Αν λοιπόν πείσουν τους Milwaukee Bucks να πάρουν αυτοί το πρώτο νούμερο του draft που έρχεται και κάποια ανταλλάγματα από τους παίκτες που διαθέτουν, θα μπορούσαν ίσως να δελεάσουν την ομάδα του Γιάννη και να πάει ο Αντετοκούμπο στους Washington Wizards. Πάντως το roster δεν είναι άσχημο, δεν ξέρω αν θα τους κάνει contenders ή αν θα τους βάλει πολύ ψηλά απλώς, ποτέ δεν ξέρεις. Την ίδια ώρα πάντως να σας πω ότι ο Τεντ Λεόνσιτς γεννήθηκε πριν από 68 χρόνια στη Νέα Υόρκη, ήταν εγγόνι Ελλήνων με καταγωγή από το Γήθιο που πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1930 ως εργάτες, τι άλλο, όπως όλοι οι Έλληνες δηλαδή. Επιχειρηματικό δαιμόνιο αναπτύχθηκε γρήγορα μέσα του και είναι στέλεχος αρκετών επιχειρήσεων στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Υόρκη. Η σπουδαιότερη στιγμή του ήταν η συμμετοχή του στην America Online, μιας από τις κορυφαίες ιντερνετικές πλατφόρμες που έχει παράλληλη συνεργασία και συνεργασίες με την Yahoo. Το 2018 το περιοδικό Forbes τον έβαλε στη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους και 8 χρόνια αργότερα η περιουσία του υπολογίζεται στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Λέτε να δούμε δύο Έλληνες να κατακτούν την κορυφή του NBA. Ωραίο σενάριο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μιας και μιλάμε για αθλητισμό, σε ποια ηλικία ένας αθλητής θεωρείται παλέμαχος, σε ποια ηλικία εγκαταλείπει το άθλημα, σε ποια ηλικία γίνεται βετεράνος και τα παρατά. Πριν από λίγα χρόνια, τα 35 ήταν, έχεις βγει σύνταξη όσον αφορά.

ξεκούραση, αποθεραπεία και ακραία συνέπεια εδώ και πάνω από 20 χρόνια όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ο τύπος είναι χτιστός και συνεχίζει να είναι. Δεν έχει πει ακόμη πότε θα σταματήσει. Περιμένει να παίξει το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Έλληνας πια, στην Αθήνα ζει ο Σέρβος τενίστας, σε ηλικία 38 ετών, γεννημένος το 1987, έδωσε τεράστια σημασία σε αναπνοή, διαλογισμό, σε διαχείριση στρες και ευληγησία και συνεχίζει εξακολουθούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια να διεκδικεί τα Grand Slam απέναντι σε αντιπάλους 10 και 15 χρόνια νεότερους. Πιο εντυπωσιακή ωστόσο από όλους είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Lindsay Vonn. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, πρόκειται για πρωταθλήτρια του αλπικού σκι, ενός αθλήματος που θεωρείται από τα πιο βία για το ανθρώπινο σώμα, με κραδασμούς και καταστροφές κακώσεων. Η Αμερικανίδα αθλήτρια είχε αποσυρθεί το 2019 έπειτα από δεκάδες τραυματισμούς στα γόνατα και επέστρεψε στα 40 της έπειτα από ακόμη μια αποκατάσταση γονάτου για να αγωνιστεί ξανά σε κορυφαίο επίπεδο. Κάτι που έμοιαζε αδύνατο έγινε αληθινό. Κατάφερε να βρεθεί ξανά στο βάθρο αγώνων World Cup πριν από το σοβαρό τραυματισμό της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 εκ νέου. Υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης και ρήξη αχίλιου τένοντα, με τις αναφορές αρχικά να κάνουν λόγο ακόμη και για κίνδυνο ακροτηριασμού στο πόδι. Παρ' όλα αυτά η ίδια έχει πει ήδη ότι θα είναι παρούσα, ενδεχομένως, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και πολύ πιθανό, να στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2030, όταν θα είναι και 45 ετών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν συζητούμε νομιμοποίηση της παρανομίας, τόνισε για το Κυπριακό Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστολουδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν αύριο το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Επίσης, ανέφερε ότι το Πεκίνο θα παραγγείλει 200 μεγάλα αεροσκάφη. Το Ιράν στο μεταξύ επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Στη Λέσβο, ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα για τον αυθόδη πυρετό την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί και ο Αθανάσιος Καβαθάς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες, 3 συλλήψεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ μέσα σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. 10 είναι νεκροί στο Κίεβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Δεν μας έφταναν οι μεθυσμένοι οδηγοί, τώρα θα έχουμε μεθυσμένα ζώα. Οι αστυνομικές αρχές σε αγροτική περιοχή της κεντροανατολικής Γαλλίας προειδοποιούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε δασικές και αγροτικές περιοχές, καθώς αυτή την περίοδο τα ζώα ενδέχεται να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως ελάφια και ζαρκάδια, τα οποία την άνοιξη μπορεί να καταναλώσουν μπουμπούκια, ζυμωμένα φρούτα ή φυτική ύλη σε αποσύνθεση και εξαιτίας των ζυμώσεων να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους, κάνοντάς τα ασταθή και απρόβλεπτα στην ουσία από τη ζύμωση να υπάρχει αλκοόλι σε αυτό που θα καταναλώσουν και να μεθύσουν. Η γαλλική αστυνομία έχει δώσει ένα βίντεο στη δημοσιότητα μαζί με την προειδοποίηση που δείχνει ένα ελάφι να γυρνά γύρω-γύρω από τον εαυτό του σαν τρελό, προσπαθώντας να πιάσει την ουρά του, στη συνέχεια να πέφτει ανάσκελα, να κουνά τα πόδια πριν φύγει κάνοντας οχταράκια σαν και εμένα μετά από κατανάλωση τσίπουρου. Η γαλλική χωροφυλακή κάλεσε τους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα, να παρατηρούν προσεκτικά το περιβάλλον και να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς. Μάλιστα το φαινόμενο λέει ότι δεν περιορίζεται στη Γαλλία, κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις άγριων ζώων που καταναλώνουν φρούτα σε ζύμωση ή άλλες τροφές που περιέχουν εθανόλη με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά. Η μέθη ενός ζώου καταναλώνοντας τέτοιες τροφές στη φύση είναι γνωστή στους επιστήμονες. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι παρόμοια περιστατικά παρατηρούνται συχνά σε αγροτικές περιοχές με πυκνή βλάστηση. Άλλοι χρήστες λένε την ανησυχία τους για την κατάσταση του ζώου και αν μπορεί η συμπεριφορά του να οφειλόταν σε άλλους παράγοντες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι απέγινε το ελάφι που εμφανίζεται στο βίντεο. Εγώ εκτιμώ ότι του έχουν κάνει αλκοτέστ και το συνέλαβαν.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 και οι δύο ομάδες αναμετρώνονται ξανά για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς την Κυριακή στις 5.30 στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό. Οι Ερυθρόλευκοι είναι ήδη στο 1-0. Λοιπόν, εδώ και λίγο καιρό στη Φοντάνα Διτρέβη έχουν βάλει εισιτήριο οι Ιταλοί, προκειμένου να περάσεις και να πλησιάσεις εκεί για να κάνεις, να ρίξεις το κέρμα το γνωστό και να κάνεις ευχή όπως συνηθίζεται για όσους επισκέπτονται την πρωτεύουσα της Ιταλίας. Ο ένας από τους επισκέπτες ωστόσο το πήγε πιο μακριά, αντί να ρίξει κέρμα βούτυξε ο ίδιος. Σου λέει ήρθα που ήρθα εδώ, πλήρωσα που πλήρωσα. Ας κάνω και μια βουτιά. Ο τύπος, ενώ όλοι περίμεναν στη σειρά, πάει δίπλα εκεί στο συντριβάνι, χωρίς να βγάλει τα ρούχα του, ανεβαίνει στο πλακόστρωτο και κρύχνει μια βουτιά, κάνει δύο απλωτές, σηκώνεται και παρά τις αποδοκιμασίες, τις φωνές, τα βίντεο που τραβούν οι υπόλοιποι τουρίστες, συνεχίζει απτόητος, ξανακάνει άλλη μια και βγαίνει μέχρι την άλλη άκρη. Ωστόσο, αντί για το κέρμα που τόσο του στήγιζε η βουτιά, 1 ευρώ, όλο αυτό κόστισε 500 ευρώ, καθώς ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, τον πλησίαζαν, τον συνέλαβαν και το πρόστιμο ήταν 500 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η επιβολή ισόβιας απαγόρευσης εισόδου στο σημείο. Προφανώς δεν πραγματοποιούνται όλες οι ευχές που ρίχνονται στο συντριβάνι, ήταν ένα από τα σχόλια που έκανε το διαδίκτυο να κλάψει.

Με μόλις 24 λέξεις απάντησε ο εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας στο συγγραφέα που χθες ξεσήκωσε θύελλα παγκοσμίως, ισχυριζόμενο στο βιβλίο του ότι το χαστούκι της πρώτης κυρίας στη Γαλλία στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2005 στο αεροδρόμιο του Ανόη στο Βιετνάμ ήταν επειδή είχε δει το κινητό του Εμμανουέλ Μακρόν και σε αυτό είχε εντοπίσει μηνύματα σε μια Ιρανή ηθοποιό. Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία απευθείας στο συγγραφέα στις 5 Μαρτίου διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του συζύγου της, ανέφερε ο εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας και δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε από εδώ και στο εξής.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε λίγη ώρα κλείνει ο περιφερειακός στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ρεύμα προς δυτικά από μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6, Μετέωρα είναι αυτό, και K5 Ευκαρπίας, οπότε έχετε τον νου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Θα παραμείνει κλειστός από τις 10 και 4 έως και τις 5 τα ξημερώματα. Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Κωνσταντίνο Σαββίδη, ευχαριστώ πολύ στη ραδιοσκηνοθεσία επί 2 ολόκληρες ώρες. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στον 102 στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσημάνε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές ξεκινά αύριο το απόγευμα το τριήμερο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού περιγράψει τις προτεραιότητες που είχε το ενιαίο κυβερνητικό σχέδιο της πρώτης τετραετίας και τις προτεραιότητες της δεύτερης, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στην κρίσιμη συγκυρία ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν καταξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή του στο επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρα στους κήπους του Εύρου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από χθες σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων, αν και δεν ήταν σαφές εάν όλα ήταν κινέζικα. Επιστρέφουμε στα δικά μας ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον Πλατήκαμπο στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας από πολύμινη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στον Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος φέρεται ότι ξεκίνησε από το Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, οι ορθοπαιδικοί κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλιστικά του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν το ΆΜΚΑ τους. Παράλληλα, διερευνάται και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου Εμβεχόντιους που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα. Η δεύτερη είναι οι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα. Και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του χανταϊού. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 οι τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9-όροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμη μία χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο Διεθνές Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία ανάμεσα σε 51 χώρες, συγκεντρώνοντας 624 βραβευμένες ακτές. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, όπως και πέρσι. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Θράκη για αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσχερες βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέιλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

life. Μια ακόμη Πέμπτη έφτασε, είμαστε στα μισά του Μαΐου και η νυχτερινή βάρδια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 είναι εδώ για να σας ενημερώσει, να σας χαλαρώσει και να σας κρατήσει συντροφιά για να κλείσει ευχάριστα ημέρα. Μια μέρα που σήμερα πάλι το βράδυ βγήκε λίγο αεράκι, έχει αρκετό κρύο, δεν είναι και να κυκλοφορείτε με ένα μπλουζάκι μόνο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο έχω παρέα τον Κώστα Σαββίδη, περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28 69 30 07 82 28. Μην ξεχνάτε ότι είναι και βραδιά Eurovision. Μπορείτε να δείτε τον δεύτερο ημιτελικό στην ΕΡΤ1 και να την απολαύσετε και την κυπριακή συμμετοχή.

Θα ξεκινούσα την εκπομπή με αστυνομικό ρεπορτάζ και αρκετές ειδήσεις που έχει σήμερα, αλλά λέω να ξεκινήσω με μια θετική ιστορία για εσάς που έχετε πάψει να πιστεύετε στην τύχη, μήπως και σας αλλάξω γνώμη. Ένας συνταξιούχος στην Αμερική, για να σπάσει τη μονοτονία του, έκανε μια βόλτα σε αυτά τα υπαίθρια παζάρια που πουλάνε μεταχειρισμένα πράγματα, ρούχα, παλιά αντικείμενα, και αγόρασε με 1,5 δολάριο μια τσάντα γυναικεία. Πάρα πολύ μικρή, ξέρετε, από αυτές που δεν χωράνε τίποτα μέσα, που απλά τις κρατάνε οι κυρίες. Καφέ κόκκινη σουέτ τσάντα την περιγράφει εδώ πέρα, και όντως είναι καφέ, θα την έλεγα εγώ, καφέ κόκκινη την περιγράφει εδώ πέρα. Βρέθηκε σε μια παρέα και του είπαν ότι αυτή η τσάντα πρέπει να είναι πολύτιμη, γιατί θυμίζει ένα μεγάλο οίκο μόδας. Πήγε λοιπόν σε μια εκτιμήτρια και εκτός του ότι είναι καρτιέ η τσάντα, με το γνήσιο μέσα άφθαρτο, δεν έχει φθαρεί καθόλου, το κούμπομα της τσάντας έχει σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφύρια, και η πρώτη εκτίμηση είναι, επειδή την πήγε για να την βγάλει σε δημοπρασία, θα ξεκινήσει η τιμή εκκίνηση στα 3.000 δολάρια και τα 35.000 δολάρια, και αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή των 100.000 δολαρίων. Ένας άντρας που δεν ήξερε τίποτα από μόδα, σας το επιβεβαιώνω εγώ, γιατί το πουκάμισο που φοράει στη φωτογραφία δεν το φοράει άνθρωπος που ξέρει από μόδα, αγόρασε κάτι που δεν του ήταν απαραίτητο, δεν θα το δόριζε σε κανέναν, ζει μόνος του άνθρωπος, και με 1,5 ευρώ μπορεί να ξυπνήσει αύριο το πρωί και να έχει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό του. Για σας λοιπόν που έχετε χάσει κάθε ελπίδα στα θαύματα, κάθε ελπίδα στο ότι μπορεί να ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα, υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες που μπορούν να σας κάνουν να αλλάξετε γνώμη.

Με το χειρότερο τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, αφού πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από την ταράτσα της εξαόροφης πολυκατοικίας κατέληξε. Δεν είναι πια ανάμεσά μας. Άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγο. Νοσηλευόταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήρια τους στους οικείους του παιδιού. Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα. Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε το τελευταίο 24ωρο μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Με το χειρότερο επίλογο, διαλέξαμε να μην μεταφέρουμε κάποια άλλη πληροφορία. Μπορείτε να τα βρείτε όσα θέλετε στο διαδίκτυο, ενώ το σημείωμα που φέρεται να έχει αφήσει πίσω της η πρώτη 17χρονη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά προς σεβασμό προς την οικογένεια που έχασε το παιδί της, αλλά και για να μην δώσουμε... να μην βάλουμε ούτε ένα μικρό λιθαράκι στο να μιμηθούν και άλλα παιδιά αυτή την κίνηση των δύο κοριτσιών. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Ο Σπύρος λέει ότι οργανώνει το Σάββατο μάζοξη για την Eurovision και με ρωτάει εγώ τι θα κάνω. Σπύρο, αν υπάρχει μια θέση και για μένα και υπάρχει και φαγητό και είναι σε βάλτε δυνατά την Eurovision, μπορείς να με καλέσεις και να έρθω και εγώ. Και η Παυλίνα μας λέει τι ωραία παρέα την κρατάμε σήμερα το βράδυ και μας εκθιάζει για τις μουσικές μας επιλογές. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε εδώ στη Μεσόγειο για την αλλαγή του καιρού και την κλιματική αλλαγή, γιατί βλέπουμε όλο και συχνότερα φαινόμενα που δεν είχαμε δει ποτέ στη Μεσόγειο. Και μιλάω για τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκαν ανεμοστρόβιλοι στη Σμύρνη και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα πάθετε σοκ. Ξεριζώθηκαν ολόκληρα σπίτια, δέντρα, στέγες, παιδικές χαρές, μετατράπηκαν δρόμοι σε επικίνδυνα σημεία για τους ανθρώπους. Πραγματικά άφησε πίσω του ένας ανεμοστρόβιλος που κράτησε, σας ξαναλέω, λίγα δευτερόλεπτα, άφησε πίσω του μια εικόνα απογοητευτική. Καλό θα είναι η επιστημονική κοινότητα αυτών των χωρών, των χωρών της Μεσογείου, να πάρει στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις που λένε ότι έχει αλλάξει το κλίμα στη Μεσόγειο και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τέτοια φαινόμενα που παλιά βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που βούτυξε στο κενό από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη στην Αθήνα και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Δεν συζητούμε νομιμοποίηση της παρανομίας, τόνισε για το Κυπριακό πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τέλνουν τουρκικά σύνορα στην ξηράει τη θάλασσα, είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους κήπους του Εύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν επιτρέπει από χθες τα κινέζικα πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούζ. Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ υποσχέθηκε ότι θα ενεργήσει ώστε το κράτος να έχει το μονοπόλιο των όπλων, ένα μέτρο προς την κατεύθυνση των αμερικανικών ετοιμάτων για τον αφοπλισμό φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες, τρεις συλλήψεις. 10 είναι νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ένας άντρας εδώ στη Θεσσαλονίκη 33 ετών ερωτεύτηκε μια γυναίκα 46 ετών, κάνανε σχέση και όταν η 46χρονη του είπε ότι θέλουν να χωρίσουν, το πήρε λίγο περισσότερο βαριά από ότι θα το έπαιρνε ένας νορμάλ άνθρωπος. Και τι έκανε? Γυρνούσε γύρω από το σπίτι της και πετούσε βαζάκια με έφλεκτο υλικό. Ένα είδος μολότοφ, για να καταλάβετε πάνω κάτω, όχι ακριβώς μολότοφ, ένα είδος μολότοφ. Αποπειράθηκε λοιπόν να βάλει φωτιά στο σπίτι της 46χρονης. Ειδοποίησε η γυναίκα την αστυνομία, ήρθε, τον έψαξαν και τον βρήκανε, και όταν συνελήφθη βρήκαν ότι υπήρχε και καταγγελία ότι έχει παραβιάσει περιοριστικά μέτρα. Η γυναίκα είχε υποβάλει περιοριστικά μέτρα για να μην τον βλέπει, να γλιτώσει, και αυτός τα παραβίαζε επανειλημμένα. Συνελήφθη λοιπόν, κρατήθηκε από την αστυνομία, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, παραπέφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης και αναμένουμε την ποινή. Αλλά αφού είναι στο πλημελιωδικείο, μην περιμένετε μια εξοντωτική ποινή. Και σας πάω σε έναν άλλον έρωτα που μάλλον θα λήξει άδοξα, καθώς στην Κέρκυρα μια 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της 57 ετών. Συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς με την κατηγορία παράνομης οπλοχρησίας αλλά και ενδοοικογενειακής βίας, οδηγήθηκε και αυτή στον εισαγγελέα, θα δικαστεί και αυτή, αλλά από ό,τι βλέπουμε και τι της είπα μαζί τις δύο ειδήσεις, αφού δεν μπορείτε ρε παιδιά, δεν τα πάτε καλά ούτε με τις σχέσεις ούτε με τα ερωτικά σας, γιατί δεν μένετε μόνοι για να γλιτώσετε και τη φυλακή, όχι και για κάποιον άλλο λόγο. Αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα να αναπροσαρμοστούν και οι νόμοι για τέτοιες υποθέσεις.

Όλος ο κόσμος είχε τα βλέμματά του στραμμένα στην Κίνα, όπου την επισκέφθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ, και είχε και ελληνικό στοιχείο αυτή η συνάντηση. Μπορεί να μην μας κάλεσαν να ήμασταν εκεί όταν μιλήσαν, όταν φάγανε, όταν κάνανε κοινές δηλώσεις, αλλά υπήρχε η ιστορία μας. Ο πρόεδρος Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας προς τον Ντόναλντ Τραμπ, του είπε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Και φυσικά όλος ο πλανήτης έψαξε να δει τι είναι αυτή η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης αναφερόταν στο εξής φαινόμενο, ότι όταν μια ισχυρή δύναμη νιώθει ότι μια αναδυόμενη δύναμη την απειλεί, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις πηγαίνουν σε πόλεμο. Αυτό εννοούσε ο Κινέζος πρόεδρος, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι υπερδύναμη και η Κίνα αναπτύσσεται ταχύτατα και πολλοί λένε ότι είναι ήδη υπερδύναμη, αλλά οι πιο μετριοπαθείς λένε ότι σε 1-2 χρόνια θα είναι στο επίπεδο της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Αυτό που ήθελε να πει ο Κινέζος πρόεδρος είναι ότι κοιτάξτε, να βρούμε έναν τρόπο να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή να μην υπάρχουν λόγοι ώστε να έρθουμε σε πολεμική σύραξη. Επίσης, κούνησε το δάχτυλο ο Κινέζος πρόεδρος στον Τραμπ και του είπε ότι λάθος χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν από πλευράς Αμερικής μπορεί να φέρει μια πολεμική σύραξη. Οι αναλυτές λένε ότι δεν ήταν και τόσο καλή συνάντηση των

της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όσο θέλει να διατυμπανίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήταν πολύ επιφυλακτικοί οι Κινέζοι, δεν άνοιξαν όλα τους τα χαρτιά, κρατάνε μια στάση αναμονής, όπως κάνει πάντα η Κίνα. Η Κίνα έχει το πλεονέκτημα ότι ποτέ δεν βιάζεται να αντιδράσει ή να απαντήσει σε πράγματα που συμβαίνουν γεωπολιτικά στον πλανήτη. Όλοι της το δίνουν αυτό το χαρτί που χρησιμοποιεί πάντα η Κίνα. Ο Τραμπ, απευθυνόμενος προς τον αμερικανικό λαό, φυσικά είπε ότι όλα πήγανε όπως τα είχε σχεδιάσει. Έπεισε τους Κινέζους να μην πουλήσουν όπλα στους Ιρανούς. Έκανε συμφωνίες για να πουληθούν μερικά Boeing. Ακόμη και για αμερικανικό πετρέλαιο είπε ότι έκλεισε συμφωνίες να πουληθεί προς τους Κινέζους.

Αυτή τη στιγμή στην σκηνή της Eurovision είναι η Κύπρια εκπρόσωπος με το Τζάλα. Εγώ το έχω χωρίς φωνή, αλλά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό από την σκηνική της παρουσία. Είναι άκρος εντυπωσιακή.

Τικά σκάφη, λέει, που αξίζουν, λέει, βραβείου. Έτσι λέει η Επιτροπή που τα ψάχνει αυτά κάθε χρόνο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

από τα ωραιότερα τραγούδια των English. Ξεχάσαμε να γράφουμε από τότε που βγήκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πληκτρολόγια και ασχολούμαστε όλη την ώρα με αυτά. Και τώρα θα ξεχάσουμε και να πληκτρολογούμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα στους δύο νέους μέχρι 24 ετών δεν γράφει πια όταν θέλει να στείλει μήνυμα σε κάποιον φίλο του, στην κοπέλα του, στον εργοδότη του, στους γονείς του, αλλά στέλνει φωνητικό μήνυμα, ένα στους δύο. Τεράστιο ποσοστό. Αλλά τώρα, μια καινούργια μόδα στον εργασιακό τομέα από τότε που εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη και όλο και περισσότερο τη χρησιμοποιούμε εμείς οι εργαζόμενοι, λέγεται voice peeling. Τους δίνει λοιπόν η καινούργια τεχνολογία τη δυνατότητα να μην γράφουν οι ίδιοι αυτά που θέλουν, αλλά να τα λένε στο μικρόφωνο του υπολογιστή και αυτά να τα μετατρέπει σε κείμενο, σε καλής ποιότητας κείμενο, όχι όπως γινόταν παλιά που άλλα έλεγες και άλλα έγραφε ο υπολογιστής. Πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη νέα τάση? 26% των εργαζομένων. Και μιλάμε τώρα για ένα χρόνο που έχουμε μάθει και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο επίπεδο. Ένα στους τέσσερις εργαζόμενους έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του και κυρίως το μυαλό του και απλά μιλάει σε έναν υπολογιστή και τη δουλειά την κάνει ο υπολογιστής. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι προς όφελος

γλώσσας και ότι έτσι θα είναι το μέλλον, ότι ξεκούραστα θα βγαίνει η δουλειά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Οι επιστήμονες φωνάζουν και λένε ότι όσο σταματάμε και χρησιμοποιούμε τις δεξιότητές μας, σχεδόν, θα σας το πω λαϊκά, νεκρώνει ο εγκέφαλός μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη μάχη για τη ζωή έχασε η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόνταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη της Αθήνας πριν από 2 ημέρες. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσημάνε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από χθες σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι είχε επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων, αν και δεν ήταν σαφές αν ήταν όλα κινέζικα. Η Χεζμπολά δήλωσε στο μεταξύ ότι χρησιμοποίησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να επιτεθεί σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το φιλερενικό κίνημα έκανε την ανακοίνωση αυτή ενώ Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επανέλαβαν τις συνομιλίες τους σήμερα στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον Πλατήκαμπο της Λάρισας στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Χθες στο Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε από τον Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης τους, η ορθοπαιδική κατεντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Εκτός σύνορων και πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για 42 ημέρες. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διαχείρισης, αυτά τα 41 άτομα προέρχονται από τρεις κύριες ομάδες. Η μία είναι οι επιβάτες του κρασγερόπλοιου MV Hodius που επαναπατρίστηκαν πρόσφατα. Η δεύτερη είναι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα. Και η τρίτη είναι άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα χανταϊού. Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 45 τραυματίες από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο χθες το βράδυ, ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9όροφης πολυκατοικίας στο Κίεβο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Θράκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος. Στις υπόλοιπες γύρω περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσχερες τοπικές βροχοπτώσεις συμπόρες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα βγουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πήγαμε στη δεύτερη ώρα για την νυχτερινή βάρδια. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228. Η Δέσποινα μας λέει πόσο δύσκολο να θέλουμε να ακούσουμε, λέει, την εκπομπή, αλλά παράλληλα να έχει, λέει, και Eurovision. Καταλαβαίνω, το ίδιο ένιωθα και εγώ όταν είχε αγώνες Champions League. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε με αθλητικά. Σήμερα είχαμε αγώνα για τα playoff για την GBL, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, όπου ο Άρης έχασε στην Αθήνα από την ΑΕΚ με 87-81. Με μία ακόμη νίκη η ΑΕΚ θα μπει στη τετράδα και θα παλέψει για το πρωτάθλημα σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να χάσουν από τις υπόλοιπες ομάδες. Το παιχνίδι ήταν αμφίροπο τα τελευταία δευτερόλεπτα και η διατησία ήταν για ακόμη μια φορά πάρα πολύ κακή. Δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα, αλλά όταν έρχονται άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη να επενδύσουν στο μπάσκετ, όπως έχει έρθει ο κύριος Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, όπως έχει έρθει ο Σιάος στον Άρη, και ρίχνουν εκατομμύρια, όπως έχει κάνει μια αξιοπρεπέστατη επένδυση ο Ηρακλής φέτος και έκανε μια πολύ καλή πορεία, νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να βελτιωθούν και αυτοί. Και στο φινάλι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί διαιτητές στην Elite League που σφύριζαν φέτος στην Elite League και πρέπει να ανανεωθούν, γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κάποιες ηλικίες και χάνουν φάσεις, όπως λένε στην μπασκετική αργό. Το Σαββατοκύριακο έχουμε ποδόσφαιρο. Την Κυριακή στις 5 ώρα ο Άρης υποδέχεται το Λεβαδιακό, ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο, και στα παιχνίδια που θα κρίνουν το πρωτάθλημα, τη δεύτερη θέση, το πρωτάθλημα έχει κριθεί, το έχει πάρει ΑΕΚ. Στις 7.30 ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 7.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την κατάσταση στα χέρια του, πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να χάσει από την ΑΕΚ. Το Σάββατο έχουμε τη μάχη της παραμονής. Μισό λεπτό να δω τους αγώνες. Η Λάρισα υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο Αστέρας Τρίπολης στην Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν σε 7 η ώρα το Σάββατο. Αυτοί που κινδυνεύουν με υποβιβασμό είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανετολικός έχουν σωθεί. Και την Κυριακή, σε ένα μάτς που θα μάθουμε αν ο Άρης στο μπάσκετ οι παίχτες του θα πάνε για διακοπές νωρίτερα ή θα πάρει παράταση ζωή στο όνειρο για να μπει στην τετράδα, υποδέχεται στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο την ΑΕΚ στις 5.30 ώρα την Κυριακή.

Σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος, η Δώρα και ο Αριστοτέλης. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και μόνο. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1944 γεννιέται ένας από τους σκηνοθέτες που άλλαξαν το σινεμά για πάντα και μιλάμε για τον Τζορτζ Λούκας. Φυσικά τον γνωρίζετε όλοι ως δημιουργό της σειράς ταινιών Star Wars και Indiana Jones. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. 7 χρόνια μετά γεννιέται ο επίσης σκηνοθέτης ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Κάτοχος βραβείου Όσκαρ, μας έχει χαρίσει τις ταινίες Forrest Gump και Ναυαγός με τον Ντόμ Χάνκς, την αξέχαστη κωμωδία με τη Μέριλ Στρίπ Ο Θάνατος Σου Πάει Πολύ και τα θρυλικά πλέον Επιστροφή στο Μέλλον. Άλλη μια σκηνοθέτηση έχει σήμερα γενέθλια. Μιλάμε για τη Σοφία Κόπολα, κόρη του Φράνσις Φόρτ Κόπολα. Γεννήθηκε το 1971. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ το 2004, ενώ λίγοι θα έχουν προσέξει πως έχει εμφανιστεί σε ελάχιστα πλάνα στην ταινία Ο Νονός. Γενέθλια έχει και η Κέιτ Μπλάνσετ που γεννήθηκε το 1969, Αυστραλή ηθοποιός, έχει ήδη δει Όσκαρ στο ενεργητικό της. Την έχουν δώσει το παρατσούκλι κινηματογραφικός χαμελέων επειδή μπορεί να υπηρετήσει όλα τα είδη του κινηματογράφου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουορθ. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαργαρίτα Κάρμεν Κανσίνο. Ήταν μόλις 68 ετών όταν πέθανε. Ήταν η ερμηνεία της στην ταινία Τζίλτα που απογείωσε την καριέρα της και την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ. Ήταν η ηθοποιός με τη μεγαλύτερη επιρροή στο γυναικείο κοινό. Είχε τα περισσότερα εξώφυλλα στα περιοδικά της εποχής. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατατάσσει στη 19η θέση μεταξύ των κορυφαίων στάρ όλων των εποχών. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα που είχε το ψευδόνυμο «Η Φωνή». Τεράστιες επιτυχίες, «Strangers in the Night», «My Way», «That's Life», «Fly Me to the Moon» και πολλά άλλα. Έχει πουλήσει περισσότερο από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 2015 φεύγει ο B.B. King, ο θρυλικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και δημιουργός του blues. Πεθαίνει στο Las Vegas σε ηλικία 89 ετών. Πριν πεθάνει, άφησε όλη του τη δισκοθήκη στο πανεπιστήμιο στην πολιτεία που γεννήθηκε στο Μισισιπί για έρευνα για τις καινούργιες γενιές. Το 1998 σπάει το ρεκόρ κόστους για διαφήμιση πριν από τηλεοπτικό σοου. Τα 15 δευτερόλεπτα πριν από την τηλεοπτική σειρά Seinfeld, 15 δευτερόλεπτα διαφήμιση, πουλήθηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι και σήμερα. Και θα κλείσουμε με μια τρομερή ιστορία. Σαν σήμερα το 1939 η Λίνα Μεδίνα Βάσκες γίνεται η νεότερη επιβεβαιωμένη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής. Ήταν μόλις 5 ετών. Δεν τρελάθηκα, ήταν 5 ετών, έχει καταγραφεί επιστημονικά. Τι συνέβη? Ήταν μια σπάνια η ιατρική περίπτωση όπου είχε πρώιμη εφηβεία. Της είχε έρθει περίοδος από την ηλικία των 8 μηνών. Λειτουργούσε κανονικά το αναπαραγωγικό της σύστημα όλα αυτά τα χρόνια από 8 μηνών. Δεν αποκάλυψε ποτέ ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού. Το γέννησε κανονικά ένα υγιέστατο παιδί, ένα αγοράκι 2,7 κιλών. Του δώσαν το όνομα Χεράρδο. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του του λέγανε ότι ήταν αδέρφια, η Λίνα Μεδίνα Βάσκες και ο Χεράρδο. Πίστευαν ότι είναι αδέρφια. Το αποκάλυψαν την αλήθεια. Ο Χεράρδο πέθανε πάρα πολύ νωρίς, ηλικία 40 ετών, από πρόβλημα υγείας που δεν σχετίζεται βέβαια με τη γέννησή του, και από τότε δεν έχει καταγραφεί ποτέ μα ποτέ σε ιατρικά δεδομένα τέτοια περίπτωση ξανά.

Λοιπόν, ρωτάτε, δείχνετε ενδιαφέρον για την Eurovision. Αν δεν περάσει, λέει, η Κύπρος θα μπορέσει να μας ψηφίσει το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Χωρίς να είμαι ειδικός, νομίζω ότι ψηφίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είτε είναι στο μεγάλο τελικό είτε όχι. Δεν είμαι 100% σίγουρος, θα το ψάξω και θα σας απαντήσω, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε και οι δύο χώρες στο τελικό. Δηλαδή θα πάει και η κυπριακή συμμετοχή, το ευχόμαστε δηλαδή μέσα από καρδιάς. Έρχεται η Ειρήνη πάλι να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: κήπους του Εύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι πρότεινε τη βοήθειά του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε Ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ. Ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΙΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί. Στις 21 Μαΐου η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη το νέο της κόμμα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.

Δώστε προσοχή στο επόμενο θέμα, γιατί εγώ το βρήκα πάρα πολύ αστείο. Γέλασα δηλαδή πάρα πολύ όταν το διάβαζα. Οι μισοί Έλληνες, ένας στους δύο, για την ακρίβεια λίγο περισσότεροι, το 52% των Ελλήνων, πληρώνουν.

Μιλώνει για συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Και δεν είναι λίγα αυτά τα λεφτά που ξοδεύει, λέει. Ξεκινάει, λέει, από 50 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 ευρώ το μήνα. Ξαναλέω, για συνδρομές που μπορεί να μην χρησιμοποιεί. Είναι ο λεγόμενος φόρος της λήθης, έτσι το λένε οι εταιρείες, είναι οικονομικός όρος, και αναφέρεται στους ανθρώπους που ξεχνάνε ότι έχουν γραφτεί κάπου ή γράφονται και δεν τους νοιάζει το ότι πληρώνουν και δεν το χρησιμοποιούν και το αφήνουν να υπάρχει. 1,8 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα είπαν ότι αυτό λέγεται sub-ghosting, αυτό το φαινόμενο. 1,8 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα είπαν ναι, το γνωρίζουμε ότι έχουμε συνδρομές τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μας νοιάζει. Είμαστε άπλες, αλλά ώστε να το κάνουμε, πώς να το κάνουμε. 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή. Το 50% λέει των Ελλήνων πληρώνει κάθε μήνα, ξεχνάει να πληρώσει αν δεν έχει βάλει αυτόματη κράτηση από το τραπεζικό του λογαριασμό, μάλιστα πληρώνει και εξτρά. Ξεχνάει να την πληρώσει την ώρα του και πληρώνει εξτρά μετά τα χρήματα, σας ξαναλέω, για συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Ποιες είναι αυτές οι συνδρομές που πληρώνει ο Έλληνας ενώ δεν χρησιμοποιεί? Είναι φυσικά οι τηλεπικοινωνίες, κάποιες υπηρεσίες που έχουν μέσα στα είδη πακέτα, είναι οι υπηρεσίες streaming, δηλαδή σας δίνουν, ας πούμε, πέφτετε στην παγίδα που σας λένε κάποιες εταιρείες που έχουν ταινίες, σειρές κτλ. Ότι δοκιμάστε για ένα μήνα δωρεάν, αλλά μετά ξεχνάτε να διαγράψετε τη συνδρομή σας και χρεώνετε κανονικά ο λογαριασμός σας και εσείς δεν έχετε δει ούτε μία ταινία και είναι πάρα πολύ εκεί έξω. Και συνδρομές αθλητικές, δηλαδή για αθλητικά γεγονότα, πληρώνουν οι άνθρωποι να βλέπουν ένα μάτς και μετά ξεχνάνε ότι έχουν κάνει ετήσια συνδρομή και έτσι φεύγουν τα χρήματα από την κάρτα σας. Αλλά αυτό που με έκανε να γελάσω πάρα πολύ είναι ότι 15% των Ελλήνων πληρώνουν κάθε χρόνο ετήσια συνδρομή σε online γυμναστήρια. Δηλαδή κάποιος κάνει από μια αίθουσα, δείχνει τη γυμναστική του και εσείς από το σπίτι κάνετε ό,τι σας δείχνει ο γυμναστής. 15% λοιπόν των Ελλήνων που έχουν κάνει τέτοια συνδρομή σε online γυμναστήρια δεν μπαίνουν να γυμναστούν ποτέ. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Αν νομίζετε ότι τα χρήματα αυτά είναι λίγα παγκοσμίως από το φόρο της λήθης, δηλαδή από ανθρώπους που κάνουν συνδρομές και δεν τις χρησιμοποιούν, τα κέρδη των εταιριών είναι 12 δισεκατομμύρια δολάρια. 12 δισεκατομμύρια επειδή απλά ξεχνάμε να διαγράψουμε μια συνδρομή.

Ομολογώ πως τη σύγχρονη τέχνη δεν την πολύ καταλαβαίνω πάντα. Είναι λίγο περίεργες μερικές φορές κάποια έργα τέχνης και θα σας πάω στην Ιαπωνία, όπου μια πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης, η Χαρίντα Ματσουμότο, αποφάσισε ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης. Και το έργο που αποφάσισε να φτιάξει φέτος και να το εκθέσει είναι ο εαυτός της, η οποία στέκεται σε πολυσύγναστα μέρη της Ιαπωνίας και απλά σηκώνει τα χέρια της και προτρέπει τους άντρες να μυρίσουν τις μασχάλες της και μετά καταγράφει τις αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό είναι το έργο τέχνης. Είναι, λέει, προσπαθεί να δει τα όρια μεταξύ ανδρών γυναικών, τα όρια της ανθρώπινης επαφής και την αντίδρασή τους όταν κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι μη κοινωνικά αποδεκτό. Φυσικά έχει πολλούς επικριτές που λένε ότι αυτό δεν είναι τέχνη και ότι είναι απλά κεντρικότητες για να τραβήξουν τα βλέμματα του κόσμου και να μαζέψουν followers, ακόλουθους δηλαδή στα social media, αλλά η ίδια υποστηρίζει αυτή τη μορφή τέχνη της, λέγοντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες κατά το παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει τους εαυτούς τους ως έργα τέχνης.

Με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα κλείσει η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα αύριο, δεν θα βρίσκομαι στο στούντιο για κάποιους προσωπικούς λόγους. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε ξανά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη μάχη για τη ζωή έχασε 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη στην Αθήνα πριν από 2 ημέρες. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επεσήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεσμπολά και ότι έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Στο μεταξύ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα στην Ουάσιγκτον ένα νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την προσέγγιση τους. Επιστρέφουμε στα δικά μας ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχει τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία συγκαλεί αύριο στον Πλατήκαμπο στις 6 το απόγευμα ευρεία σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων αλλά και αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Στη Λέσβο βρίσκεται από σήμερα ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρας Σπύρος Μάμαλης, συνοδευόμενος από κλιμάκιους συνεργατών του. Αύριο θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εκπροσώπους εργαστηρίων του οργανισμού που βρίσκονται στο νησί, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να μεταβεί στη Λέσβο και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαθάς. Νεκρή βρέθηκε σήμερα μία γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα νοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαραθιά στο κερί Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζακύνθο και σύμφωνα με πληροφορίες η 66χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγός και 2 ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεκίνησε από το Μάιο του 2021, ενώ ως προς τον τρόπο δράσης του, η ορθοπαιδική κατ' εντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαινε στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους θεοποί, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται τα άμκα τους. Παράλληλα, διερευνάται και η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό παρακολούθηση 41 άτομα για χανταϊό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να αποφύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Σειροί κρουσμάτων μηνιγκίτιδας καταγράφεται στην Κομιτεία Berkshire της Νότιας Αγγλίας, όπου ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως διευκρινίζεται, τρία κρούσματα αφορούν νέους που συνδέονται με κολέγιο της περιοχής. Παθολόγος της περιοχής όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα ανέφερε ότι ο νέος που έχασε τη ζωή του ήταν φοιτητής στο κολέγιο Henley. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Θράκη προβλέπεται σχεδόν έθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις ή μπόρες στις πρωινές ώρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμ, όλα σε ραφινό. Τον αναστοπούν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.